κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά. Τον κλέφτη, το ψεύτη, το

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σκισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Ράφεφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική

98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σας είχαμε προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό που έρχεται, παρουσιάζοντας τίποτα περισσότερο από τα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα που θα ζήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, όχι στην Ελλάδα μόνο, συνολικά στην Ευρώπη. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για τη δημιουργία συνθήκων ενός σούπερ Ελνίνο. Το οποίο έχει ήδη σπάσει ρεκόρ θερμοκρασίας αρκετούς μήνες πριν την φτάσει στην κορύφωσή του. Όπως λένε οι ειδικοί, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην καρδιά του φαινομένου, αυτό είναι το φαινόμενο Ελνίνο, βρίσκεται πλέον 3 και πλέον βαθμούς της Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2015. Και γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βρίσκεται πλέον σε τροχιά να εξελιχθεί το ισχυρότερο, τουλάχιστον των τελευταίων 1000 ετών, φαινόμενο τύπου Ελνίνο. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι ως το Δεκέμβριο η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας θα έχει αυξηθεί περίπου 1 βαθμό της κλίμακας Κελσίου από ό,τι είναι ήδη σήμερα αυξημένο. Δηλαδή ξεπεράσει τους 4,1 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από την θερμοκρασία αυτή, τη φυσιολογική θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας.

αυτές οι ιστορικές θερμοκρασίες στον τροπικό του Ειρηνικού που καταγράφονται έχουν τρομάξει τους επιστήμονες. Και γι' αυτό το λόγο πλέον αυτός ο χειμώνας περιγράφεται από φαινόμενα ξηρασίας έως και κατακλυσμιαίων πλημμυρικών φαινομένων. Και όπως λέγαμε, τέτοιου είδους φαινόμενα δεν αφορούν μόνο τις καθεαυτές καταστροφές που μπορεί να υποστεί μια περιοχή από την εκδήλωση ενός αντίστοιχης ραγδαιότητας φαινομένου. Είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις που ακολουθούν συνήθως σχεδόν πάντοτε μετά από τέτοιου είδους καταστροφές. Επιπτώσεις και συνέπειες μπορούν να επεκταθούν στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια και γενικώς στην αλυσίδα, την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Έχουν φτάσει οι επιστήμονες με διάφορα μοντέλα να κάνουν ακόμη και εκτίμηση για τυχόν ανθρώπινες απώλειες από την εκδήλωση αυτών των φαινομένων υπό αυτές τις συνθήκες, όπως διαμορφώνονται, αποτυπώνοντας το ισχυρότερο αντίστοιχο καιρικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί στην ιστορία των τελευταίων 1000 ετών. Είναι ανατριαστικό, συγκλονιστικό να εκτιμάται από την επιστημονική κοινότητα ότι περισσότεροι από, κρατήστε τον αριθμό, 450.000 άνθρωποι εκτιμάται, προδιαγράφεται, ότι θα χάσουν τη ζωή τους μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

Και φυσικά οι επιστήμονες από εκεί πέρα επικεντρώνονται στο πού μπορούν να εκδηλωθούν τα πιο έντονα, τα πιο ανατρεπτικά καιρικά φαινόμενα. Χώρες όπως η Νιγηρία, Ινδονησία, Σουδάν, Ινδία και Βραζιλία βρίσκονται στον κατάλογο των πρώτων θέσεων. Σε αυτόν τον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα όλο αυτό το σκηνικό να έρθει να καθίσει στο ίδιο προβληματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Και για να έρθουμε σιγά σιγά στα πιο δικά μας, αν υπάρχει μία είδηση σήμερα που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, είναι η είδηση ότι η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε σήμερα μέτρα, ανακοίνωσε πότε θα ανακοινώσει τα μέτρα. Φοβερό. Για τη βενζίνη και το ντίζελ μας λένε ότι θα μας πούνε μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Και τότε θα μάθουμε τι θα γίνει για 15 ημέρες, όχι κάτι παραπάνω. Για το πετρέλαιο θέρμανσης μας λένε να περιμένουμε έως τις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία μέρα πριν ξεκινήσει επισήμως η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που για φέτος έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, χώστε χρήμα. Μέχρι τότε πηγαίνετε στα πρατήρια, πληρώνετε τη βενζίνη 2 ευρώ και 25 λεπτά, λέμε μια μέση τιμή. Η οποία υπάρχει τώρα αυτά τα 24 ώρα στο Ηράκλειο. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στο 2 και 19,5.

για το ντίζελ, ακόμη και με την υφιστάμενη συνολική επιδότηση των 15 λεπτών, παραμένει πάνω ή κοντά στα 2 ευρώ. Και σε σχέση με την τελευταία πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση, υποτίθεται για να συγκρατήσει τις τιμές, όπου δεν είδαμε ποτέ εμείς τη μείωση αυτή που προσφέρθηκε από την παροχή που έκανε η κυβέρνηση, εδώ βρίσκεται και το πραγματικό πολιτικό ερώτημα. Γιατί συζητάμε διαρκώς πώς θα επιδοτήσουμε την ακρίβεια και όχι πώς θα μειώσουμε μόνιμα την επιβάρηση στην αντλία. Γιατί το κράτος πρέπει πρώτα να εισπράττει από τον οδηγό μέσω της φορολογίας και μετά να εμφανίζεται ως σωτήρας, επιστρέφοντας ένα μέρος του κόστους με επιδόματα και προσωρινές επιδοτήσεις. Ακόμη και σήμερα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η κυβέρνηση επιμένει να μην προχωρά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε, γιατί τώρα βλέπω και υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης χθες, ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, πρώην υπουργός μέχρι πριν από λίγο καιρό, να μας πει ότι ο άνθρωπος επί χρόνια είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να θυμίσουμε στον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ηγείται σε οργανωτικό επίπεδο του κόμματος το οποίο κυβερνά τον τόπο, ότι βρίσκονται τα πράγματα 7 χρόνια και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα δεν έχει μειωθεί. Και δεν έχει μειωθεί, προσέξτε, από το υψηλότερο επίπεδο, τα παρουσιάζαμε χθες αναλυτικά, στο οποίο έχει επιλέξει αυτή η κυβέρνηση να διατηρεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πιάσει ταβάνι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με ένα εύρος, από τα 39 λεπτά έως τα 70. Εμείς, γιατί είμαστε, καταλαβαίνετε, είμαστε κυμπάριδες τέλος πάντων, ναι, και τα έχουμε. Λοιπόν, πήγαμε κατευθείαν και κουμπώσαμε πάνω στο 70. Τα 70 λεπτά. Ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Όχι στο 39, όχι στο 40, όχι στο 45. Στο 70 κατευθείαν. Πόσο είναι το πιο μεγάλο? Αυτό. 70. Τέλος. Εκεί κουμπώσαμε εμείς. Λες και είμαστε η χώρα με τα υψηλότερα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην επιβάρηση της τιμής του καυσίμου μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην τέταρτη θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε, πίσω από χώρες όμως που είναι οι εξής: Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και μετά ακολουθεί η Ελλάδα. Οι τρεις πρώτες είναι, έχουν μεγαλύτερη επιβάρηση. Ναι, αλλά οι τρεις πρώτες έχουν από τριπλάσιο έως και τετραπλάσιο μέσο μισθό στον εργαζόμενό τους. Στη Δανία, για παράδειγμα, ο μέσος μισθός ξεπερνά, ο μέσος, επαναλαμβάνω, μισθός ξεπερνά τα 4-4.500 ευρώ. Ο μέσος μισθός. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1.100 ευρώ. Δικαιολογείται η Δανία να μπορεί να ακουμπήσει τον υψηλότερο, στο ταβάνι του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί μπορούν να τη σηκώσει το μέσο εισόδημα. Στην Ελλάδα, πώς έχουμε καταφέρει εμείς να μας κοστίζει η Ελλάδα ό,τι κοστίζει στους Δανούς, αλλά για τους Έλληνες εργαζόμενους τα πράγματα να είναι τρεις φορές χειρότερα, τέσσερις φορές χειρότερα σε σχέση με τους Δανούς, τους Φιλανδούς ή τους Ολλανδούς.

ερχόμαστε να κάνουμε τη συζήτηση πάλι, επειδή ανεβαίνουν οι τιμές εκρηκτικά πλέον. Δεν σημαίνει ότι έχει και τεράστια διαφορά αυτό που υπομένει ο μέσος πολίτης όταν η τιμή της βενζίνης ήταν στο 1,90. Πάλι 70 λεπτά ήταν η επιβάρηση. Στο 1,90 πάλι 70 λεπτά ήταν η επιβάρηση. Στα 2,25 πάλι 70 λεπτά είναι η επιβάρηση. Θέλω να πω ότι αναγκαζόμαστε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα καύσιμα, επειδή ξεπεράσαν τα 2 ευρώ και τρέχουν προς τα 2,5 πλέον. Αυτό δεν σημαίνει ότι προηγουμένως τα πράγματα ήταν καλύτερα. Εφήρμοζαν ακριβώς την ίδια αδιέξοδη πολιτική.

Και δεν μιλάμε για ένα προϊόν πολυτελείας. Δεν βάζει κάποιος βενζίνη επειδή του περισσεύουν τα χρήματα. Βάζει για να πάει στη δουλειά του. Ο επαγγελματίας βάζει για να κινηθεί, ο αγρότης για να παράξει, ο μεταφορέας για να μεταφέρει προϊόντα. Και όταν αυξάνεται το δίζελ, ξέρετε, δεν αυξάνεται μόνο ο λογαριασμός στο πρατήριο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν αυξάνεται δηλαδή μόνο το κόστος του μεταφορέα. Το κόστος περνά από τις μεταφορές στην παραγωγή, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά ξανά πίσω στο ράφι. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Δίνει ραντεβού ανά 15ήμερο με την ακρίβεια. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα αποφασίσουμε για τις επόμενες 15 ημέρες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ξαναδούμε τα δεδομένα και τότε θα σας πούμε κίντερ έκπληξη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και μετά από τότε, από εκείνη τη στιγμή, νέο 15ήμερο, νέα ανακοίνωση, νέα επιδότηση, νέο fuel pass και πάει λέγοντας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη πολιτική για τα καύσιμα. Είναι διαχείριση μιας μιζέριας που καθορίζεται εν πωλής από μια έκτακτη κατάσταση με προσωρινά όμως εργαλεία. Και υπάρχει και ακόμη ένα παράδοξο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο στόχος που είχε τεθεί είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ του λίτρο, με παρέμβαση του κράτους, της κυβέρνησης δηλαδή, και των δηληστηρίων. Με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς παρέμβαση, προσέξτε, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2,05 ευρώ. Σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ρε φουφού του Καστανά που έχει να παίξει φέτος.

Αλλά ακόμη και αν η κυβέρνηση ανακοινώσει μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα εξηγήσει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το ζήτημα των καυσίμων, είτε της αμόλυβδης, είτε του ντίζελ κίνησης. Και καγά τα ψέματα, όταν μια κρίση είναι πραγματικά έκτακτη, τα προσωρινά μέτρα, ακόμη και ένα 15ήμερο, είναι απολύτως λογικά. Όταν όμως ο πολίτης αντιμετωπίζει ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πρόβλημα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητάς τη δομή του προβλήματος και όχι μόνο το επόμενο επίδομα. Γι' αυτό λέμε από σήμερα εμείς, αυτό που θα συζητάμε την επόμενη εβδομάδα, ότι δεν είναι θέμα αν θα δώσει η κυβέρνηση και αυτή τη φορά 5, 10 ή 15 λεπτά. Η πραγματική συζήτηση είναι πόσο από τη τιμή που βλέπουμε στην Αγγλία είναι διεθνής κρίση, πόσο είναι η φορολογία, πόσο είναι τα περιθώρια της αγοράς και τι από όλα αυτά πράγματι μπορεί και πρέπει να αλλάξει.

τα καύσιμα περιμένετε πια ανά 15 μέρες θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Μέχρι 15 μέρες, μάλλον για αυτές 15 μέρες εσείς συνεχίζετε και πληρώνετε ένα σκασμό λεφτά για να πάτε στη δουλειά σας, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το ρεύμα. Δηλαδή εδώ έχουμε μια έτσι καινούργια ελληνική πατέντα στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Ακριβένει το ρεύμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, άλλαξε τυπολόγιο. Όπως το ακριβένει η βενζίνη, ψάξε φτηνότερο πρατήριο ή ακριβένει το σούπερ μάρκετ, κάνε καλύτερη έρευνα αγοράς. Βαριέσαι, δεν μπαίνεις, δεν γυρνάς στα σούπερ μάρκετ να κοιτάς τις τιμές. Άρα καλά να πάθεις, πλήρωνε. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και με το τιμολόγιο του ρεύματος. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, για κάθε πρόβλημα της ακρίβειας, η απάντηση καταλήγει να είναι η εξής. Γίνε καλύτερος καταναλωτής επιτέλους. Φταίς εσύ για την ακρίβεια. Δεν το ψάχνεις σωστά. Αλλά ας μείνουμε στο ρεύμα, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η χονδρεπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν περίπου 133 ευρώ η μεγαβατόρα τον Αύγουστο, αυξημένη κατά 21% σε ένα μήνα. Και μέσα στο Σεπτέμβριο 21% αυξήθηκε από τον Ιούλιο στον Αύγουστο. Μάλιστα. Και μέσα στο Σεπτέμβριο κινείται κοντά στα 160 ευρώ από τα 133 του Αυγούστου, που ήταν ήδη αυξημένη η τιμή κατά 21%. Και τι μαθαίνουμε τώρα? Μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν σχεδιάζεται επιστροφή των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς. Ποιο είναι λοιπόν το ανάχωμα που προβάλλεται απέναντι στις αυξήσεις? Μπλαβίστε τη χώρα, συγγνώμη, μπλαβίστε τη τιμολόγια. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση. Σου λέει η κυβέρνηση, εγώ έχω τα τιμολόγια, αυτό πήγαινε στο μπλε. Άρισα χοροπίδας, μπλε, κίτρο, κόκκινο, πράσινο κτλ. Παίξε κάθε μήνα, κάθε δεκαπενθήμερο τέλος πάντων, παίξε μουσικές καρέκλες. Σε ποιο τιμολόγιο θα πάει καθίσει πάνω? Κοινός, είναι καλύτερος καταναλωτής. Πρέπει να κοιμάσαι και να ξυπνάς με τις τιμές στα τιμολόγια, ρε παιδί μου, να ξέρεις τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις.

πράγματι υπάρχουν σήμερα σταθερά τιμολόγια σε ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την διαμορφωμένη κατάσταση. Μην μπερδευόμαστε κιόλας. Δεν είναι και φτηνά, δεν είναι και τζάμπα. Μην μπερδευόμαστε. Προσπαθούν με τη μέθοδο του Χότζα, ας πούμε. Ναι, άμα σου έχει την κιλοβατόρα πάνω από 20 λεπτά και σου προσφέρουν, ξέρω εγώ, 15-14 λεπτά σταθερό τιμολόγιο, λέει, οπ, ευκαιρία. Έλα μου δε, δεν είναι ευκαιρία, 14-15 λεπτά, αλλά εν πάση τόση, υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν σήμερα ανταγωνιστικές τιμές. Υπάρχουν ακόμη προϊόντα και προσφορές, τέλος πάντων, κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ για παράδειγμα, ας μείνουμε στη ΔΕΗ σε σχέση με την ανακοίνωση που έκανε για τον Σεπτέμβριο, έχουμε το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό δηλαδή, των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Άρα το μπλε τιμολόγιο μπορεί σήμερα να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή για ένα καταναλωτή. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα να παρουσιάζεται η επιλογή ενός εμπορικού προϊόντος, ενός παρόχου δηλαδή, μιας εταιρείας, ως η βασική γραμμή άμυνας του νοικοκυριού απέναντι σε μια ενεργειακή κρίση. Το είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, επειδή οι εταιρείες, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τους, ας πούμε, προσπαθούν να συγκρατήσουν λίγο τα τιμολόγια, ήρθε η ΔΕΗ, που ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι είναι δημόσια, αλλά δεν είναι δημόσια η ΔΕΗ, και την εμφανίζουμε ως case study και να αυτό και να, δηλαδή παρενέβη η κυβέρνηση και πήγε στα 11,5 λεπτά. Αυτό μας είπα, δεν μας το είπαν έτσι, αλλά αυτό εννοούσανε. Έτσι το πουλήσανε επικοινωνιακά, αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν να κάνει πολιτική το καρτέλ στην ενέργεια, να κάνει πολιτική το καρτέλ στα καύσιμα, να κάνει πολιτική το καρτέλ στα τρόφιμα, να κάνει πολιτική το καρτέλ στην κινητή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο μέσω των τιμολογίων τους. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η εμπορική πολιτική που εφαρμόζουν οι εταιρείες, που διεκδικούν πελατολόγιο προφανώς και πρέπει να είναι ανταγωνιστικές, και είναι άλλο η πολιτική που πρέπει, οφείλει να εφαρμόζει μια κυβέρνηση, ένα κράτος, για να προστατεύσει κυρίως τους ευάλωτους.

Καταλαβαίνετε ότι γεννάται ένα απλό ερώτημα, μάλλον πολλά ερωτήματα που έχουν όμως τον ίδιο καμβά, βρίσκονται στον ίδιο καμβά. Ποιος αναλαμβάνει το ρίσκο? Το κράτος, η αγορά, η παραγωγή, η πάροχη ή τελικά οι πολίτες? Διότι το μήνυμα προς τον καταναλωτή είναι σαφές. Πρόβλεψε τι θα συμβεί στις διεθνείς αγορές, πρόβλεψε πού θα πάει το φυσικό αέριο, πρόβλεψε πού θα πάει η χονδρεμπορική τιμή, συνέκρινε πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, γαλάζια, φούξια, ροζέ, διάβασε πάγια, διάβασε ψηλά γράμματα, διάβασε εκπτώσεις συνέπειας, διάβασε όρους συμβολέου, διάβασε διάρκεια δέσμευσης, δώσε εξετάσεις πανελλήνιες, ναι, και πάρε τη σωστή απόφαση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός μετατρέπεται περίπου σε dealing room ενέργειας. Πώς πας ρε παιδί μου στις τράπεζες και σε κλείνουν σαν δωματιάκι εκεί για το private banking, ξέρετε αυτά τα κλαμουριές όλα αυτά και τα λοιπά. Κάπως έτσι ρε παιδί μου, για κάθε τι. Θες να αλλάξεις πάροχο κινητής τηλεφωνίας, θες να βρεις κάτι ανταγωνιστικότερο στο διαδίκτυο, στις τιμές του διαδικτύου στο ίντερνετ, θέλεις δεις ξανά την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στις προμήθειες παίρνουν οι τράπεζες, σε μια σειρά. Όλους τυχαίως είναι έτσι πέντε βασικοί άξονες της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα που αποτελούν, συνθέτουν την καρτελοποίηση της οικονομίας μας και αντιλαμβάνεις εύκολα πώς πάνε τα πράγματα. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη. Ξέρετε, όταν, και αυτό θα το δούμε, από αυτό το μήνα θα το δούμε, είναι βέβαιο, όταν οι πολίτες μετακινούνται μαζικά στα σταθερά τιμολόγια, αυτό δεν αποδεικνύει μόνο ότι τα μπλε τιμολόγια είναι οικονομικά ελκυστικά. Προφανώς είναι και αυτό. Αποδεικνύει όμως και κάτι ακόμη. Ότι οι άνθρωποι φοβούνται την αυξημένη πίεση, αύξηση. Φοβούνται αυτό που φαντάζονται ότι έρχεται ως χειρότερο από αυτό που σήμερα ζουν ως κακό. Κρατήστε τα εξής νούμερα που έχουμε συγκεντρώσει. Οι παροχές με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία από περίπου 1,6 προς τα 7, 1,7 εκατομμύρια τον Ιανουάριο σε 1,9 σχεδόν εκατομμύρια τον Ιούνιο. Περίπου 200.000 περισσότερες παροχές μέσα σε 6 μήνες. Το μερίδιο τους ανέβηκε από το 28,5 στο 31,6. Γιατί ένα νοικοκυριό δεν θέλει κάθε πρώτη του μήνα να περιμένει να μάθει πόσο κοστίζει το ρεύμα του, ούτε να κάνει ολόκληρη διατριβή, μελέτη, να παρουσιάσει την διδακτορική διατριβή για να αποφασίσει τελικά τι θα κάνει τον αμέσως επόμενο μήνα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 15-20 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από το βραχνά της ακρίβειας των καυσίμων. Όσο μπορεί να φύγει κανείς, δεν φύγει. Εννοείται. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορούμε να φύγουμε. Της κατάστασης που υπάρχει με τα τιμολόγια ρεύματος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί και τοπικά, αλλά όχι μόνο. Απασχολεί όλη τη χώρα μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, όπου συνεχίζονται οι έρευνες. Αλλά και ουσιαστικά έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες ελεκτικών φορέων και αρμόδιων αρχών σε σχέση με τη λειτουργία ιατρίων και κλινικών που προβαίνουν σε πράξεις παρεμβατικής ιατρικής χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν φοβερές καταγγελίες και εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε χθες και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου μας έδωσε έτσι μια εικόνα για το τι ελέγχεται ακριβώς και για μία από τις περιπτώσεις που προσέφηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος στη δικαιοσύνη. Μπότοξ λοιπόν από ανθρώπους που φέρονται να μην έχουν την απαιτούμενη ιδιότητα, ενέσιμες θεραπείες σε χώρες που δεν είναι ιατρία, θεραπείες που διαφημίζονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγελίες και εδώ στο Ηράκλειο, ακόμη και για μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι πήγε για μπότοξ και κατέληξε με σοβαρή βλάβη στο πρόσωπό της. Είναι ένα σκηνικό αποκαλύψεων των τελευταίων ημερών που δεν αφήνει πλέον περιθώριο για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα και κυρίως ένα σκηνικό που δεν δίνει την εικόνα ότι πρόκειται απλά για μεμονωμένα περιστατικά. Και πίσω από αυτές τις καταγγελίες που ερευνά και ο Ιατρικός Σύλλογος αναδεικνύεται ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Ποιοι έχουν πραγματικά δικαίωμα να κάνουν αυτές τις πράξεις, μπότοξ και άλλες επεμβατικές αισθητικές πράξεις, ποιος ελέγχει αυτούς που τις πραγματοποιούν και πώς είναι δυνατόν ο πολίτης να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολόκληρη αγορά, στην οποία πολλές φορές δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τον εξειδικευμένο γιατρό από κάποιον που απλώς εμφανίζεται ως ειδικός. Και φυσικά υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο συζήτησης που πρέπει να συνεχιστεί. Εάν υπάρχουν κενά στο νόμο ή στους ελέγχους, ποιος έχει την ευθύνη να τα κλείσει αυτά τα κενά και γιατί δεν έχουν κλείσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το ζήτημα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και ως επιστήμονας ιατρός και μάλιστα δερματολόγος, αλλά και φέρει και μια πολιτική ιδιότητα που έχει, αν θέλετε, τη δική της βαρύτητα. Είναι ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, δερματολόγος και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής γραμματείας οργανωτικού του κόμματος στην Κρήτη. Κύριε Επιτροπάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι στους ακροατούς Πολίτικα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε με το απολύτως ξεκάθαρο. Ποιος έχει, επειδή είστε και δερματολόγος, ποιος έχει δικαίωμα στην Ελλάδα να κάνει μπότοξ? Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε γιατρός? Απαιτείται συγκεκριμένη ειδικότητα και εκπαίδευση? Και πώς αυτό μπορεί να το διασφαλίσει, να το επιβεβαιώσει, να το αξιολογήσει ο επισκέπτης, παύλα χρήστης, παύλα ασθενής?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να κάνει μπότοξ και για ποιο λόγο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει νευρολόγος για δυστονία, για νευρολογικά ζητήματα, αλλά για αισθητικούς λόγους, για ρητήρες δηλαδή προσώπου, για υπερυδροσία. Οι γιατροί οι οποίοι είναι ειδικοί και έχουν εκπαιδευτεί είναι δερματολόγοι. Συγκεκριμένα, δηλαδή, υπάρχει μια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, η οποία τι ορίζει? Ότι για μπότοξ και η αρωνιόξη για αισθητικούς λόγους είναι συγκεκριμένες τρεις ειδικότητες. Οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και οι γιατροί στοματικής και γνατοπροσωπικής χειρουργίας. Γνατοχειρουργία δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ειδικότητες μπορούν να κάνουν μπότοξ εφόσον άποτε τη ειδικότητά τους. Αλλά όχι για αισθητικούς λόγους. Μπορεί να πάτε να κάνετε σε έναν άλλο γιατρό να κάνετε για τις ρητίδες σας. Αυτό πρέπει, δεν έχουν εκπαίδευση. Δεν υπάρχει η επιστημονική κατάρχη ανατομική γνώση, ούτε έχουν εκπαιδευτεί στην ειδικότητά τους άλλες ειδικότητες να κάνουν το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το χάθο υπήρχε στο χώρο της θεατρικής κοινότητας. Είχε μια τάξη με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι κάτι ημερομηνία, αλλά μπορεί να κάνει κάποιο μικρό λαθάκι, τον Απρίλιο του 2026. Υπήρχε τότε δράση από τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, γιατί να γίνεται έτσι και γιατί να μείνει αυτό, Όμως το Υπουργείο είναι ξεκάθαρο και αυτό δεν έχει από μόνο, το έκανε μόνος ο Υπουργός. Μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το οποίο τι καθόρισε, ότι το Botox είναι μια καθαρά ιατρική πράξη, αυστηρά ιατρική πράξη, θα γίνεται μόνο από ιατρούς που άπτονται της ειδικότητάς τους. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Είναι ειδικότητα του, είναι γιατρός ο γαστροεντερολόγος. Είναι ειδικότητα να κάνει Botox. Προφανώς όχι. Δεν έχει σχέση με το πεπτικό σύστημα του Botox. Οπότε λοιπόν, εφόσον έχει σχέση με το γνωστικό το αντικείμενο και το αντικείμενο του, μπορεί να κάνει. Ο δερματολόγος έχει σχέση με το δέρμα, ο πλαστικός χειρουργός έχει σχέση με το δέρμα, ο στοματικός σειρματοπωσικός χειρουργός έχει σχέση με το δέρμα. Και μάλιστα ορίζει πολύ διαφυσιρότητα για το αλουρονικό οξύ, ότι μόνο αυτές τις δικότητες μπορούν να κάνουν. Και φυσικά βέβαια εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη ενέσιμη, δηλαδή για αισθητικούς λόγους, ούτε να γίνεται από αισθητικούς, ούτε από κέντρα αισθητικής, ούτε από κομμωτήρια, ούτε κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι παράνομα. Και αν μιλήσετε χθες με τον, εγώ δεν τον άκουσα, άκουσα το προηγούμενο την εισήγηση που κάνατε στην εκπομπή, ότι είμαι στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί πάρω καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες και από γιατρούς και από μη γιατρούς, ότι αισθητικοί ή άλλοι επαγγελματίες που δεν είναι ιατροί, κάνουν διάφορες πράξεις αισθητικές. Αυτό
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Επιτροπάκη. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, υπάρχει μια καταγγελία γυναίκας η οποία φέρεται να υπέστη σοβαρή βλάβη μετά από αισθητική πράξη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε ως ιατρός, ποιες μπορεί να είναι οι επιπλοκές μιας λανθασμένης εφαρμογής Botox? Μπορεί να υπάρξει μόνιμη βλάβη, δηλαδή?
1: Λοιπόν, πρόσθετα κάτι. Βέβαια, όχι μόνιμη, πρέπει να υπάρχει προσωρινή. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εννοείται ότι και εμείς που ασκούμε αυτές τις πράξεις ιατρικές, φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την εμπειρία. Διότι μπορεί να υπάρξει επιπλοκή. Φανταστείτε τώρα σε έναν ιατρό ή μη ιατρό που δεν γνωρίζει καλά, δεν έχει εκπαιδευτεί αυτή την πρακτική και την έχει μάθει μόνο για λόγους εμπορικούς. Εννοείται ότι πρέπει να έχεις την εκπαίδευση. Αυτό ρίζει άλλος εκεί και εγκύκλειος, δηλαδή, εκεί στηρίζει το και εσύ, ότι όλη η αίσθηση αυτών των ουσιών, δηλαδή, γιατί θεσπίσει αυτό το αυστηρό πλαίσιο και προχώρησε το Υπουργείο Υγείας φέρνει το 26 πριν μερικούς μήνες σε αυτή τη ρύθμιση για τη διασφάλιση δημόσιας υγείας. Δηλαδή, όταν εγχύουμε ουσίες, υλικά, στο δέρμα μας, στο πρόσωπό μας, αυτό απαιτεί βαθιά γνώση για το μέσο του δέρματος, του προσώπου, των ενδείξεων, των αντεδείξεων και φυσικά δεν αναγνώρισε αυτό την ικανότητα της άμεσης αντιμετώπισης πιθανών ιατρικών εμπλοκών. Και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί κάποιος χωρίς να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Και αυτές οι ειδικότητες επαναλαμβάνω είναι οι δερματολόγοι, είναι οι πλαστικοί χειρουργοί και είναι και οι γνάθοχειρουργοί.
0: Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Στα Χανιά διερευνάται ακόμη και η αναφορά για κτηνίατρο που φέρεται να εκτελούσε πράξεις Botox.
1: Εμείς ακούμε πολλά, να πω κάτι. Εγώ έχω ακούσει πολλά και τυπικά και άτυπα. Μου έχουν έρθει.
0: Το ερώτημα, κύριε Επιτροπάκη, ξέρετε ποιο είναι. Το αντιλαμβάνομαι τι θέλω να πείτε, αλλά για να το ολοκληρώσω, πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε σε τέτοια περιστατικά χωρίς να. Και μάλιστα τα οποία να δραστηριοποιούνται όχι τους τελευταίους μήνες, χρόνια. Να φτάνουμε σε αυτά τα περιστατικά χωρίς να έχει παρέμει νωρίτερα κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Λοιπόν, πρώτον, αυτό αφορά τον καθένα ξεχωριστά να επιλέγει το σωστό επιστήμονα. Εμείς έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα που κάνουν σε σπίτια από διάφορους ανθρώπους που υποτίθεται ξέρουν, δεν ξέρουν, είναι ιατροί, μη ιατροί. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Έχουμε δει και ακούσει τις καταγγελίες που έχουν γίνει και διερευνώνται. Και πολλές που πάλι έχουν πάει στα δικαστήρια, τα οποία βέβαια, να ξέρετε, αυτό είναι και αντιπίση ιατρικού επαγγέλματος. Δηλαδή είναι ακόμα πιο βαριά κατηγορία. Λοιπόν.
0: Ξέρετε δηλαδή περιπτώσεις που πηγαίνουν. Συγγνώμη. Ξέρετε, κύριε Επιτροπάκη, ακούστε με λίγο. Ξέρετε δηλαδή και περιπτώσεις που πάνε στα σπίτια και πάνε και κάνουν ιατρικές πράξεις?
1: Ναι, έχουμε ακούσει τις περιπτώσεις. Έχουμε ακούσει τις περιπτώσεις. Μπορεί να το παρέχει, κάνουν. Όμως αυτό που θα μείνουμε για να είμαστε σίγουροι, το είναι αυτό που έχουν πάει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο που έχει κάνει κάποιος αισθητικός ή κάποιος άλλος, κάποιο ενέσιμο και έχει και ποιο καταγγείλει ήδη που το έχουν δεχτεί θεραπεία. Μετά τους καταγγέλνουν και όλα, δείχνουν κάποια επιπλοκή και το καταγγέλνουν ήδη. Δηλαδή πάντα στις περιπτώσεις, εγώ τουλάχιστον έχουν πέσει υποβέσει την αντίληψή μου τουλάχιστον για τις περιπτώσεις. Δηλαδή πρώτα θυμάμαι μου είχε έρθει μία αισθητικός και δημιουργούσε μία άλλη η οποία κατηγορούσε ότι και της είχαν και μήνυση. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή ρωτήσετε πώς μπορεί να διασφαλιστεί. Πρώτον, ήδη οι ασθενείς, ήδη οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάποια θεραπεία προσώπου, να ρωτάνε τους ειδικούς γιατρούς και ποιες πρέπει να είναι η θεραπεία που πρέπει να δεχτούν. Εγώ πιστέψτε με, όσο γιατρός δερματολόγος, και αυτό γνωρίζει ασθενείς μου, έχω πολλές φορές αρνηθεί σε ασθενείς θεραπείες τέτοιες. Που σαν υπερβολικά πράγματα, πάνω τα οποία δεν πρέπει να γίνουν σε αυτούς. Οπότε πάμε βάσει ενδείξεων και αντιδείξεων και σε ποιους πρέπει να τους κάνουμε. Δεύτερον, θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει ακόμα αυστηρότερα μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, το μπότοξ, το τυσπορ που είναι οι εμπορικές ουσίες, οι φαρμακευτικές που χορηγούμε στην ποτουλή τοξίνη, ας πούμε, ή και τα ηλιορυνικά, να δίνονται μέσω των φαρμακείων και μέσω των αγράφησης, αυστηρά μόνο. Χωρίς να μπορεί να δοθεί χωρίς την αγράφηση, να δείτε και χωρίς την αγράφηση. Επειδή είναι φάρμακο, στην ουσία δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Το πληρώνει ο ασθενής ή ο γιατρός και ακόμα κάποιο τιμολόγιο ή το αρχαιολογεί στα έξοδά του. Θα πρέπει να συνταγογραφείτε έτσι ώστε να είναι απόλυτα ελεγχόμενο τι φεύγει. Θα πρέπει να πάρει το διαδίκτυο και αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Νομίζω μπορεί να ελεγχθεί όταν εισάγεται κάτι στη χώρα, από όταν γίνεται μια διαδικασία, να ελεγχθεί που πάει. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αυτό που το πράγει στην αγορά, να κυκλοφορούν αυτά τα συσκευάσματα έτσι ανεξέλεγκτα. Αυτό δεν το συζητάμε πολλές φορές στην συνέδρια, να ξέρετε. Χρόνια τώρα, οι δερματολόγοι. Θα συζητάμε σίγουρα στα συνέδρια δερματολογίας, σε δερματοχειρουργικής. Θα συζητάμε διαρκώς.
0: Θα έλυνε, κύριε Επιτροπάγη.
1: Αλλά πρέπει να γίνει αυστηρό πλαίσιο
0: για
1: όταν αυτά τα συσκευάσματα από τα φαρμακεία.
0: Για αυτό
1: και από εταιρείες.
0: Για αυτό το ξεχυλωμένο πλαίσιο, όπως σήμερα διαπιστώνεται ότι λειτουργεί. Και δεν αφορά μόνο το χώρο της ιατρικής. Αφορά και άλλα επαγγέλματα.
1: Χρόνια προβληματισμός της ιατρικής κοινότητας.
0: Και άλλα επαγγέλματα. Θα μείνουμε όμως σε αυτά που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την υγεία μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, λέγαμε και χθες και συζητούσαμε, για παράδειγμα, τους γυμναστές ή προπονητές που εμφανίζονται σε διάφορα αθλήματα για σπορ που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά. Να είναι είτε εμπειρικοί, είτε να έχουν πάει σε μια σχολή του Σαββατοκύριακο που λέω εγώ και έχουν πάρει ένα χαρτί. Αλλά δεν πάβει αυτοί οι άνθρωποι να επηρεάζουν την υγεία μας. Δηλαδή, μπορεί να σου καταστρέψει τη μέση, ένας παράδειγμα γυμναστής. Που θέλω όμως να καταλήξω. Όλα αυτά δεν θα είχαν.
1: Είναι ένα θέμα. Αυτοί, αν χορηγούν αυτοί οι συμβάσματα.
0: Δεν χρειάζεται να μου. Ο γυμναστής, ακούστε με, ο γυμναστής, αν είναι άσχετος, δεν χρειάζεται κανένα συμβάσμα να μου χορηγήσει για να με θέσει σε κίνδυνο. Μπορεί απλά μια λανθασμένη άσκηση που δεν πρέπει να εφαρμοστεί από το σώμα μου να μου την περιγράψει, να με οδηγήσει να την κάνω και εγώ να μην σε ρωθώ στη μέση. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αλλού όμως θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δεν θα πω. Θα είχαν λυθεί, θα πω όμως ότι θα είχαν περιοριστεί εάν υπήρχε ένα δημόσιο, μιας και είμαστε τώρα, βλέπω στην αρχή το ξεκίνησε ο κ. Πικερακάκης, ακολούθησε μετά ο κ. Παπαστεργίου, έχουν γίνει βήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ηλεκτρονικό μητρό όπου ο κάθε πολίτης θα πληκτρολογεί το όνομα του Γιώργου Επιτροπάκη και θα βλέπει αμέσως τι γιατρός είναι, ποια ειδικότητα, ποια πτυχία έχει επί της ειδικότητας, ποιες ιατρικές πράξεις δικαιούται να πραγματοποιεί και όλα τα συναφή. Τι πιο απλό.
1: Είναι σωστό. Να σου πω κάτι. Σε επίπεδο ιατρικού συλλόγου αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ιατρικό σύλλογο και βλέπεις το όνομα του γιατρού και αν είναι γιατρός, δεν είναι γιατρός. Σε επίπεδο εταιριών επιστημονικών, δηλαδή...
0: Μισό λεπτάκι, άμα πω στον ιατρικό σύλλογο, μισό. Άμα πω στον ιατρικό σύλλογο, θα βρω, ξέρω εγώ, το Γιώργο Επιτροπάκη, δερματολόγο, τελεία εκεί. Τι είδους εξειδίκευση έχει, αν ασχολείται με επιβατική ιατρική, αν είναι μόνο, ξέρω εγώ, αφροδυσιολόγο. Λέω τώρα έτσι πολύ γενικά, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά θα πω, δεν έχεις μια πλήρη εικόνα, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο.
0: Είναι σημαντικό.
1: Εδώ γίνονται πράγματα από μη γιατρούς.
0: Ναι.
1: Από ιατρούς που δεν είναι καν ειδικευμένοι, δηλαδή δεν έχουν πάρει τη δικαιοκρατία του δερματολόγου, ξέρω εγώ, του πλαστικού χειρουργού, του ορειλά. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον. Σε εταιρείες επιστημονικές, δερματοχειρουργικοί, δερματολογικοί, σε εμάς υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε τώρα, ο κάθε άνθρωπος, δυστυχώς ευτυχώς, δεν μπορεί να κάνει τον detective για να βρει έναν γιατρό.
0: Προφανώς.
1: Ξέρουμε πώς πάει το πράγμα. Πάει αυτό με στόμα, το γνωρίζω, είναι καλός, το λέει ο γνωστός σου, τον έχω ακούσει, έχει θεραπεύσει το θείο μου, κάπως έτσι λειτουργεί.
0: Ξέρουμε
1: πώς πάει αυτό το πράγμα. Πάει αυτό με στόμα, το γνωρίζω, είναι καλός, το λέει ο γνωστός σου, τον έχω ακούσει, έχει θεραπεύσει το θείο μου.

0: προφίλ. Κέντρου, όπου μου κάνει την υποσημείωση, αυτοί έρχονται κατοίκων. Άκουγε προφανώς την αναφορά που κάναμε λίγο νωρίτερα, μας είπατε ότι γίνονται και ιατρικές πράξεις σε σπίτια. Εδώ λοιπόν.
1: Είναι κυρίως
0: για όσους ασχολούνται με το χώρο. Για όσους ασχολούνται με το χώρο, εδώ πέρα διαπιστώνω ότι είναι κυρίως τόπος. Δηλαδή εννοώ, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, ας πούμε.
1: Προσέξτε, δεν είναι παράνομο να κάνει ιατρική πράξη κάποιος για λόγους υγείας σοβαρού που δεν μπορεί να μετακινηθεί ασθενής.
0: Ναι.
1: Ένας με άνοια, με.
0: Μα δεν συζητάμε τώρα αυτό, άμα σας πω και το όνομα της εταιρείας. Καταλαβαίνετε.
1: Να ξεκαθαρίσουμε έτσι. Αλλά για λόγους ασθενικούς αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Είναι εταιρεία που από το περιγραφή στο προφίλ της περιγράφει ότι βοηθάει στην αποκατάσταση, στην ανάκτηση της ισορροπίας του οργανισμού, στη μακροζωία. Είναι το αυτό που λέμε το wellness, το η ευζωία, ας πούμε.
1: Κοίτα, το κράτος, ναι. Το κράτος πρέπει, έχει πολλά βήματα να κάνει και πρέπει να κάνει. Εγώ χαίρομαι που άνοιξε αυτό το θέμα. Λυπόμαστε ειλικρινά για το θάνατο του Μαζονέ που είναι και κριτικός. Και κάποια πράγματα μου είχαν και παρέα μαζί του, αλλά έγινε αυτό το γεγονός και θα ανοίξει τώρα, ανοίξουν οι αρχοί του όλου. Και ευτυχώς θα ανοίξουν για να μπει μια τάξη σε αυτό το πεδίο, το τοπίο, γιατί δεν γίνεται να κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει σε μια ιατρική πράξη. Δηλαδή αυτό είναι, εμείς το λέμε χρόνια τώρα στη συνέδρια, είναι επικίνδυνο να πηγαίνει σε μη δικούς, δεν είναι δική αυτή, μη πάτε που σας κατέβει. Πραγματικά. Το λέμε ειλικρίνεια, εγώ πολλές φορές απογοητεύομαι. Μου έρχονται ασθενείς με μια κούτα φάρμακα στο ιατρείο, μια κούτα κρέμ, μια κούτα χάπια, μια κούτα καλλιντικά και μου λένε ποια να βάλω από αυτά. Δηλαδή να πεις, το λέω πίσω το πούσα πήρες από το ίντερνετ, μου το είπε ο γείτονας, μου το είπε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η ιατρική.
0: Κύριε Τρομαγή, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
1: Καλή
0: την βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Επιτροπάκης, δερματολόγος, αφροδοσιολόγος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε και το ζήτημα το πολιτικό για το γεγονός ότι το πλαίσιο δεν είναι όσο αυστηρό επιβάλλεται να είναι για να μαζευτεί λίγο αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω πόσοι και αν έπεσαν από τα σύννεφα. Αυτοί που δεν σχετίζονται με το χώρο. Εντάξει, δεν είναι πολύ συνηθισμένο να ακουστρά ότι γίνονται τις ιατρικές πράξεις, αλλά αυτοί που σχετίζονται με το χώρο, και μιλάμε ακόμα για τους επαγγελματίες γιατρούς, τα ξέρουν όλα με ονοματεπώνυμο, με διευθύνσεις. Το θέμα είναι ότι δεν γινόταν τίποτα. Τα ξέρουν μεταξύ τους γιατί τα συζητάνε, γιατί αυτοί ασχολούνται με το χώρο. Εγώ που δεν έχω κάνει ποτέ μου. Δεν ξέρω στο μέλλον, δεν ξέρω. Μπότοξ, ας πούμε, δεν έχω ασχοληθεί να ψαχτώ να δω κτλ. Άρα δεν ξέρω ποιοι κάνουν, πώς το κάνουν κτλ. Όσοι ασχολούνται λοιπόν με το χώρο, διαπιστώνεται ότι είναι κοινός τόπος, είναι κοινό κτήμα. Μαζεύονται λέει και παρέες στα σπίτια αυτό. Δεν ξέρω, τους έρχεται πιο οικονομικά. Μαζεύεται εκεί ο φερόμενος ως ιατρός. Δεν ξέρω, καθίζει εκεί ο Ρούς, τι κάνει, καθίζει ενέσεις αυτό. Πώς γίνονται τα παλιά οι επιδείξεις. Αυτά τα θυμάμαι. Πώς γίνονται τα παλιά οι επιδείξεις. Είχα πάει κι εγώ πεντάχρονο, αλλά τα θυμάμαι. Είχα τη σουαρέ επιδείξεων για μπολάκια, τάπερ. Τα περάκια. Πήγανε, στείνανε η νοικοκυρά, φώναζε τις φίλες της και μαζευόντουσαν όλες μαζί και ερχόταν η άλλη φίλη που είχε πάει την αντιπροσωπεία και το παίζε πολίτρια τώρα γιατί ανάμεσα στο νοικοκυριό και ενδεχομένως και μια δεύτερη δουλειά, έκανε και αυτό για εξτρά να μαζέψει κανένα φράγκο λοιπόν, και παρουσιάσαν τάπερ, μετά μπήκαν και τα καλλιτικά, μετά ξέρω εγώ τα μαγαζιά αυξήθηκαν και τα λοιπά, η αγορά μπήκε σε μια άλλη τροχιά και όλα αυτά κόπηκαν. Κάπως έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι γίνεται και όλο αυτό. Έλατε εδώ, σας δείξουμε αυτό. Ναι, πώς θα εννοείσαι έτσι, θα γίνεις αλλιώς. Ενώ φαίνεσαι έτσι, θα φαίνεσαι πιο έτσι και πάει λέγοντας. Και αυτό γίνεται με ένα σουαρέ, ας πούμε, σε ένα σπίτι αυτό μεταξύ τσαγιού, καφέ, ξέρω εγώ, ή κανένα ουίσκι, τα πιο βαριά. Λοιπόν, τσουπ, και παίζουν και καμιά ένεση, κάνει καμιά ιατρική πράξη. Και αλληλοσυχαίρονται, ρε παιδί μου, και λένε α, τι ωραία που σου πάει εσένα, πως φουσκώσαν έτσι τα μαγουλά σου, τα χείλια σου, αυτό, αυτά τα, είναι μπουμπούκι το χείλος, και πάει λέγοντας. Σουαρέ, ιατρικές πράξεις σουαρέ. Διακοπή μου, για να σας επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τέλος θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα από τα μεγάλα έργα της Κρήτης, το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, όποτε και αν αυτή συμβεί, θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως το επόμενο μεγάλο έργο και το μεγαλύτερο οδικό που θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι άλλο φυσικά από τον ΒΟΑΚ, ο οποίος μπαίνει πλέον σε μία από τις πιο κρίσιμες και ίσως λιγότερο γνωστές φάσεις του. Γιατί πίσω από τις μπουλντόζες και τα χρονοδιαγράμματα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, και αυτό αφορά τις περιουσίες εκατοντάδων κριτικών. Περιουσίες κατά μήκος της χάραξης του νέου οδικού άξονα. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν φαίνεται ότι ενεργοποιεί το άρθρο 7α του κώδικα αναγκαστικών απαλωτριώσεων και ζητά από τα δικαστήρια να του επιτραπεί να μπει στις ιδιοκτησίες και να ξεκινήσει εργασίες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής των αποζημιώσεων. Και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα ρεπορτάζ η εφημερίδα Πατρίδα για το θέμα. Μόνο από τη Σούδα μέχρι το Παϊδοχώρι επηρεάζονται σχεδόν 570 στρέμματα ιδιωτικής γης. Και η αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, πέρα από τα Χανιά δηλαδή, στο Ηράκλειο, στην περιοχή Φόδελε Αχλάδα. Και υπάρχει και ένα στοιχείο που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για επόμενο τμήμα στα Χανιά, η συζήτηση για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος που έχει οριστεί για τον επόμενο Δεκέμβριο, όχι αυτόν, το Δεκέμβριο του 2027 δηλαδή, σε ένα και πλέον χρόνο από σήμερα. Τι σημαίνει λοιπόν για έναν ιδιοκτήτη περιουσίας, έκτασης, να βλέπει το έργο να μπαίνει στο ακίνητό του, ενώ ακόμη δεν γνωρίζει πότε και πόσο θα αποζημιωθεί, πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η διαδικασία και τελικά ποιος προστατεύει τον πολίτη απέναντι στην ανάγκη του κράτους να κατασκευάσει γρήγορα τον ΒΟΑΚ, και μάλιστα έχοντας εκκινήσει η σύμβαση, έχοντας ενεργοποιηθεί η σύμβαση, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις, κάτι το οποίο ήδη το έχουμε πληρώσει σε άλλα έργα μέσω αποζημιώσεων, όπου καθυστέρησε το έργο και έτσι η ποιότητα του ελληνικού δημοσίου, ο ανάδοχος, βλέπετε τα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, διεκδίκησε, κατάφερε και πήρε οι δύο ανάδοχοι, γιατί είναι δύο διαφορετικά έργα, πάνω από 100, μέχρι σήμερα, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Καλησπέριζοντας ευθύς αμέσως τον νομικό σύμβουλο δικηγόρο του Δήμου Αποκορώνου, τον κύριο Μανώλη Νικολούδη. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολούδη, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Να το κάνουμε λίγο περισσότερο κατανοητό στον πολίτη. Μπορεί σήμερα το δημόσιο να μπει στην περιουσία μου, αν υποθέσουμε ότι είχα περιουσία κατά μήκος του ΒΟΑΚ, να αρχίζει να κατασκευάζει το έργο και εγώ να μην έχω πάρει ακόμη την αποζημίωση που δικαιούμαι?
1: Ναι, μπορεί. Ο νόμος δυστυχώς για τους πολίτες προβλέπει ότι υπάρχει μια πρόβλεψη, είναι το άρθρο 7α του κώδικα αναγκαστικών απαλωτριώσεων, ο οποίος προβλέπει ότι το κράτος μπορεί και πριν καταβάλει απαλωτριώσεις, δεν καταβάλει την αποζημίωση, ή να μπει στην περιουσία του ιδιώτη, του πολίτη ή οποιοδήποτε φορέα, να την επιτάξει στην ουσία, γίνεται μια επίταξη εντός εισαγωγικών, ναι, και να την χρησιμοποιήσει, να γίνουν τα έργα του ΒΟΑΚ, να γίνει η χάραξη και η διάνοιξη του ΒΟΑΚ, εν πάση περιπτώσει, και ο πολίτης να μην αποζημιωθεί, να είναι στο περίμενε.
0: Να είναι όχι να μην αποζημιωθεί, να είναι στο περίμενε, να προσδοκά.
1: Να είναι στο περίμενε, όχι να μην αποζημιωθεί, θα αποζημιωθεί, γιατί αλλιώς δεν ολοκληρώνεται η απαλωτρίωση, αλλά όμως δίνει το δικαίωμα στο κράτος προσωρινά να, στην ουσία, να επιτάξει τις περιουσίες των ανθρώπων, των πολιτών, και να τους αποζημιώσει ελευθέτω χρόνο.
0: Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί? Θέλω να πω ότι το έργο του ΒΟΑΚ και η χάραξή του έχει οριστεί, έχει καθοριστεί, άρα είναι γνωστό. Άρα γνώριζαν από πού θα περάσει ο δρόμος, γνώριζαν λοιπόν ποιες είναι οι.
1: Δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, διότι η νομοθεσία επικαλείται λόγους δημόσιας ωφέλειας, ανώτερους λόγους, και το μόνο που θα μπορούσε να γίνει ήταν να βγει αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο, το συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα αναγκαστικών απαλωτριώσεων, να βγει συνταγματικό. Ότι δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με την προστασία της ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν θα το προκαλέσει το κράτος, ούτε είναι εύκολο να γίνει, διότι θεωρείται μια έκτακτος δημόσια ανάγκη ο ΒΟΑΚ, και γι' αυτό το λόγο δίνει ο νόμος, λύνει τα χέρια δηλαδή του δημοσίου να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει υπό νορμάλ συνθήκες.
0: Μάλιστα. Το δημόσιο λοιπόν ζητά ουσιαστικά να προηγηθούν οι μπουλντόζες της αποζημίωσης. Και εγώ θα αναρωτήσω αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε ο πολίτης, ξέρετε, στην Ελλάδα δαιμονιμότερο του προσέρνουν,
1: ναι,
0: ώστε ο πολίτης να μην βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλωβισμένος, παγιδευμένος, χωρίς περιουσία και χωρίς φυσικά αποζημίωση για την περιουσία του.
1: Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Η μόνη ασφαλιστική δικλείδα θα ήταν να αποδεχόταν, και αυτό δεν είναι άμεσο,
0: ναι,
1: απλώς το κάνει πιο σύντομο, να αποδεχόταν την προσωρινή τιμή που δίνει το κράτος ως αποζημίωση για τις απαλωτριώσεις, αλλά δεν τον συμφέρει τον πολίτη να το κάνει αυτό, διότι οι τιμές που δίνει το κράτος είναι πολύ, πολύ χαμηλότερες από την
0: πραγματική. Μπορεί να πάρει την πιο χαμηλή τιμή που προφανώς δίνει το κράτος, χωρίς να εκδικαστεί η υπόθεση, να πάρει αυτή την τιμή και μετά σε δεύτερο χρόνο να εκδικαστεί η υπόθεση.
1: Μπορεί να την πάρει την τιμή, ναι, μπορεί να πάρει αυτή τη τιμή,
0: ναι,
1: χωρίς να γίνει δικαστήριο καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος.
0: Ωραία.
1: Εάν βέβαια προηγηθεί αναγνώριση δικαιούχων, γιατί είναι και αυτό το σκαλοπάτι. Αυτή τη στιγμή, ναι, δηλαδή το δημόσιο έχει βγάλει μια λίστα ονομάτων, τα οποία όμως δεν είναι τσεκαρισμένα, ας το επιγραφεί, έκφραση εντός εισαγωγικών, με συμβόλαια, με
0: σχηματολογικές... Πώς αναγνωρίζεται αναγνωρίζει ο δικαιούχος, μέσω δικαστηρίου ή είναι διοικητική πράξη?
1: Μέσω δικαστηρίου. Μέσω δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή οι φερόμενες καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές έχουν τους φερόμενους ιδιοκτήτες, αλλά δεν είναι απόλυτα ασφαλές αυτό. Για να το κατανοήσετε, σας λέω για την περιοχή τη δικιά του Δήμα Ποκορώνου, που ασχολούμαι περισσότερο, εκεί σε κάποιους ιδιοκτήτες, τους οποίους δεν γνώριζε το κράτος, έχει βάλει Δήμος από Ποκορώνου. Ενώ εμείς δεν έχουμε εκεί ιδιοκτησία, έχει χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Δήμο, το φορέα του Δήμου, μόνο και μόνο για να μην τους βγάλει γνώση του ιδιοκτήτου, ούτως ώστε να περιπλακεί έτσι περαιτέρω η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από Σούδα μέχρι Παϊδοχώρη είναι περίπου 570 στρέμματα ιδιωτικής γης, αυτά που απαιτούνται.
1: Ναι.
0: Πόσοι ιδιοκτήτες επηρεάζονται και πόσο μεγάλη είναι στην πραγματικότητα η
1: διαδικασία? Είναι πάνω από περίπου 300 ιδιοκτήτες.
0: 300 ιδιοκτήτες. Σε αυτούς λοιπόν θα επιταχθεί η έκταση και θα περιμένουν να καθοριστεί τιμή μονάδος και να αποζημιωθούν.
1: Και θα περιμένουν, ναι. Προημερών που είχε γίνει υπόθεση στην Κρήτη που συζητήθηκε στο εφετείο Κρήτης εδώ, ναι, η ενστάση των ανθρώπων, προσπαθήσαμε να αποδείξουμε, ενώ ζητήσαμε αναβολή, ο δικαιωρικός σύλλογος δηλαδή που εκπροσωπεί την πλειονότητα όλων των εμπλεκομένων, των θυγωμένων, ζήτησε αναβολή, διότι για να μπορέσει να προετοιμαστεί η Επιτροπή Απαλωτριώσεων του Δικαιωρικού Συλλόγου, δεν δίνεται αναβολή, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουν αναβολή ούτε στα δικαστήρια, απαγορεύεται και η αναβολή, είναι τόσο fast track οι διαδικασίες. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας έμεινε ήταν να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι οι τιμές που δίνει το κράτος είναι εξυπτελιστικές. Δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αξία.
0: Έχουν προϋπολογιστεί 11 εκατομμύρια για αυτά τα στρέμματα. Είναι αυτό το ποσό που δικαιούνται ως αξία?
1: Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ λίγη αυτή η αξία που δίνει το κράτος. Και σίγουρα τα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζουν, διότι όταν πάει κάποιος δηλαδή με στοιχεία όμως, έτσι, όχι να πει ότι το δικό μου ακίνητο επειδή είναι ωραίο, επειδή είναι...
0: Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν, φαντάζομαι, από συμβόλαια που έχουν γίνει...
1: Από συμβόλαια, από συγκριτικά στοιχεία, και όπου δεν υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν ακίνητα που έχουν αξία, καλό είναι ο κόσμος να πηγαίνει σε εκτιμητές, να έχει δηλαδή μια επίσημη εκτίμηση, την οποία τη λαμβάνουν εκ της πείρας μου, δηλαδή... Θα λέω ότι τη λαμβάνουν αρκετά υπόψη τα δικαστήρια.
0: Πόσο μακριά τα 11 εκατομμύρια που έχουν προϋπολογιστεί, πόσο μακριά είναι από την πραγματική αξία των 570 στρεμμάτων, έχετε μια εικόνα?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτω από το μισό.
0: Δηλαδή αξίζουν,
1: είναι κάτω από το μισό.
0: Αξίζουν 20.
1: Περίπου το 1 τρίτο είναι τη αξία.
0: Το 1 τρίτο. Άρα αξίζουν πάνω από 30 εκατομμύρια, μας λέτε, τα αστρώματα.
1: Βέβαια. Εμάς τώρα στις καλύβες, ας πούμε, που είναι ένα, το γνωρίζετε, ένα τουριστικό χωριό δίπλα στη θάλασσα. Και εκεί οι αξίες είναι μεγάλες. Δεν είναι το ίδιο όπως ένα χωριό της ενδοχώρας. Δεν τα έχει λάβει υπόψη του αυτά.
0: Υπάρχει μία ακόμη διάσταση. Εντάξει, το να περάσει ο δρόμος από όλο το ακίνητό σου και να το πάρει όλο, με ένα δικαστικό αγώνα που τέλος πάντων θα βρεθεί η χρυσή τομή στην τιμή, okay, συμβαίνει αυτό. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο. Να απαλωτριώνεται τμήμα της περιουσίας σου για να γίνει ο δρόμος και το υπόλοιπο ουσιαστικά, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, να είμαστε δίκαιοι, να απαξιώνεται, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να αναβαθμίζεται. Αυτό πώς το διαχειρίζεται κάποιος νομικά, δηλαδή. Πώς...
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων να αναβαθμιστεί είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Όταν περάσει δηλαδή ο ΒΟΑΚ και σου κόψει το χωράφι, το ακίνητο, το οικόπεδο, τα δύο, το υπόλοιπο στην ουσία χρηστεύεται. Διότι δεν θα σου δώσει παροχή, πιθανό να σου δώσει από ένα παράδειγμα δρόμο βέβαια, ναι, του ΒΟΑΚ, να σου δώσει δρόμο.
0: Να σας δώσω, γιατί σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατά μήκος των νεοδικών αξώνων σε όλη τη χώρα, των καινούριων νεοδικών αξώνων, υπάρχουν τα λεγόμενα ΣΕΑ. Είναι οι σταθμοί που γίνεται για την ανάπαυση των οδηγών κτλ. Και,
1: ναι,
0: και εκεί γίνονται διάφορα από εστιατόρια, καφετέριες κτλ. Θέλω να πω, σε κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό είπα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί δυνατότητα το υπόλοιπο που μένει.
1: Θα είναι πολύ λίγες. Γιατί...
0: Προφανώς είναι λίγες, ναι. Προφανώς είναι λίγες. Ναι, προφανώς
1: είναι λίγες. Θα είναι ελάχιστες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σωστά. Κατά μήκος του ΒΟΑ.
1: Και προϋποθέτουν και μεγάλες ιδιοκτησίες.
0: Σωστά. Κατά μήκος του.
1: Για να έχουν το περιθώριο να γίνει μια μονάδα οικονομική, δηλαδή.
0: Κατά μήκος του ΒΟΑ από Χανιά έως Ηράκλειο. Δεν θα είναι παραπάνω από 4-8 ΟΣΕΑ. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Ναι. Ναι.
1: Τα περισσότερα ακίνητα ο ΒΟΚ θα τα υποβαθμίσει.
0: Μάλιστα. Στην περίπτωση αυτών των 570 στρεμμάτων υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων που έχουν μέσα σπίτια, επιχειρήσεις, γεωτρήσεις ενδεχομένως, που πρέπει να αποζημιωθούν με ακόμη υψηλότερη τιμή από την τιμή,
1: ναι,
0: που
1: βέβαια,
0: είναι για τη γη. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχουν. Εννοείται ότι υπάρχουν.
0: Ερώτημα, κύριε Νικολούδη.
1: Εγώ θεωρώ ότι τα δικαστήρια θα αποδώσουν την πραγματική αξία.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι το θέμα το μεγάλο είναι αυτό, ότι σου παίρνει τώρα την περιουσία και θα την αποζημιώσει μετά από 4 χρόνια.
0: Μάλιστα. Επόμενο αυτό ερώτημα. Είναι. Από τη στιγμή που το δημόσιο καταλάβει το ακίνητο μέσω του περιβόητου αυτού άρθρου 7α, μέχρι τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης θα πάρει τελικά τα χρήματά του, μπορούμε να προσδιορίσουμε, το ξέρω είναι πολύ γενικό αυτό που ζητάω, αλλά μια τάξη μεγέθους θα μας δώσετε, ένα χρονικό διάστημα? Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Είναι μήνες, είναι χρόνια και πόσο μπορεί να είναι αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια για να πάρουν τα χρήματά τους?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να γίνει καθορισμός οριστικής τιμής μονάδος. Το δημόσιο θα αντιδράσει εκεί. Τέλος πάντων, θα γίνει το δικαστήριο. Εκεί σηκώνει αναβολή. Εκεί σηκώνει αναβολή. Τώρα δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν αναβολή για να προετοιμαστούν. Εκεί σηκώνουν αναβολές. Και υπάρχει και η αναγνώριση δικαιούχων.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ένα τυπικό δικαστήριο βέβαια αυτό, αλλά είναι, μην ξεχνάτε ότι είναι 2 δικαστήρια.
0: Είναι άσχετο όμως.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγει.
0: Προφανώς. Αλλά είναι άσχετο. Όλη αυτή η διαδικασία είναι άσχετη με την πορεία υλοποίηση του έργου. Θέλω να πω, δεν μπορεί να μπλοκάρει η διαδικασία αυτή το έργο. Σωστό.
1: Όχι.
0: Η
1: διαδικασία, το έργο προχωρά κανονικά, γι' αυτό υπάρχει το άρθρο 7.
0: Μάλιστα. Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται πλέον και στο Ηράκλειο, στο κομμάτι Φόδελε Αχλάδα, όπως ακριβώς στη δική σας περίπτωση. Εκεί μιλάμε για αυτό το κομμάτι περίπου σε 400, λέει κάτι λιγότερο από 400 στρέμματα ιδιωτικής γης. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα στα Χανιά είναι ουσιαστικά μια εικόνα που πρόκειται να ακολουθήσει σε ολόκληρο τον άξονα Χανιά-Ηράκλειο.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα έτσι είναι. Ό,τι γίνεται εδώ θα γίνει σε όλο τον άξονα.
0: Μάλιστα. Επομένως, ένας πολίτης ιδιοκτήτης στον Αποκόρονα, στο Ρέθυμνο, στο Μαλεβίτσι, αν μιλήσουμε για εδώ το Ηράκλειο, βλέπει σήμερα ότι η ιδιοκτησία του βρίσκεται μέσα στη ζώνη απαλωτρίωσης. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει για να διεκδικήσει την πραγματική της αξία είναι να κάνει ένα τοπογραφικό διάγραμμα, αν δεν έχει. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα από στο οποίο ο μηχανικός θα απεικονίζει την αξία του ακινήτου. Από εκεί ξεκινάμε. Και να ψάξει να δει αν έχουν γίνει αγοραπολισίες παρακειμένων ακινήτων που να έχουμε συγκριτικά στοιχεία της αξίας του ή εάν δεν έχουν γίνει για τον Α ή Β λόγο να βρει έναν εκτιμητή να του κάνει μια εκτίμηση. Την υπόγραφη εκτίμηση να είναι έτοιμος να διεκδικήσει το μέγιστο δυνατό για το ακίνητό του.
0: Και κάτι τελευταίο, υπάρχει κάτι, περισσότερο ως συμβουλή θα το ζητήσω από την εμπειρία που έχετε, που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Προθεσμία, διαδικασία, κάποιο λάθος που συχνά γίνεται και στην πορεία το ανακαλύπτουν και τους κοστίζει σημαντικά ενδεχομένως και μέρος της αποζημίωσής τους. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει.
1: Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί και να ενημερώνονται. Εμείς για το λόγο αυτό εδώ στα Χανιά, σας είπα και προηγουμένως ότι την πλειοψηφία των θυγωμένων από τον ΒΟΑΚ.
0: Σε εκπροσωπεί ο Δικηγορικός Σύλλογος, ναι.
1: Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει συστήσει μια επιτροπή. Είναι μέσα συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ανάλογη εμπειρία από τις παλιότερες απαλωτριώσεις που γίνανε από τη Σούδα και μέσα προς Κίσαμο. Γι' αυτό το λόγο το παρακολουθεί, δηλαδή εάν κάποιος δεν το αναθέσει στο Δικηγορικό Σύλλογο πρέπει να βρει ένα δικηγόρο να το συμβουλεύεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό που είπατε, για να μην απολευθούν προθεσμίες και δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολούδη, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο αλλά και τις χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε.
1: Απασχολεί
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ
0: θερμά. Ήταν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αποκορώνου, ο κύριος Μανώλης Νικολούδης, για την περιοχή του άνθρωπος. Ως νομικός έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα σε σχέση με τις απαιτούμενες απαλωτριώσεις ιδιωτικής γης άνω των 570 στρεμάτων, που αφορά περισσότερο από 300 ιδιοκτήτες. Φανταστείτε τώρα, είπαμε για ένα σημείο μόνο του ΒΟΑΚ στα Χανιά, φανταστείτε τώρα στην εξέλιξη όλου του έργου πόσες εκατοντάδες ιδιοκτησίες στίγονται, πόσοι πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων κατά μήκος του ΒΟΑΚ επηρεάζονται από την υλοποίηση του έργου και πώς αυτή θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους και κυρίως αυτά που οφείλουν να πάρουν βάση της νομοθεσίας και των δικαστικών αποφάσεων από το κράτος ως αποζημίωση. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με πρωτογενή τομέα, διότι υπάρχει σήμερα μια εικόνα που, αν δεν ήταν τόσο σοβαρή, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν σουρεαλιστική. Διότι, λέει, στην Κρήτη αναμένεται, λέει, η επίσκεψη κάθοδος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σχοινά, τον επόμενο μήνα, 16 Οκτωβρίου, προκειμένου να παραστεί στη συζήτηση που θα ανοίξει για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034, για το μέλλον δηλαδή του πρωτογενού τομέα, για το πώς θα στηριχθεί αυτός την επόμενη δεκαετία, ποιοι πόροι θα εξασφαλιστούν, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της χώρας και τι θα διεκδικήσουμε από την Ευρώπη. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα, εννοείται. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, ξέρετε. Πριν συζητήσουμε πώς θα πληρώνεται ο αγρότης το 2030, θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει πώς θα πληρωθεί ο αγρότης το 2026. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα με το MyAgro και τις δηλώσεις ώστε, και δεν είναι απλώς μια απλή δυσλειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αρχίσει να μετατρέπεται σε ένα πρόβλημα για ολόκληρο το μηχανισμό χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα και τα στοιχεία που βλέπω το φως δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικά. Από τις 600.000 δηλώσεις που πρέπει να γίνουν από τους παραγωγούς πανελλαδικά, δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε 50.000. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό μπροστά στο σύνολο των αιτήσεων που πρέπει να διεκπαιρεωθούν, και εκπρόσωποι των ΚΙΔ, των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, προειδοποιούν ότι ακόμη και από αυτές τις δηλώσεις κάποιες ενδέχεται να είναι δοκιμαστικές, πρόκειρες ή να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Δηλαδή δεν είμαστε βέβαιοι ούτε για αυτές τις 50.000 δηλώσεις. Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα, διότι δεν είναι απλώς ότι καθυστερεί η αίτηση, είναι ότι σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν τα ΚΙΔ, δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι αναγκαίες δυνατότητες διασταυρωτικού ελέγχου και δικλείδες ασφαλείας, ώστε εκείνος που υποβάλλει μια αίτηση να γνωρίζει ότι είναι η σωστή και ότι δεν χρειάζεται να κάνει βήματα μπρος και πίσω. Αφήστε που θυμίζουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και ευθύνες, και είμαστε και με σημαντικά πρόστιμα όταν υπάρχουν λαθασμένα δικαιολογητικά. Δηλαδή λέμε, τρέξε τώρα όπως να υποβάλεις την αίτηση, αλλά όταν το σύστημα, αν μάλλον το σύστημα δεν σου επιτρέπει να ελέγξει σωστά τα στοιχεία και αποδειχθεί ότι μετά ότι υπάρχει λάθος, θα βρεθείς υπόλογος και θα πληρώσεις κιόλας. Αυτό δεν μοιάζει με ψηφιακό κράτος, μοιάζει με ψηφιακό αδιέξοδο. Αφήστε που μέχρι τώρα συζητούσαμε κυρίως για τις επιδοτήσεις, για το αν θα δοθεί ή όχι η προκαταβολή του Οκτωβρίου. Σήμερα όλοι συζητούν, κυρίως εκείνοι που γνωρίζουν το σύστημα και πώς αυτό προχωράει, ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι επιδοτήσεις. Διότι το ΟΣΔΕ αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συνδέονται μια σειρά από πραγματικά, από αγροτικά, με συγχωρείτε, προγράμματα και δραστηριότητες. Έτσι υπάρχουν προειδοποιήσεις από τους παράγοντες του χώρου για καθυστερήσεις όχι μόνο στις πληρωμές, αλλά για κίνδυνο επιστροφής χρημάτων, ακόμη και κίνδυνο απένταξης δικαιούχων από προγράμματα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αλλάζει εντελώς τη συζήτηση, διότι δεν μιλάμε εδώ για έναν παραγωγό που απλά θα πάρει αντί για τον Οκτώβριο τον Νοέμβριο, ή αντί για τον Νοέμβριο το Δεκέμβριο, ή αντί για το Δεκέμβριο το Γενάρη, μετά όποια προβλήματα ενδεχομένως δημιουργεί όλη αυτή η μετάθεση. Αλλά μπας εκτός, θα πάρει κάποια στιγμή τα χρήματα που δικαιούται. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάνει επενδύσεις, για ανθρώπους που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις, έχουν σχεδιάσει την παραγωγή τους πάνω σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με το κίνδυνο να πληρώσουν οι ίδιοι την αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει εγκαίρως το δικό του σύστημα. Αφήστε που, αν μείνουμε μόνο στο κομμάτι των επιδοτήσεων, η ίδια η σελίδα του MyAgro αναφέρει ότι για να μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή ως τις 31 Οκτωβρίου, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή. Για όσοι υποβάλλουν από τις 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, η δυνατότητα προκαταβολής μεταφέρεται για τις 30 Νοεμβρίου.
να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Αύριο είναι 25 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο ορόσημο για να πληρωθεί υποτίθεται κάποιος έως 31 Οκτωβρίου και σήμερα συζητάμε, σήμερα 24, παραμονή, ακόμη για το αν το σύστημα μπορεί να διεκπαιρεώσει με ασφάλεια τις αιτήσεις. Δεν ξέρω το αντιλαμβάνεστε γιατί πόσο σουρεαλιστικό είναι όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε από σουρεαλισμό μπόλικο, αλλά από πολιτική ευθύνη και ανάληψή της, άνθρωπος, καφανισμένη.

Όταν η κυβέρνηση μετά από πολλές προτροπές από τους ανθρώπους της, του χώρου αναγκάστηκε πριν από 10 μέρες στις 15 Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει νέες βελτιώσεις στο ΜΑΙΑΓΡΟ και αλλαγές στις προθεσμίες, αναγνωρίζοντας έτσι ότι από την έναρξη της διαδικασίας εντοπίζονται ζητήματα που απαιτούν συνεχή αντιμετώπιση, κανείς δεν περίμενε ότι θα βρισκόμασταν πλέον στο και ένα, όχι στο παρά ένα. Έχουν κάνει, προσέξτε, 48 από τον Αύγουστο που πρωτοπαρουσιάστηκε η πλατφόρμα μέχρι σήμερα έχουν κάνει 48 αναβαθμίσεις του συστήματος. 48! Και δεν έχουν καταφέρει ακόμη να τη λειτουργήσουν σωστά. Όταν χρειάζεται 48 αναβαθμίσεις, ενώ τρέχει ήδη η κρίσιμη διαδικασία από την οποία εξαρτώνται εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγοί, τότε αναρωτιέσαι αν παραδόθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ή παραδόθηκε ένα σύστημα για να δοκιμαστεί real time πάνω στις πλάτες των παραγωγών. Έτσι θα έρθει ο κύριος Σχοινάς να μας μιλήσει για τη νέα ΚΑΠ, για τις επόμενες πληρωμές. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους για το 26, αν θα πληρωθούν και πότε, πώς θα λειτουργήσει πλήρως το ΜΑΙΑΓΡΟ, πώς θα εξασφαλιστεί ότι κανένας πραγματικός δικαιούς δεν θα χάσει χρήματα. Αυτό είναι, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση μετά την επόμενη νέα ΚΑΠ. Έτσι, το διάβασα κάπου και μου άρεσε, εύστοχο. Από το ΜΑΙΑΓΡΟ κινδυνεύουμε να πάμε στο ΜΑΙΦΙΑΣΚΟ. Δεν ξέρω αν θα πάμε, πάντως η απόσταση να σας πούμε ότι είναι πλέον πάρα πολύ μικρή που χωρίζει το ΜΑΙΑΓΡΟ από το ΜΑΙΦΙΑΣΚΟ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από ασετέιτ πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι αίθριος με ολίγες νεφώσεις και όπως προβλέπουν οι μετρολόγοι, έτσι θα είναι όλη την ημέρα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Η Παρασκευή λοιπόν αναμένεται με αρκετή ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές της Κρήτης, αλλά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινά τμήματα του νησιού. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει περίπου τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, και το θέμα μας θα είναι οι μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων από τα σημερινά προβλήματα στις λύσεις του αύριο, με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, που είχε το ίδιο θέμα. Θα συνομιλήσουμε επίσης και με την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί, που πραγματοποιείται από σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο, από τους Έλληνες Χημικούς πραγματοποιείται και άλλους φορείς. Είναι το συνέδριο «Η Επιστήμη του Ελαιολάδου», και στο οποίο συνέδριο χορηγός επικοινωνίας είναι και το politica.gr και ο Politica 89,8 ο σταθμός μας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, και το θέμα μας θα είναι το σήμερα του τουρισμού και οι προοπτικές του, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Και τέλος θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα φαρμακευτικής και ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Μάριο Σπανάκη, και θέμα μας θα είναι η επιστημονική ημερίδα «Φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική», που πραγματοποιείται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και άλλους επίσης επιστημονικούς φορείς. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 31η εβδομάδα του 2026 και στην 268η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του πατρός αυτής Παφνουτίου. Γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φρόσο και η Έφη. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι η μέρα του ερευνητή και είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Για την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, όπως σας είπα, και με αφορμή αυτό ενδεχομένως και οι φαρμακοποιοί κάνουν την επιστημονική ημερίδα αυτή που κάνουν, θα μιλήσουμε για αυτήν, όπως σας είπα, με τον κύριο Σπανάκη στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μια εκπομπής που σήμερα θα έχει περισσότερη διάρκεια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.30. Τώρα, όσον αφορά την ημέρα και την βραδιά, όπως λέγεται, του ερευνητή, να σας πούμε τι έχει ετοιμάσει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε ασφαλώς τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να διαθέτουμε εδώ στο νησί μας αυτό το μοναδικό ερευνητικό κέντρο με διεθνή εμβέλεια. Την Παρασκευή, λοιπόν, λέει το σχετικό δελτίο τύπου, από τις 5 το απόγευμα, σήμερα δηλαδή, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας στη βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιείται με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα, για μια ακόμη βραδιά οι χώροι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης της επιστήμης με την κοινωνία. Ερευνητές και ερευνήτριες παρουσιάζουν το έργο τους, συνομιλούν με το κοινό και μας προσκαλούν να πειραματιστούμε, να ανακαλύψουμε και να δούμε πώς η έρευνα και η τεχνολογία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Από τις 5 το απόγευμα, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εκθέματα των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΟΗΤΕ, αλλά και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Μια βραδιά για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από την έρευνα, να κάνουμε ερωτήσεις, να πειραματιστούμε και γιατί όχι να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών. Σήμερα όμως πραγματοποιεί και την πρώτη βραδιά έρευνάς του το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Και το σχετικό δελτίο τύπου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρει: μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης έρχεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την έρευνα μέσα από πειράματα, επιστημονικές επιδείξεις, διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα μέχρι τον εγκέφαλο, το DNA, τη βιοεκτύπωση ζωντανών ιστών, τη χημεία, τη θάλασσα και την κλιματική αλλαγή, αλλά και τη γλώσσα, την εκπαίδευση και την κοινωνία, δεκάδες δράσεις προσκαλούν όλες τις ηλικιακές ομάδες να πειραματιστούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν. Σήμερα, λοιπόν, επιστημονική πανδεσία στις Βούτες και από το Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΕ. Εφόσον το θέλετε, το απόγευμα μπορείτε να πάτε και να χαρείτε όλα αυτά που προσφέρουν αυτά τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το ένα είναι πανεπιστημιακό, το πανεπιστήμιο δηλαδή, το άλλο είναι ερευνητικό, που συνδέεται βέβαια και με το πανεπιστήμιο και με άλλα πανεπιστήμια, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι διεθνώς γνωστό και χέρι μεγάλης εκτίμησης και συχνά, πολύ συχνά, στις αξιολογήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε υψηλές θέσεις. Από τις 5 λοιπόν το απόγευμα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και από τις 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μην ξεχνάτε, για όσους μας ακούτε και πέρα από το Ηράκλειο, οι ίδιες εκδηλώσεις γίνονται και στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο.

Εκτός αυτών των δύο ημερών, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.

Να πούμε ότι η βραδιά του ερευνητή έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου.

Στη διάρκεια της νύχτας μας πληροφόρησαν από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ ότι υπήρξε ένα περιστατικό στα Χανιά, κάποιος επιβάλλης κουραζιερόπλοιου που έχει αράξει στην Σούδα. Εστάθηκε αδιαθεσία, έσπευσε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς όμως δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι μας είπαν.

Στην διεθνή επικαιρότητα, από εκεί θα ξεκινήσουμε και πάλι σήμερα, επειδή έχουμε την ομιλία, είχαμε δηλαδή την ομιλία τα ξημερώματα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως σας είπαμε και από χθες και από ό,τι ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων, βλέπετε και στα sites, είναι στην επικαιρότητα η Γενική Συνέλευση, η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου έχουν υποθεί πράγματα και αλήθειες. Στις διεθνείς προκλήσεις λοιπόν, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Κυπριακό, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως σημείωσε, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει οικοδομήσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Τελ Αβίβ, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Όπως σημείωσε, αυτή η δυνατότητα διατήρησης σχέσεων και με τις δύο πλευρές αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Αθήνα και της επιτρέπει να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Λίβανο, εκτιμώντας ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Επίσης, αναφέρθηκε και στη Συρία, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Η συζήτηση για την περιφερειακή σταθερότητα επεκτάθηκε και στη Λιβύη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Και στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός στράφηκε στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί μια συστηματική πολιτική προσέγγισης με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της Ελληνοτουρκικής διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας εύθραυστες και επιβαρημένες από το ιστορικό τους βάρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια κοινή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή στην περιοχή. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών. Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Ουκρανικό λαό και υπογράμμισε την ανάγκη για διπλωματική λύση, κατάπαυση του πυρός και ειρήνη που θα στηρίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορά έκανε και στον πόλεμο στο Σουδάν, μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση και, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα με την Ευρώπη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεάζονταν άμεσα. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βγήκε από μια βαθιά οικονομική κρίση, κατά την οποία το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είχε συρρυκνωθεί σημαντικά. Σήμερα, όπως υποστήριξε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη γεωπολιτική σημασία της γεωγραφικής της θέσης. Όπως τόνισε, η ενεργειακή και ψηφιακή συνδεσιμότητα, τα λιμάνια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και οι θαλάσσιες οδοί αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ισχύως. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός προς την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αφιέρωσε σημαντικό μέρος στην ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι από μια ανεξέλεγκτη και όχι ρυθμισμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να υπερβούν τα ωφέλη της, επικαλούμενος πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αυτή λοιπόν σε γενικές γραμμές ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού με διάφορες συναντήσεις που έχει με παράγοντες. Έχει νομίζω κάποια στιγμή και μια συνέντευξη στο Bloomberg. Θα βγουν ειδήσεις και από αυτή την συνέντευξη. Προς το παρόν να κάνουμε εμείς την δική μας πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Ισοβίτη που καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων, καθώς θα έβγαζε κέρδος 420.000 ευρώ. Για δραματική υποστελέχωση στις φυλακές κάνει λόγο η Ένωση Υπαλλήλων με αφορμή το περιστατικό. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως είπε. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Νέα επιχείρηση διάσωσης για 42 μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης που θα λάβει χώρα στις 4 Οκτωβρίου. 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν αναδρομική επιστροφή ενοικίου από σήμερα. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη, Τουρκία και Πακιστάν στο πλευρό του Ριάτ. Η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Μπασκόνια με 106-89 ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και ασθενείς βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπαμε το ξεκίνημα της εκπομπής, χθες το απόγευμα ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου πραγματοποίησε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση ημερίδα, αν θέλετε, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το θέμα της ημερίδας ήταν μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων από τα σημερινά προβλήματα στις λύσεις του αύριο. Εκεί λοιπόν άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα των ηλικιωμένων, της τρίτης όπως λέγεται ηλικίας, μίλησαν, επιστήμονες άνθρωποι, και παρουσίασαν διεξοδικά το θέμα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, και σήμερα μάλλον στην εκπομπή μας, τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων, Πολιτικών Συνταξίουχων, με συγχωρείτε, Ηρακλείου, για να μας πει τι υπόθηκε σε αυτήν την ημερίδα, σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε και πώς είναι σήμερα η εικόνα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Και λέω διορθωθεί διότι, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν περιστατικά που κατά καιρούς εμφανίζονται δημοσιευμένα στα μέσα ενημέρωσης που αφορούν είτε κακοποιήσεις ηλικιωμένων, είτε ακόμη και θανάτους ηλικιωμένων, είτε από αμέλεια, συνήθως από αμέλεια, και αυτό βέβαια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό αφορμή για να γίνει η ημερίδα, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μεντζίνης. Κύριε Μεντζίνη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και σε κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Πράγματι,
1: η εκδήλωσή μας χθες το βράδυ στο Πολιτιστικό που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξίουχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στέφθηκε με επιτυχία. Yeah. Με μεγάλη συμμετοχή, σε μια κατάσταση.
0: Α, υπήρξε κόσμος. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ συμμετοχή και μάλιστα για ένα θέμα που δεν θα το ονομάζαμε πιασάρικο, να είμαστε ειλικρινεί.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν μια γεμάτη αίθουσα. Είχαμε τρεις καταπληκτικούς ομιλητές, τον Αλέξανδρο τον Καλέρη που είναι διευθυντής των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού
0: στο γυροκομείο, που, ναι.
1: Έτσι. Είχαμε την Κατερίνα Δημιχελή, είναι επίκουρη από το ΕΛΜΕΠΑ, mm-hmm. και τον καθηγητή τον Χρήστο Τολιονί.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις αναφέρθηκαν πρώτα απ' όλα στην υπάρχουσα κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, περιγράψετε μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Εσείς.
0: Ναι, τα ακραία φαινόμενα που έρχονται στην γεγονότα, μάλλον που έρχονται στην επικαιρότητα, αλλά κάποια παρατράγουδα θα συμβαίνουν σίγουρα μέσα στη ζωή ενός οίκου ευγυρίας, όπως λέγεται.
1: Ένα αυτό. Το κυριότερο όμως για μας είναι ότι άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα στο τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, που είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και εμείς αυτές τις καλές πρακτικές και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και τώρα άμεσα. Για μας, κύριε Αγγελάκη, το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση. Αυτό είναι δημοσιογραφικό καθήκον, το κάνετε
0: ναι.
1: πολύ καλά και οι συναδελφοί σας. Για μας είναι να προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μονάδων διαβίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πλέγμα τέτοιων μονάδων ανοιχτών στην κοινωνία. Έχουμε ένα όραμα. Θέλουμε μια ποικιλία δομών διαβίωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Για μας, κάθε άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ότι επειδή μεγάλωσε έγινε αόρατος και τον αποθηκεύουμε, συγγνώμη για την αυστηρότητα της εκφρασής μου, σε μια δομή κλειστή όπου δεν βλέπει άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε μια ποικιλία δομών. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το δίχτυ προστασίας που πρέπει να υπάρχει για να παραμένει ένας υπερήλικας στο σπίτι του.
0: Mm-hmm.
1: Μια, οι μονάδες φροντίδας ηλικιών, η βοήθεια στο σπίτι
0: mm-hmm.
1: που πρέπει να επεκταθεί με μόνιμους υπαλλήλους. Τα κηφοί, φροντιστές υγείας που θα μπορούν να επισκέπτονται αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια στήριξη των οικογενειών. Κύριε Αγγελάκη, καταλαβαίνετε και γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν γίνει άπονα και απλώς παίρνουν τους γέροντες γονείς τους και τους βάζουν στο γυροκομείο. Δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Φανταστείτε με 800-900 ευρώ που παίρνουν τα νέα ζευγάρια τώρα στην αγορά εργασίας, μένοντας σε ένα μικρό διάρρη ή μικρό τριάρι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να εξυπηρετήσουν και τους γέροντες γονείς τους, αν δεν υπάρχει βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Βοήθεια. Γιατί για να βρεις μια γυναίκα σήμερα να προσέχει 2-3 ώρες έναν υπερήλικα, καταλαβαίνετε, το ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Για μας λοιπόν, και εκεί για μένα ήταν επιτυχία της εκδήλωσης, όλοι οι φορείς που συμμετείχαν και παρευρέθηκαν, και από την περιφέρεια και από το Δήμο κλπ. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με πρωτοβουλία του συλλόγου μας και με προτάσεις του συλλόγου μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα διαφορετικό στυλ τέτοιων μονάδων ανοιχτό στην κοινότητα. Γιατί ο ηλικιωμένος δεν έχει ανάγκη μόνο τα φαρμακά του και τη διατροφή. Έχει ανάγκη κοινωνικοποίησης, έχει ανάγκη πολιτισμού, έχει ανάγκη άσκησης, που αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να τα παρέχουν οι κλειστές μονάδες που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Να είμαστε ειλικρινείς. Άρα λοιπόν, το σημαντικό για μένα, το σημαντικότερο ίσως, ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν τελείωσε σε μια εκδήλωση, θα βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και ίσως και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε επιτέλους και σε επίπεδο Κρήτης ένα διαφορετικό μοντέλο, ως παράδειγμα, αν θέλετε, και να μπορέσει κάποια στιγμή να επεκταθεί.
0: Εσείς δηλαδή πρεσβεύετε ένα κοινωνικό, να το πούμε έτσι, δίκτυο δομών και θεσμών, τα οποία θα είναι εναλλακτικές και στις προτιμήσεις και τις ανάγκες βεβαίως της κάθε οικογένειας.
1: Πολύ καλά το θέσατε. Ακριβώς αυτό. Ένα δίκτυο διαφορετικών επιλογών ανάλογα των αναγκών και των επιθυμιών, βέβαια, των υπερηλίκων και των οικογενειών τους. Κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, μιλάμε για άνοιες, Αλτχάιμερ κλπ. Όντως μπορούν και πρέπει να φιλοξενηθούν σε κάποιες μονάδες, έτσι, διαβίωση ηλικιωμένων, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της κοινωνικοποίησης κλπ. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν ένα μεγάλο μενού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που μπορούν να επιλέγουν, μένοντας σπίτι τους, με ικανή φροντίδα είτε από το κράτος είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μικρές δομές 15-20 ανθρώπων της γειτονιάς, ανοιχτές. Έχουμε προτάσεις, υπάρχουν αυτές, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, κύριε Αγγελάκη. Στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης μας είπαν οι ομιλητές μας ότι από το 1960 δραστηριοποιούνται τέτοιες διαφορετικές μορφές διαβίωσης ηλικιωμένων. Ακούστε, από το 1960. Ναι. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Είμαστε πολύ πίσω.
1: Αυτές τις καλές πρακτικές που λειτουργούν με επιτυχία, εγώ δεν λέω να τις φέρουμε αυτούσες όπως είναι. Ναι. Σύμφωνα με τα δικά μας τα δεδομένα.
0: Βέβαια, να είναι προσαρμοσμένα στα δικά μας δεδομένα, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε αυτούς να τους φέρουμε.
1: Έτσι, προσαρμοσμένες. Όμως, καλό είναι να πάρουμε στοιχεία από αυτές τις καλές πρακτικές που, ξαναλέω, λειτουργούν. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Το είπε ο κύριος Λιονής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ανθρώπους αυτούς είναι δύο πράγματα. Πρώτο απ' όλα, το στίγμα του ηλικιωμένου, αμέσως τον καθιστά αόρατο. Δεν είσαι συμμέτοχος στην παραγωγική διαδικασία, άρα είσαι αόρατος στο περιθώριο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η έλλειψη κοινωνικοποίησης. Μας περιέγραψε πολύ, πολύ με γλαφυρό τρόπο το πώς η μοναξιά, το πώς η έλλειψη κοινωνικοποίησης δημιουργεί προβλήματα υγείας. Στην καρδιά, στο κυκλοφορικό και στα υπόλοιπα. Που καταλαβαίνετε πόσο επιβαρύνει τον κρατικό κορβανά. Καταλαβαίνετε.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, δηλαδή το πληρώνουμε σε δεύτερο επίπεδο αυτό το πράγμα. Άρα ο στόχος είναι να τα προλάβουμε αυτά.
0: Εξάλλου τα χρήματα που διαθέτονται σε αυτές τις ζημιές, να το πω έτσι, σε αυτό το κόστος, σε πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να δοθούν σε ένα δίκτυο, όπως λέτε κι εσείς.
1: Πολύ σωστά το είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Στην πρόληψη λοιπόν, και όχι στη θεραπεία.
0: Ακριβώς.
1: Να επιβαρυνθεί και το εσύ κλπ. Στην πρόληψη. Έτσι. Και το κυριότερο, να μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένα οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας τα υπόλοιπα χρόνια που τους υπολείπονται. Αυτό είναι το κυριότερο για μας.
0: Ναι.
1: Το όραμά μας δεν είναι να δημιουργήσουμε περισσότερο σήκους ευγυρίας ή μονάδες φροντίδας, ίσως και καλύτερος. Είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, ένα διαφορετικό πλέγμα, αν θέλετε, τέτοιων μονάδων, που ο υπερήλικας στην οικογένειά του να μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, και να μπορεί να είναι ένα κοινωνικό όν, να μπορεί να είναι ένας υγιής άνθρωπος, που συνεχίζει τη ζωή του με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια.
0: Έτσι.
1: Το ζητούμενο, το έχω πει πολλές φορές, κύριε Ζηλεβάκη, είναι η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Δεν μπορούμε πλέον να τους έχουμε αόρατους από τους ανθρώπους στο περιθώριο. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει, που συνεχίζουν να προσφέρουν με την εμπειρία τους στις οικογένειές τους, στα εγγόνια τους κλπ. Συνεχίζουν να προσφέρουν. Άρα λοιπόν η αξιοπρέπεια για μας είναι το ζητούμενο και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που πραγματικά το λέω. μέσα από το διάλογο που αναπτύχθηκε χθες και τις εισηγήσεις των ομιλητών μας, αλλά και τη συνένεση, αν θέλετε, των φορέων που συμμετείχαν, ότι δεν θα μείνει εδώ η προσπάθεια αυτή. Θα τη συνεχίσουμε, θα καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και θα προσπαθήσουμε και με ευρωπαϊκά προγράμματα και με ίδιους πόρους να δημιουργήσουμε έστω ένα ως παράδειγμα καλής πρακτικής που να δώσει το μήνυμα, αν θέλετε, και στην κεντρική πολιτική. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος και ο δικός σας, Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε, τον ΜΜΕ, ότι πρέπει να το φέρουμε στην επικαιρότητα το θέμα, όχι μόνο όταν συμβαίνει κάτι κακό ή κάτι που μας έθλιψε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ένα θάνατος, ένα ατύχημα κλπ. Να το φέρουμε στην επικαιρότητα, γιατί είναι ζητούμενο.
0: Να επικροτούμε καλή ώρα αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, μια τέτοια εκδήλωση ή ένα γεγονός άλλο που θα γίνει γύρω από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ναι, συμφωνώ.
1: Αν θέλετε να σας πω και ένα παραλυπόμενο από τη χθεσινή εκδήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Πέρα από τα μέλη μας, που είναι συνταξιούχοι, μεγάλοι άνθρωποι κλπ., συμμετείχαν και νέοι άνθρωποι. Και
0: αυτό
1: μου έκανε εντύπωση, με την έννοια ότι αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Εμείς που είμαστε συνταξιούχοι, κουτσά στραβά, έχουμε, ας πούμε, πάρει τη ρότα μας. Τα νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν, καταλαβαίνετε, την ακρίβεια, την φτώχεια κλπ. Και έχουν και τους γέροντες γονείς τους. Αυτοί είχαν την αγωνία στα μάτια να δούνε τι μπορεί, ρε παιδί μου, να αλλάξει. Ναι. Τι μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ, έστω στο Ηράκλειο, σε επίπεδο, αν θέλετε, παραδείγματος, για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Και είναι και οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Μεντζίνη, οι οποίοι δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους, για τους γιαγιάδες τους, για όλους τους ηλικιωμένους. Γιατί αν δεν ενδιαφερότανε, δεν θα ερχότανε.
1: Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι οι νέοι, γιατί ακούω και αυτή την άποψη, είναι άπονοι πλέον, δεν ασχολούνται με τους γονείς τους κλπ. Όχι. Είναι η συγκυρία που κάνει αυτούς τα νέα ζευγάρια, τους νέους ανθρώπους, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και στην οικονομική κατάσταση, αλλά και στη νέα πυρηνική οικογένεια που υπάρχει. Παλιά θυμάστε, κύριε Αγγελάκη, η οικογένεια είχε μέσα τον παππού, τη γιαγιά, μέναμε στο χωριό, ας πούμε, υπήρχε ο κήπος απ' έξω, υπήρχαν ελεύθεροι χώροι που μπορούσε να περπατήσει ο γέροντας κλπ. Σήμερα σε ένα διαράκι στον τρίτο όροφο, ας πούμε, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για ένα υπερήλικα και με κινητικά προβλήματα και να επιβιώσει σε ένα τέτοιο χώρο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί με αγωνία ήρθαν και άκουαν, αν θέλετε, τι μπορεί να γίνει. Το ζητούμενο και για μένα και για αυτούς, θεωρώ και για όλη την κοινωνία, είναι όχι η περιγραφή της πραγματικότητας, το είπε και στην αρχή, είναι το τι μπορούμε να αλλάξουμε από αυτή την πραγματικότητα άμεσα όμως, όχι σε επίπεδο οράματος δεκαετιών κλπ. Άμεσα μπορούμε τον επόμενο χρόνο να δημιουργήσουμε στο Ηράκλειο μια μικρή μονάδα τέτοια ανοιχτή στην κοινότητα που να μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν τα καταφέραμε.
0: Μακάρι, θα πω εγώ, κύριε Μεντζίνη.
1: Μια μικρή μονάδα τέτοια ανοιχτή στην κοινότητα που να μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν τα καταφέραμε.
0: Μακάρι, θα πω εγώ, κύριε Μεντζίνη.

μπορεί να γίνει ένα δίκτυο διαφόρων δομών και θεσμών που θα μπορέσουν να δώσουν μια εναλλακτική στην διάθεση των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην προσφεύγουν και να μην καταφεύγουν μόνο στα γεροκομεία, όπου υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να καταφύγουν, γιατί και εκεί υπάρχει κάποιο έξοδο, δεν είναι ότι είναι δωρεάν η παραμονή, να μην καταφεύγουν δηλαδή κατευθείαν στα γεροκομεία, αλλά να υπάρχουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους κάποιες δομές που θα τους προσφέρουν εκείνη τη θαλπορή και την προστασία, ούτως ώστε να διάγουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την μερική κατάρρευση παλιάς οικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική.

ενέργειες κατάστασης της φωτιάς εντοπίστηκε, της αιστείας της φωτιάς μάλλον που εντοπίστηκε, συνεχίζονται, ενώ επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Πράγματι βλέπω εδώ στις εικόνες είναι μεγάλη ζημιά που υπέστη η κατοικία αυτή, η οικία αυτή, στην πλάκα εκεί στο σχεδόν κέντρο Αθήνας είναι. Οι ενέργειες, όπως είπαμε, μάλλον τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, καθώς αρχικά εντοπίστηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σίγουρα δεν ξύπνησαν καλά σήμερα το πρωί στην εκεί στη Πλάκα με αυτή την έκρηξη. Και μια και βρισκόμαστε σε θέματα ενέργειας, να σας πούμε ότι όπως αναφέρει εδώ η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr, στα 213,62 ευρώ η χονδρική τιμή ρεύματος, στα ύψη πετρέλαιο και καύσιμα. Σε υψηλά επίπεδα, λέει η δημοσίευση, παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 21,6% σε σύγκριση με τα 175,59 ευρώ τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για νέο υψηλό, ενώ μέσα στις τελευταίες 6 ημέρες η συνολική αύξηση προσεγγίζει το 57%. Οι μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας συνδέονται μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, την τιμή του φυσικού αερίου και τις καιρικές συνθήκες. Καθώς η διάρκεια της ημέρας μειώνεται, περιορίζεται και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, ενώ το έλλειμμα στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας αυξάνει την εξάρτηση από ακριβότερες μονάδες παραγωγής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν χρονικό ορίζοντα 15 ημερών λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου στην αγορά. Η κυβέρνηση και τα διελιστήρια αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις παρεμβάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της περίοδου διάθεσης, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα νεότερα δεδομένα από τις διεθνείς αγορές.

Πριν πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο.
7: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολιτικά 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται ένα μεγάλο συνέδριο στο Ηράκλειο. Πραγματικά μεγάλο. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του. Και αφορά κάτι επίσης μεγάλο. Το ελαιόλαδο. Το χρυσό της Κρήτης, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Και θα στραφούν οι συζητήσεις γύρω από την ποιότητά του, την καινοτομία και πώς μπορεί να βοηθήσει στην πρόωθηση, αν θέλετε, περισσότερο του ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην παραγωγή του και στην τυποποίησή του και βέβαια και στην βιωσιμότητά του. Μέχρι πότε μπορούμε να παράγουμε ελαιόλαδο και αν το ελαιόλαδο αυτό που θα παράγουμε θα είναι της ίδιας ποιότητας με το σημερινό, γιατί ομολογουμένως η ποιότητα του κριτικού ελαιολάδου, πανθομολογουμένως μάλλον, είναι εντελώς διαφορετική και υψηλού επίπεδου βεβαίως σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ελαιόλαδο. Για να συνομιλήσουμε λοιπόν για το συνέδριο αυτό, έχουμε καλέσει σήμερα την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων, του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης βεβαίως, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, καθώς οι χημικοί είναι και αυτοί που είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν αυτό το μεγάλο συνέδριο. Κυρία Σκουλικάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ναι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι, γιατί όταν ξεκινούσε η ιδέα είχαμε συνομιλήσει και νιώθατε έτσι μια λαχτάρα για το πώς θα πάει, αλλά φαίνεται ότι τελικά τα καταφέρατε και μάλιστα τα καταφέρατε σε υπερθετικό βαθμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει στη τελική ευθεία. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να σας πω ότι είμαι και λίγο στεναχωρημένη που θα τελειώσει όλο αυτό το ταξίδι. αλλά ελπίζω να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δεν είναι η Ιθάκη, είναι το ταξίδι για την Ιθάκη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όλη η ομάδα μου λέει πώς μπορείς, και όμως.
0: δεν ξέρω, κυρία Σκουλικάρη, αν θα το κάνετε, ξέρω εγώ καλά, μετά από 2 χρόνια πάλι ή 1 χρόνο, δεν ξέρω τι αντοχές έχετε βεβαίως, να το ξανακάνετε αυτό το συνέδριο.
1: Θέλουμε να καθιερωθεί. Να είναι ένα μεγάλο συνέδριο. Το ελαιόλαδο μας αφορά όλους. Πρέπει βεβαίως να είναι μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Οπότε θέλουμε να καθιερωθεί. Δεν έχουμε αποφασίσει κάτι ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Από τα αποτελέσματα
1: του συνεδρίου.
0: Βέβαια. Όταν θα φύγουν τα αποτελέσματα του συνεδρίου, θα δείτε και αν μπορείτε να το ξανακάνετε, λοιπόν. Για πείτε μας λοιπόν τώρα για το περιεχόμενο του συνεδρίου.
1: Λοιπόν, αρχικά ήταν μια ιδέα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης. Είναι σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε...
0: Κρήτης.
1: Του Πανεπιστημίου Κρήτης, εννοείται.
0: Γιατί έχουμε δύο πανεπιστήμια, αγάπη, για να τα διευθυνίζουμε.
1: Είναι και το ΕΛΜΕΠΑ, ναι, σωστά. Έχουμε συμμετοχή από πάρα πολλά ιδρύματα, συμμετέχει και το ΕΛΜΕΠΑ. Μας έχουν κάνει την τιμή πάρα πολλοί συνάδελφοι και φυσικά και άλλες ειδικότητες. Ο στόχος λοιπόν του συνεδρίου μας είναι να γίνει η σύνδεση της επιστήμης με το ελαιόλαδο. Επίσης με τους επαγγελματίες, δηλαδή να συνδεθεί η επιστήμη με τους ειδικούς ελαιολάδου που τους αφορά στη καθημερινότητά τους. Και φυσικά ο απότερος σκοπός είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους συνοδέλφους, τη νέα γενιά, ώστε να ασχοληθούν με το ελαιόλαδο, να γίνουν νέες έρευνες. Όπως είπατε κι εσείς, ο κόσμος αλλάζει, η ποιότητα αλλάζει. Κάθε χρόνο βλέπουμε διαφορετικά πράγματα στο ελαιόλαδο. Μπορεί να υπάρχει από την αρχαιότητα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Σίγουρα επηρεαζόμαστε από την κλιματική αλλαγή, Σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις νέες τεχνολογίες που μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και να διατηρήσουμε και τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και στην ουσία μπορούμε να το μελετήσουμε ακόμα καλύτερα και στο πού μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, στην υγεία του κλπ.
0: Βλέπω εδώ ότι στο συνέδριο υπάρχουν θεματικοί άξονες, έτσι, να μας πείτε λίγο για αυτούς. Δηλαδή να επικεντρωθούμε λίγο στα επιμέρους του ελαιολάδου για να δούμε ότι τελικά και το ελαιόλαδο είναι μια σύνθετη υπόθεση. Δεν είναι το καλλιεργώ, μαζεύω, αλέθω που λέμε εδώ στην Κρήτη και μετά τελειώσαμε.
1: Ακριβώς. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είναι φυσικά για τις χημικές αναλύσεις, τα βιοδραστικά συστατικά, δηλαδή οι πολυφενόλες που όλοι έχουμε ακούσει, η ποιότητα και η ανθεκτικότητα, θα μιλήσουμε για τη γευσηγνωσία και την οργανωλητική αξιολόγηση του ελαιολάδου και της ελιάς. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από το Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας που είναι το μόνο διαπιστευμένο εργαστήριο πάνω στην ελιά, στη γευσηγνωσία της ελιάς. Θα μιλήσουμε για νομοθετικές απαιτήσεις, η νομοθεσία αλλάζει συνεχώς. Θα μιλήσουμε για τη φυτοπροστασία, για τη βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Δεν μπορούσε να λείπει η βιομηχανία των τροφίμων.
0: Ασφαλώς.
1: Όπως είπατε στην αρχή, η βιωσιμότητα. Και για μας, όπως σας είπα στην αρχή, είναι οι χημικές αναλύσεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και μαζί πάει πακέτο και η διαπίστευση.
0: Ναι,
1: δηλαδή πιστοποίηση, πώς θα έχουμε ένα πιστοποιητικό που θα ακολουθεί το ελαιόλαδό μας στις αγορές και να μπορεί να αντιπροσωπεύει το δείγμα και να το στηρίζει ταυτόχρονα.
0: Κυρία Σκουλικάρη, εσείς ως χημικός, από εσάς μάλλον που είστε χημικός, θα έχουν περάσει από τα χέρια σας πολλά δείγματα ελαιολάδου, σίγουρα.
1: Έχουν περάσει.
0: Από αυτή τη
1: αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι με πολύ περισσότερη εμπειρία, να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω λοιπόν από τη δική σας εμπειρία να μας πείτε σε ποιο έτσι συνοπτικό συμπέρασμα έχετε καταλήξει σχετικά με το κριτικό ελαιόλαδο.
1: Εγώ θα πω ότι έχω δει ότι κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: δηλαδή, να μας πείτε.
1: Δηλαδή,
0: ακούγεται ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Ναι. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, είχαμε πάρα πολύ... τα παλιότερα χρόνια με τις φυτίνες. Μετά είχαμε με φυτοφάρμακα. Τώρα φαίνεται να έχουμε με στερόλες. Όχι θέμα αρνητικό, να μας απασχολεί.
0: Ναι.
1: Μια διευκρίνηση. Οπότε βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μας απασχολεί και κάτι καινούριο. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του ελαιολάδου, να ασχοληθούν περισσότερα επιστημονικά μυαλά και να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Θεωρώ ότι με την κλιματική αλλαγή, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τη λειψιδρία θα επηρεαστεί σίγουρα και η καλλιέργεια της ελιάς και τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα φυσικοχημικά. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Σε 10 χρόνια δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι θα είναι κάτι αρνητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά όχι. Πρέπει εμείς να το ερευνήσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι, για να είμαστε σε μια σταθερή ποιότητα, σε μια σίγουρη βιωσιμότητα. Έτσι, και να συνεχίζετε να καλλιεργείται η ελιά για το ελαιόλαδο και για τις ελιές βεβαίως στον αιώνα τον άπαντα, όπως καλλιεργείται μέχρι σήμερα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, τα σημερινά εννοώ, τα σύγχρονα μέσα, για να το εξασφαλίσουμε και να το διατηρήσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει και συνεργασία μεταξύ των επιστημών. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι η πρόβλεψη των περιβαλλοντικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά θα μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα του ελαιολάδου.
0: Στην Έτσι όπως μας τα περιγράψατε πάντως, κυρία Σκουλικάρη, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και είναι βέβαια επόμενο, ότι το ελαιόλαδο είναι κάτι ζωντανό. Είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Εξάλλου από ζωντανό οργανισμό, από ένα δέντρο βγαίνει, έτσι δεν είναι? Αλλά και μετά και το προϊόν. Δηλαδή, αφού σας απασχολεί κάθε φορά και ένα θέμα για να διατηρήσουμε αυτή την ποιότητα που έχει το ελαιόλαδο, σημαίνει ότι είναι κάτι ζωντανό στα χέρια σας.
1: Ισχύει, είναι για όλες τις ειδικότητες, δηλαδή και για τον, επιστήμονα, αλλά και για τον επαγγελματία. Είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι που θέλει να το συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Και είναι ένα, και κάτι που θέλει να το διατηρήσει συνεχώς, στη ζωή του, εν πάση περιπτώσει.
1: Φυσικά, το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα.
0: Το έχουμε, ναι, ναι, σαφώς.
1: Και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε... θα πω τώρα το καλύτερο ελαιόλαδο, έχουμε από τα καλύτερα ελαιόλαδα και θα πρέπει να το έχουμε προωθήσει ακόμα περισσότερο σε όλες, όχι μόνο στις αγορές, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, να γνωρίσουν το χρυσό που είπατε και εσείς.
0: Μια και αναφέρεστε σε αυτό, εσείς ως πολίτης από τώρα και όχι ως χημικός, για να μην επικαλεστώ και την επιστημονική σας, μάλλον μας πούνε ότι δεν είστε ειδικός για να μιλάτε γι' αυτό. Ως πολίτης, πιστεύετε ότι συμπεριφερόμαστε καλά στο ελαιόλαδό μας όσον αφορά την διάθεσή του και τη δική μας κατανάλωση, αλλά και τη διάθεσή του προς την εσωτερική και την εξωτερική αγορά?
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος εκπαιδεύεται και συμπεριφέρεται καλύτερα στο ελαιόλαδό του, πιο σωστά, πιο ορθά, γιατί παλιότερα, το γνωρίζω και την ίδια μου την οικογένεια, mm-hmm. να σου πω, ο κόσμος δεν ήξερε πώς να διατηρήσει το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Τρώγαμε λάδια με ελαττώματα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είχα, όταν έκανα για πρώτη φορά σεμινάριο για συγνωσία, συνειδητοποίησα ότι τα λάδια που έτρωγα τόσα χρόνια στην οικογένειά μου είχαν ελαττώματα. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ο κόσμος ενημερώνεται, οι επαγγελματίες κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, υπάρχει η διάθεση, το είδαμε και στο συνέδριο με την ανταπόκριση που είχαμε στο κάλεσμά μας, υπάρχει διάθεση και να μάθουν και να ακούσουν και να κάνουν καινοτόμα πράγματα. Και θα ξαναπώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ επιστήμης και των επαγγελματιών και να ενθαρρύνουμε τους νέους συναδέλφους.
0: Εσείς όταν αναλύετε ένα δείγμα ελαιολάδου, κυρία Σκουλικάρη, υποθέτω ότι εντοπίζετε, αφού εντοπίσετε το ελάττωμά του, όπως είπατε και εσείς, μ' άρεσε η έκφραση αυτή που χρησιμοποιήσατε, το ελάττωμά του, εντοπίζετε και πού προέρχεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να προέρχεται από το έδαφος, μπορεί να προέρχεται από το λεουργείο, μπορεί να προέρχεται από τη συντήρηση, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει, δεν είμαι ειδική στη γευσυγνωσία ελαιολάδου, έχω κάνει κάποια σεμινάρια, αλλά ισχύει αυτό που είπατε. Οι ειδικοί που κάνουν γευσυγνωσία ελαιολάδου, γιατί εγώ δεν κάνω mm-hmm. επαγγελματικά, κάνω στο σπίτι μου και ναι. στο φαγητό μου,
0: ναι.
1: Μπορούν να εντοπίσουν πού είναι το ελάττωμα, από πού έχει δημιουργηθεί. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κακή συντήρηση, μπορεί να έχουν μείνει πολλές μέρες οι ελιές και να μην έχουν αλευθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια περιβαλλοντική, ας το πω έτσι, δηλαδή να έχουν πάρει μία μυρωδιά, mm-hmm. ας το πούμε έτσι, να έχουν πάρει κάτι από το περιβάλλον τους. Οπότε οι ειδικοί μπορούν να τα κατανοήσουν και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες ώστε να φτιάξουν την ποιότητά τους και να είναι μια σταθερή ποιότητα. Δηλαδή να μην βγαίνουν αναχρονιές διαφορετικά ελαιόλαδα, τη μία φορά με ελάττωμα.
0: Και την άλλη χωρίς και τα λοιπά.
1: Χωρίς.
0: Ακριβώς. Εξάλλου αυτές είναι και απαιτήσεις της αγοράς, για να φτάσουμε τώρα και στο σημείο της αγοράς, κάτι εξάλλου που θα θυχθεί και από το συνέδριο. Πρόσφατα συνομιλούσαμε τον κύριο Αλισανδράκη, τον καθηγητή γεωπονίας από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Συνομιλούσαμε εδώ στον αέρα, δηλαδή, γιατί έγινε μια εκπαιδευτική ημερίδα στο Δήμο Γόρτινα στην Αγία Βαρβάρα για το ελαιόλαδο και μας είπε ότι οι αγορές, μας έφερε ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός προμηθευτή του εξωτερικού εξωτερικού που λέει: εγώ θέλω 500 τόνους ελαιόλαδο, αλλά θέλω σταθερή ποιότητα. Θέλω αυτή η ποιότητα, που, δηλαδή κάθε χρόνο που θα παίρνω 500 τόνους, θέλω να έχει την ίδια ποιότητα. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να διασφαλιστεί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί επικεντρώνεται και ο αγώνας.
1: Είναι δύσκολο, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες, mm-hmm. όπως είπαμε με το κλίμα, με τη χρονιά, ανάλογα με τις βροχές κλπ. Εγώ θα πω ότι η ποιότητα δεν καθορίζεται μόνο από την αγορά. Μας ενδιαφέρει η αγορά φυσικά, αλλά μας ενδιαφέρει πρώτα η νομοθεσία, πρώτα οι κανονισμοί. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάξουμε να τηρήσουμε την νομοθεσία, και μετά φυσικά και την αγορά για να επιβιώσουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε πάλι στο συνέδριο. Όλα αυτά τα λέμε εξάλλου με αφορμή το συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο. Πού λαμβάνει η χώρα το συνέδριο, πείτε μας.
1: Θα ξεκινήσουμε σήμερα στις 5 στο mm-hmm. επιμελητήριο Ηρακλείου, συνέδριο Καστελάκη. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι μέχρι τις 9 και κάτι. Θα μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Ανδριανός. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είμαστε ξανά στο επιμελητήριο από το πρωί από τις 9 μέχρι το απόγευμα. Mm-hmm. Το απόγευμα κατά τις 4 θα έχουμε προγραμματίσει μία συγκυλή τράπεζα, mm-hmm. Όπου θα γίνει μία συζήτηση για το μέλλον του ελαιολάδου. Να πω ότι θα μας τιμήσει με την παρουσία ο κύριος Καρπαδάκης από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων, mm-hmm. ο κύριος Σαλής από τον ΣΥΤΕΚ, από τους τυποποιητές. Θα έχουμε εκπρόσωπο από τους συνεταιρισμούς που είναι ο κύριος Ευθύνης Διακουμάκης και είναι από το συνεταιρισμό Σελήνου. Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΔΣΥ, του ΕΦΕ, τον κύριο Δομενέα Μαρκάκη. Mm-hmm. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Οικονόμου από το ΙΛΕΦ Χελαιολάδου Φίλεος. Mm-hmm. Θα έχουμε τον κύριο Σταρά που είναι ο διευθυντής των εργαστηρίων του ΕΣΥΣ, θα μας μιλήσει για διαπίστευση. Φυσικά θα έχουμε την κυρία Χριστοπούλου που είναι χημικός και πυροχνόμενος στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον καθηγητή μας, τον κύριο Σπύρο και συνδιοργανωτή, καθηγητής αναλυτικής χημίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Δεν έχετε ξεχάσει.
1: Αν έχω ξεχάσει, να με συγχωρέσει.
0: Βεβαίως.
1: Και την Κυριακή θα είμαστε στο τμήμα χημεία, mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τις 10 το πρωί. Θα γίνουν κάποια workshops, θα γίνει η γευσυγνωσία ελαιολάδου με την κυρία Χριστοπούλου. Αμέσως μετά θα γίνει food pairing με τη συνάδελφο Μαρία Καλιτσουνάκη. Παράλληλα θα γίνεται μέτρηση πολυφενολών εξοπλισμό από την εταιρεία Στεριάδης. Όποιος σύνεδρος θέλει να φέρει το ελαιόλαδό του μπορεί να το μετρήσει επί τόπου, θα γίνουν 50 μετρήσεις. Και παράλληλα όλη την ημέρα θα διενεργείται η μέρα καριέρας με επιχειρήσεις για τους συναδέλφους. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι όλο το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον ΣΥΤΕΚ, από ΣΕΒΙΤΕΛ και από τον ΦΥΛΕΟ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους θεσμικούς μας υποστηρικτές, ιδιαίτερα την Περιφέρεια Κρήτης που μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και μας βοηθάει με την πολιτιβολία του τέλος πάντων. Έχουμε το επιμελητήριο φυσικά Ηρακλείου που μας φιλοξενεί, εννοείται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και τους μεγάλους μας χορηγούς, τους κύριους χορηγούς, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, να τους πείτε.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι τα καλλιτικά ευεργετικών, το ελαιόλαδο Πάθος που ήταν από τους πρώτους χορηγούς, τα εργαστήρια Βέλτια και η εταιρεία αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε και άλλους πολλούς χορηγούς, προστηρητές, τους ευχαριστούμε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Σκουδικάρη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με το συνέδριο και επαναλαμβάνω να πάνε τόσο καλά που να ξαναγίνει. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ
0: ευχαριστούμε
1: για
0: πολύ
1: όλα.
0: Και εμείς. Και εμείς να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υλοποίησαν την ιδέα αυτού του μεγάλου συνεδρίου που, όπως είπαμε, ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα και θα λήξει την Κυριακή το βράδυ εδώ στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη, οι ομιλίες και οι στρογγυλές τράπεζες, και υπάρχουν μετά workshops, εργαστήρια δηλαδή, και εργαστήρια και γευσυγνωσία ελαιολάδου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε την... Να πω επίσης ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και ο ραδιοσταθμός μας και ο Πολίτικα 89,8 και η ιστοσελίδα μας politika.gr. Να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Σοβίτη που καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων, καθώς θα έβγαζε κέρδος 420.000 ευρώ. Για δραματική υποστελέχωση στις φυλακές κάνει λόγο η Ένωση Υπαλλήλων με αφορμή το περιστατικό. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως είπε. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Νέα επιχείρηση διάσωσης για 42 μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης που θα λάβει χώρα στις 4 Οκτωβρίου. 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν αναδρομική επιστροφή ενοικίου από σήμερα. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη, Τουρκία και Πακιστάν στο πλευρό του Ριάτ. Η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Μπασκόνια με 106-89 ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και ασθενείς βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Αγαπητοί φίλοι, την ερχόμενη Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Και βέβαια είναι μια ημέρα που μας αφορά άμεσα. Ο τουρισμός είναι ένας από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Κάνουμε εκδηλώσεις. Εχθές ακούσαμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Άγιο Νικόλαο, συνομιλώντας με τον κύριο Μαυρή, τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Άγιο Νικόλαο, αλλά γίνονται και εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στα Χανιά, στη Ρόδο, όπου υπάρχει τουριστικός πυρήνας, να το πούμε έτσι. Φέτος το κλίμα για τον τουρισμό είναι πανηγυρικό. Θα πρέπει όμως να είναι πανηγυρικό. Πρέπει να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Αυτό το πανηγυρικό πρέπει να μας εφησυχάζει, θα πρέπει να μας βάζει σε εγρήγορση. Αυτά τα θέματα και βέβαια για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που τον βιώνει καθημερινά στην ζωή του. Και αυτός είναι ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων όλης της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, το κλίμα είναι πανηγυρικό. Δικαιολογημένα? Και αν είναι έτσι, αν είναι δικαιολογημένα, τι πρέπει να κάνουμε? Να σταματήσουμε, φτάσαμε εδώ για να μην έχουμε και υπερτουρισμό, είναι και της μόδας αυτός ο όρος τελευταία, να μην έχουμε υπερτουρισμό, να σταματήσουμε εκεί ή να το πάμε παραπέρα, να είμαστε σε εγρήγορση και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα?
1: Πολλά ερωτήματα μαζί.
0: Το ξέρω. Για να τα έχετε όλα υπόψη, να αναπτύξετε το λόγο σας.
1: Θα με βρείτε κάθετα αντίθετο με τον όρο υπερτουρισμός. Ναι. Από τη στιγμή που η Κρήτη διαθέτει 600.000 περίπου κλίνες, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που έρχονται, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Θα μιλάμε για υπερτουρισμό για συγκεκριμένες περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπου γίνεται κακή διαχείριση του προορισμού. Δηλαδή, η οποία δέχεται μια μεγάλη πίεση από την ημερήσια άφηξη από τα κουραζιερόπλα και έχει τα ήδη στάμενα ξενοδοχεία. Άρα εκεί δημιουργείται ο υπερτουρισμός, είναι δηλαδή λάθος διαχείριση. Δεν μπορεί να δίνεται άδεια ταυτόχρονα σε 4-5 κουραζιερόπλα των 3-4-5 χιλιάδων ατόμων να επισκέφτεται ταυτόχρονα ένα προορισμό. Άρα από εκεί ξεκινάμε. Λάθος διαχείριση προορισμού. Αυτό γίνεται και στην Κρήτη της Πιναλόγκα, όπου βλέπουμε από τις 10 μέχρι τις 12 εκεί να γίνεται ένας κακός χαμός και δεν βλέπουμε ανθρώπους να πηγαίνουν 12 με 2, ας πούμε. Άρα εκεί βλέπουμε την λάθος διαχείριση. Αυτά ως προς τον υπερτουρισμό. Τώρα, ως προς τον χαμό που γίνεται, είναι σίγουρα τα νούμερα ευημερούν. Ο τουρισμός στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά στην Κρήτη συγκεκριμένα, για το 2026 πήγε αρκετά καλά, πάρα πολλές αύξησεις, αλλά είπαμε ότι ταυτόχρονα όμως έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση σε κλίνες σε όλες τις κατηγορίες. Ήταν ξενοδοχεία, ακόμα και τα Airbnb, τα οποία έχουν ξεπεράσει σε αριθμό και τα ξενοδοχεία. Άρα μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια αύξησης σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, κάνετε την άλλη ερώτηση σχετικά με την ποιότητα. Ποιότητα για μένα πάλι δεν είναι θέμα πορτοφόλι και πόσο αφήνει ο πελάτης. Από τη στιγμή που όλοι αυτά τα 6 εκατομμύρια μας έκαναν την τιμή να μας υποδεχθούν, δεν έχει σημασία. Το λέω πολλές φορές, δεν έχει σημασία για το πότε, αν αφήνει χρήματα εδώ ή από εκεί. Είναι θέμα ότι έχουμε πραγματικά την τιμή να έρχονται διακοπές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Μας τιμούν για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα το πόσο είναι σήμερα εφικτό να σκορπίσει ο άνθρωπος και να αγοράσει και να σπουδέψει χρήματα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από πελάτη σε πελάτη, σίγουρα οικονομική διαφορά, αλλά και πάλι σας λέω, δεν τον κρίνουμε με βάση το πορτοφόλι του. Επίσης να πούμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης, δεν είναι αυτό που ξέραμε παλιά, όπως και εμείς οι ίδιοι έχουμε αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, δεν ξενυχτάμε πια. Δεν βγαίνουμε, ούτε εμείς βγαίνουμε τα βράδια. Έτσι ακριβώς και οι τουρίστες. Δεν υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση. Ναι, την ημέρα βγαίνει, νοικιάζει αυτοκίνητα, πηγαίνει εκδρομές, πηγαίνει σε συγκεκριμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά που διαβάζει στο ίντερνετ, σε social media, στις ιστοσελίδες που κάνουν κριτική. Άρα με αυτό το σκεπτικό κλείνει και πού θα πάει να φάει έξω. Δεν γυρίζει πια όπως παλαιότερα που έβγαινε βόλτα να πάει σε μια περιοχή και να πει «Α, εδώ είναι ωραία, θα μπορώ να κάτσω». Δυστυχώς πάνε αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν πια αυτά. Θα μπει από μέσα και αυτό το κάνει, ξέρετε, πριν έρθει καν στον προορισμό. Πριν φτάσει δηλαδή στην Χερσόνησο, πριν φτάσει στα Χανιά, πριν φτάσει στον Άγιο Νικόλαο, θα μπει μέσα στην ιστοσελίδα των social media, θα δει, θα διαβάσει, θα ενημερωθεί, θα δει ποια έχουν καλές κριτικές και μπαίνει στη γλώσσα του. Αυτό που προτείνουν οι Γερμανοί για τους Γερμανούς, οι Εγγλέζοι για τους Εγγλέζους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης. Ο πελάτης έχει μάθει να ψωνίζει πια μέσω ίντερνετ και όχι με φυσικό τρόπο. Δεν θα πάει πολύ εύκολα στο κατάστημα να ψωνίζει. Όλα αυτά ναι, έχουν αλλάξει τον τρόπο κατά τον οποίο ο πελάτης συμπεριφέρεται και δεν πρέπει να μιλάμε ότι μόνο ότι είναι μπατηροτουρίσιο, ότι δεν έχουμε κλπ. Τα πακέτα που έρχονται στην Κρήτη έχουμε από πολύ οικονομικά μέχρι πολύ ακριβά. Άρα λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον από όλες τις κατηγορίες, από τη στιγμή που και η Κρήτη διαθέτει αρκετές κλίνες σε όλες τις κατηγορίες, από τις πιο οικονομικές μέχρι τις πιο ακριβές, άρα θα έχει και τον ανάλογο πελάτη.
2: Ολοκληρωμένη εικόνα που μας δίνετε, κύριε Πελεκανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τόσα χρόνια στη δουλειά, προφανώς έχετε διαμορφώσει σφαιρική.
1: Ναι, ακούω και διαβάζω κριτικές από ορισμένους ανθρώπους, όπου είναι μπατηροτουρίστες. Αυτά είναι μεγάλα λάθος και είναι κρίμα. Γιατί αντί να σκύψουμε πραγματικά να δούμε τη διαφορά, παλαιότερα, να σας πω πολλές διαφορές. Παλαιότερα και εμείς αγοράζαμε εφημερίδες, αγοράζαμε περιοδικά. Το ξέρετε καλύτερα από όλους. Σήμερα δεν υπάρχει πια. Τώρα πάμε μέσα στο ίντερνετ να διαβάζουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα έχει καταργηθεί αυτό. Παλαιότερα ο κόσμος αγόραζε CD, αγόραζε κασέτες για να ακούσει τη μουσική, να πάρει το ζορμπά, να πάρει μουσική. Δεν υπάρχουν τώρα πια, τα κατεβάζει από το ίντερνετ. Έτσι πάνε όλα πια σχεδόν. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτά. Και άλλα πολλά πράγματα. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζει πάρα πολύ ο κόσμος στις καταναλωτικές συνήθειες και θα αλλάξει ριζικά. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Θα πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά το εμπορικό κομμάτι και να δουν δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει οι εμπορικοί σύλλογοι, θα πρέπει τα επιμελητήρια όλοι να κάνουν να αναθέσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με ανωτάτο επίπεδο να κάνουν μετρήσεις, να δουν τι θέλει σήμερα ο καταναλωτής, ο τουρίστας καταναλωτής που έρχεται στην περιοχή. Να δουν μια μέτρηση, δηλαδή τι θέλει εκτός από εδώ. Και να σας πω και κάτι, θέλει τοπική κουζίνα. Και είναι πραγματικά η τοπική κουζίνα είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη σε τουριστικές περιοχές. Δεν το νομίζω ότι είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Τώρα τι και πώς ακριβώς, αυτό θα λένε και πάλι θέμα άλλων, δεν είναι δικό μου, αλλά βλέπω πάντως τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει συνήθειες, ζητάει περισσότερη άνεση. Προσέξτε, άνεση, όχι πολυτέλεια απαραίτητα, άνεση. Mm-hmm. Άρα τι πάει να πει αυτό, δεν θα πάρω το λεωφορείο πια με το που θα έρθω από την Γερμανία, την Αγγλία, τη Σουηδία. Δεν θα πάρω το λεωφορείο που μπαίνουν όλοι και για να με πάει να περάσει από 15 ξενοδοχεία μέχρι να φτάσει στο δικό μου και να κάνω μια μισή ώρα μια απόσταση που είναι κανονικά 20 λεπτά. Άρα πληρώνω κάτι παραπάνω και θα πάω με minivan. Και γι' αυτό βλέπουμε και τη μεγάλη έξαρση στα minivan. Νομίζω όλοι το βλέπουμε. Το πώς στα minivan. Γιατί υπάρχουν αυτά όλα αυτά. Ένα καινούριο μοντέλο. Ένα λοιπόν μια καινούργια καταναλωτική συνήθεια.
2: Ένα καινούριο μοντέλο για μας, κύριε Πελεκανάκη, έτσι. Για μας. Γιατί τα van είναι στο εξωτερικό τώρα χρόνια.
1: Σωστά. Αλλά για μας όμως και αυτή η συμπεριφορά του πελάτη, ότι θα πάρω minivan και θα πάω στον προορισμό, το οποίο προσέξτε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει. Δεν το κλείνει εδώ, δεν είναι όπως το ταξί μπαίνω μέσα. Το έχει κάνει προκράτηση από το ίντερνετ ή από το πρακτορείο του. Είναι προκρατημένο και μπαίνουν μέσα. Και άρα μπαίνω μέσα με την οικογένειά μου και πάω στο ξενοδοχείο μου με μια άνεση. Επίσης βλέπουμε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία, η ακριβή κατηγορία δωματίων, τα μεγαλύτερα δωμάτια σε μέγεθος, αυτά που έχουν πισίνες, όλα αυτά που λέγονται πρώτα και μετά τα πιο οικονομικά. Ο πελάτης θέλει σήμερα άνεση. Δίνει χρήματα αλλού και όχι εκεί που εμείς νομίζαμε ότι θα έπρεπε να τα δώσει μέχρι τώρα.
2: Άρα, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να γίνουν μέτρα, να ληφθούν μέτρα προσαρμογής. Αυτό.
1: Σωστά.
2: Έχουμε δρόμο δηλαδή να διανύσουμε ακόμα.
1: Φυσικά και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν πρέπει να χάνετε χρόνος. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, οι αλλαγές τρέχουν, είναι μπροστά μας το νέο αεροδρόμιο που θα φέρει ξαφνικά πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο κόσμο. Χτίζονται καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες, επεκτείνονται ήδη τις τάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, τα Airbnb πολλαπλασιάζονται. Άρα μιλάμε ότι σε βάθος δεκαετίας θα έχουμε μια τρομακτική αύξηση του τουρισμού στην Κρήτη, που θα αλλάξει ριζικά ο τουριστικός χάρτης στο νησί μας.
2: Mm-hmm. Μου έμεινε στο μυαλό κάτι που είπατε, γιατί δεν ήξερα ότι είναι τόσες πολλές. Εγώ προσωπικά λέει, δεν το ήξερα. 600.000 κλίνες έχουμε και είναι ξενοδοχειακές και Airbnb ή μόνο ξενοδοχειακές?
1: Έχουμε 210.000 περίπου, αν τα στοιχεία μου είναι περσινά, δεν είναι...
2: Εντάξει, περσινά δεν είναι κακά, είναι πρόσφατα.
1: 210.000,
2: ναι.
1: Έχουμε επίσημα κλίνες βάσει της άδειας του ΕΟΤ, ναι. 210.000 κλίνες σε όλο το νησί και περίπου 230.000 είναι οι επίσημες κλίνες του Airbnb.
2: Ναι. Είναι ένας διπλάσιος πληθυσμός της Κρήτης.
1: Σωστά. Και 120.000 τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα και αυτά με άδεια του ΕΟΤ. Όλα αυτά είναι από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΤ.
2: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, όσο ακριβώς όσους κατοίκους έχουμε, αλλά τόσες κλίνες έχουμε, δηλαδή την ίδια μέρα η Κρήτη έχει 600.000 κατοίκους και 600.000 τουρίστες. 1.200.000 το καλοκαίρι είναι στο νησί επάνω.
2: Mm-hmm. Πολύ συχνά.
1: Πού πατέρα την επάγεται, βέβαια, έτσι. Με τις υποδομές, με το δικό δίκτυο, ναι, με το νερό, με την αποχέτευση, με τα απορρίμματα, όλα αυτά.
2: Mm-hmm. Μας είπατε ότι τι πρέπει να γίνει από την πλευρά της υποδοχής εμάς, δηλαδή εδώ τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να υποδεχθούμε αυτό τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω, πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία από την πλευρά της και υπάρχει και θεσμική υποχρέωση για την βελτίωση του τουρισμού στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βελτίωση σίγουρα είναι τα κέντρα υποδοχής, άρα τα αεροδρόμια mm-hmm. και τα λιμάνια. Να πούμε την αλήθεια, έχουμε δηλαδή πάρα πολλές κρουαζιέρες, έχουμε πολλά λιμάνια, τα οποία αν θα πάει κανείς στο εξωτερικό και δει πώς είναι τα λιμάνια που έχονται κρουαζιερόπλια, δεν έχει καμία σχέση. Εμείς έχουμε απλώς ένα λιμάνι, έχουμε ένα μπετόν, δέχεται το καράβι.
2: Έχουμε το Αθηνιό.
1: Δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, αν θα πάμε έξω όμως, θα δούμε ότι υπάρχει, όπως υπάρχει το αεροδρόμιο, σε κάθε λιμάνι που δέχεται κρουαζιερόπλια υπάρχει μια αίθουσα αφήξουν αναχωρήσεις, υπάρχουν πισούνες που πάνε μέχρι το καράβι. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση,
2: ναι, ναι,
1: πιο επαγγελματική και πιο ποιοτική. Άρα αυτό λείπει από εδώ πέρα. Επίσης, νομίζω ότι εμείς ειδικά στην Κρήτη έχουμε κολλήσει στο αεροδρόμιο και στο ΒΟΑΚ και δεν βλέπουμε την καθημερινότητα και τα καθημερινά προβλήματα, τα οποία είναι τα περισσότερα είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να γίνει πιο αναλυτικός. Ακόμα και ναι, σήμερα που μιλάμε, θα περπατήσουμε σε περιοχές τουριστικές, θα δούμε λάμπες καμένες. Για χρόνια μιλάμε, χρόνια.
2: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε θα περπατήσουμε σε περιοχές τουριστικές, θα δούμε λάμπες καμένες. Για χρόνια μιλάμε, χρόνια.
2: Χρόνια.

0: πέσει, να το πληρώσει για να κάνει, να υπάρχει μια υποδομή. Δυστυχώς όλα αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία εμείς είμαστε το κουτί παραπώνα, να το πω έτσι, τα δεχόμαστε καθημερινώς.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Εσείς τα δεχόσαστε καθημερινώς, όπως τα λέτε. Κύριε Πελεκανάκη, συμπερασματικά λοιπόν, σε τι συμπέρασμα μπορείτε να έχετε καταλήξει εσείς για τον τουρισμό στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, για να κλείσουμε την κουβέντα μας?
0: Κοιτάξτε, σας είπα, η Ελλάδα είναι πραγματικά ένας πρώτο τραπέζι πίστα, να το πω αλλιώς, πιο απλά. Είναι η Ελλάδα ένας τουριστικός προορισμός που δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει, δεν πρόκειται ποτέ να χάσει. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός μαζί με την Ισπανία και την γειτόνισσα χώρα, την Τουρκία, η οποία και αυτή η ευημερία, διότι έχει πάρει όλο το μεγάλο κομμάτι της Ρωσίας που απουσιάζει από τις άλλες χώρες, έχει αυτό το κομμάτι της, άρα ο τουρισμός θα ευημερεί και θα ευημερεί και τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο, διότι ιδιαίτερα στην Κρήτη, με το άνοιγμα του αεροδρομίου το νέο, περιμένουμε με αφήξεις απευθείας που δεν έχουμε τώρα λόγω του αεροδιαδρόμου, ο οποίος είναι πολύ μικρός και δεν μπορούμε να προσγειωθούμε αεροπλάνα μεγάλου μεγέθους, όπως είναι από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε δηλαδή μια μεγάλη αύξηση από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Ινδία, από Κίνα, δηλαδή θα έχουμε νέες αγορές. Ναι. Δεν τις υφιστάμενες αγορές, αλλά θα δούμε μια καινούργιες αγορές, ένα νέο τουριστικό προϊόν που αυτό από μόνο του θα φέρει, γιατί και αυτές οι αγορές έχουν ένα πλεονέκτημα ότι δεν τους ενδιαφέρει μόνο ο ήλιος και η θάλασσα όπως οι Κινέζοι, αλλά τους ενδιαφέρει περισσότερο ο πολιτισμός. Άρα θα δούμε σιγά σιγά, σταδιακά και μια επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα δούμε μεγάλη αύξηση της πόλης, της Κρήτης, στον τουρισμό. Άρα μιλάμε για τουριστικό χάρτη που θα αλλάξει ριζικά την επόμενη δεκαετία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Μιλήσαμε για τον τουρισμό με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Θα έλεγα ότι μας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα πραγματικά ο κύριος Πελεκανάκης. Ρέει στο αίμα του η δουλειά του προφανώς, και γνωρίζει τον παλμό πραγματικά της τουριστικής κίνησης και της τουριστικής πραγματικότητας. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να ακούσουν, ας ακούσουν αυτά που είπε ο κύριος Πελεκανάκης, για να πάμε για καλύτερες μέρες στον τουρισμό. Εξάλλου τα πράγματα θα αλλάξουν όπου να είναι, δηλαδή και λέω όπου να είναι, όταν θα ανοίξει το νέο αεροδρόμιο, νέα πράγματα θα έρθουν και πρέπει να μας βρουν προετοιμασμένους και όχι απροετοίμαστους.

Πάντως να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν εκδηλώσεις στον Άγιο Νικόλαο για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, όπως λέγαμε εχθές και με τον αντιδήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Μαυρή, ο οποίος μάλιστα υποδέχτηκε χθες και την κυρία Βαρελά, την κυρία Άντζελα Βαρελά, την πρόεδρο του ΕΟΤ, τίμησε με την παρουσία του και τις εκδηλώσεις. Και να πούμε ότι επίσης στο Ηράκλειο υπάρχουν εκδηλώσεις. Στον οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου τιμά φέτος την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και την Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας ήταν χθες, κάναμε σχετική αναφορά στην ελληνική ναυτιλία. Οι δύο αυτές ημέρες, λέει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, αναδεικνύουν το διτό ηγετικό ρόλο του λιμένα Ηρακλείου ως βασικής πύλης εισόδου της Ανατολικής Μεσογείου. Δεχόμαστε πάρα πολλά κρουαζιερόπλια, το γνωρίζουμε. Όμως οι υποδομές υποδοχής, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πελεκανάκης, δεν είναι ιδέουσες. Έχουμε ακόμα περιθώριο να βελτιωθούμε και πρέπει να βελτιωθούμε. Γιατί προμηνύεται, είπε κάτι ο κύριος Πελακανάκης, ότι προμηνύεται

επέκταση της τουριστικής περίοδου με το άνοιγμα του αεροδρομίου, διότι θα ανοίξουν άλλες αγορές. Θα ανοίξει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ανοίξει η αγορά της Ινδίας, ενδεχομένως και της Κίνας, δηλαδή να γίνονται απευθείας πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από μεγάλα αεροδρόμια αυτών των χωρών. Διευρύνεται λοιπόν η πίτα, να το πούμε έτσι, της τουριστικής αγοράς, και επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτή η προσαρμογή θα γίνει σταδιακά και δεν θα είναι απότομη, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τέτοια γεγονότα. Εάν θέλεις να λέγεσαι βέβαια καθαρά τουριστική περιοχή και αν θέλεις να διατηρήσεις τον τίτλο της ναυαρχίδας του τουρισμού, ένας τίτλος που έχει δοθεί στην Κρήτη.

Πριν περάσουμε στην επόμενη μας απαραίτητη διακοπή, όπως σας είπα, σήμερα η εκπομπή μας θα έχει περισσότερη διάρκεια. Μέχρι τις 10.30 θα είναι η όμορφη μέρα στον αέρα. Να σας πω λοιπόν ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιείται η τέταρτη επιστημονική συνάντηση, η μερίδα θα είναι, που είναι μάλιστα και ανοιχτή στο κοινό, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει τίτλο «Φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική». Για αυτήν λοιπόν την επιστημονική ημερίδα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μάριο Σπανάκη. Ο κύριος Μάριος Σπανάκης είναι διδάκτορ και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ για την εκπομπή σας και με χαρά να μιλήσουμε για τις πρωτοβουλίες που προσπαθούμε να κάνουμε στο Φαρμακευτικό Συλλόγο Ηρακλείου.
0: Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε οπαδοί της εκλαϊκευμένης επιστήμης, έτσι. Οπότε τι θα λέγατε στον κόσμο, για να τον, μια και είναι και ανοιχτή στο κοινό η εκδήλωση, η επιστημονική μερίδα αυτή που γίνεται την ερχόμενη Κυριακή, να πούμε, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τι θα λέγατε στον κόσμο για να τον προσελκύσετε να έρθει στην ημερίδα?
1: Καταρχήν να πούμε σήμερα ότι είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα που συνομιλούμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού.
0: Ναι, αναφέρθηκα και συγγνώμη που δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά.
1: Γιατί
0: είστε και διδάκτορας της φαρμακευτικής.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι λοιπόν, όπως το λέτε πολύ σωστά, και ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
0: Ναι.
1: Μια ιδιαίτερη ημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών από την Διεθνή Ομοσπονδία Φαρμακοποιών και έχει σκοπό να τιμήσει το ρόλο των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία. Τίτλος της φετινής ημέρας είναι «Η ενδυνάμωση των φαρμακοποιών για ένα πιο υγιές μέλλον», για να δείξει και το ρόλο μας που παίζουμε στη δημόσια υγεία. Και παράλληλα να πούμε, σήμερα είναι και μια άλλη ιδιαίτερη ημέρα για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καθώς είναι η βραδιά ερευνητή από το
0: Αναφέρθηκα και στα, στην αρχή της εκπομπής, πρέπει να σας πω, κύριε Σπανάκη, αναφέρθηκα και στα δύο εκτενώς.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να είστε καλά.
1: Βλέπετε ότι συμπίπτουν ουσιαστικά αυτές οι δύο ημέρες σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εμείς την Κυριακή σε δύο ημέρες θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά για να συνομιλήσουμε όσον αφορά την καινοτομία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Να χτίσουμε μια γέφυρα γνώσης για την κοινωνία με επίκεντρο την επιστήμη που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, της επιστήμης υγείας, την καινοτομία, και πώς οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για αυτά που κάνουν οι ερευνητές και στον χώρο της ακαδημαϊκό και στον χώρο της έρευνας. Η μερίδα είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής και του ΙΤΕ. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους ομιλητές μας είναι να τους καλέσουμε να μιλήσουν όχι όπως μιλάνε σε ένα ακαδημαϊκό κοινό που πολλές φορές είναι και αυτό εξειδικευμένο, αλλά να προσπαθήσουν να μιλήσουν σε μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα ή στον κόσμο. Αυτό βάζει και μια δυσκολία και για εκείνους, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να κάνουν δράσεις διάχυσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Και το ξέρετε, θέλει και μια προσπάθεια για να γίνει απλοϊκά και με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός.
0: Ασφαλώς.
1: Γι' αυτό ζητάμε, γι' αυτό θέλουμε να είναι και ανοιχτό σε κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές, ξέρετε, η γνώση που παράγεται σε ένα επιστημονικό πεδίο και σε ένα υψηλό επίπεδο, πολλές φορές χρειάζεται να μεταμορφωθεί σε ένα πιο απλοϊκό τρόπο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο κλινικό περιβάλλον ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ανήκουν και φαρμακοποιοί. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται και τι θα έρθει στο μέλλον.
0: Έτσι. Και είναι αυτή η μερίδα είναι ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. 4 χρόνια τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να το κάνουμε και ένα θεσμό.
0: Mm-hmm.
1: Να το συνδέσουμε με τις δράσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου και τη συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος μάλιστα έχουμε, να το πούμε απλά, παίζουμε και λίγο Ευρώπη.
0: Ναι. Έχετε προσκεκλημένους από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Και εγώ προσωπικά και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Mm-hmm. Μια κοινότητα που περιλαμβάνει φαρμακοποιούς σε διάφορα επίπεδα, από κλινικούς φαρμακοποιούς, νοσοκομιακούς, φαρμακοποιούς κοινότητας, ακαδημαϊκούς κτλ. Οι οποίοι προσπαθούμε να συναντιόμαστε και να φτιάχνουμε συγκεκριμένα εργαλεία φαρμακευτικής φροντίδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομοιογένεια στις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνουν οι φαρμακοποιοί. Έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε ερευνητές από αυτή την κοινότητα, ακαδημαϊκούς, που θα μας μιλήσουν για τη φαρμακευτική φροντίδα, για θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ο φαρμακοποιός παρεμβαίνει στη φαρμακοθεραπεία και στη συνεργασία με τις άλλες τους γιατρούς και τις άλλες ειδικότητες, αλλά και πώς μπορούν να φτιαχτούν εργαλεία με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που μπορούν να ενισχύσουν και το ρόλο μας, αλλά και μας διευκολύνουν στη δουλειά μας. Οπότε έχουμε μια, προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην βασική επιστήμη και την κλινική ιατρική, όπως θα μας θυμίσει η κοσμήτωρας ιατρικής, η κυρία Ελένη Παπαδάκη. Επίσης να δούμε πώς προχωράει, ποια είναι τα νέα όρια της ιατρικής επιστήμης, ειδικά στο κομμάτι της γύρανσης, που είναι και ένα hot, θα λέγαμε, ένα πολύ έτσι ζήτημα
0: της εποχής,
1: των τελευταίες μέρες. Της εποχής, ακριβώς. Είναι και η επόμενη μεγάλη πανδημία, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η υγιής γύρανση.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα σωστό και επιστημονικό τρόπο. Και όχι με αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Οπότε θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει και ο κύριος Νεκτάριος Αβερναράκης, για να μας που παράγει πολύ υψηλής ποιότητας έρευνα στο πεδίο αυτό. Και να μιλήσουμε και για χρόνια νοσήματα όσον αφορά τα αναπνευστικά νοσήματα. Πώς αναπτύσσουμε νέες δράσεις, νέες φαρμακολογικές ομάδες, νέες ερευνητικές δραστηριότητες, και όπου θα έχουμε και τη χαρά να έχουμε και την καθηγήτρια πνευμονολογίας, την κυρία Αντωνίου, πάνω σε αυτό το πεδίο. Οπότε βλέπετε προσπαθούμε να έχουμε μια σφαιρική έτσι παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν και την Κρήτη και το Ηράκλειο και γενικότερα τον τομέα της υγείας, αλλά και να δείξουμε πώς το επάγγελμα εξελίσσεται και τι υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω επίσης ότι θα έχουμε και τους νέους ερευνητές σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος έκανε ένα διαγωνισμό καινοτομίας το προηγούμενο διάστημα για τις ιδέες που θα αλλάξουν το φαρμακείο το αύριο. Και έτσι θα έχουμε την νικήτρια του διαγωνισμού, μια φαρμακοποιό, που θα μας μιλήσει για την ιδέα της, πώς την υλοποιεί στο φαρμακείο.
0: Είναι, συγγνώμη, αυτή η νικήτρια ήταν του ειδικού σας συλλόγου, δηλαδή του Ηρακλείου?
1: Ναι, ήταν ένα διαγωνισμό καινοτομίας που έτρεξε από όλη την Ελλάδα. Ναι. Πήραμε ένα
0: από όλη την Ελλάδα. Η νικήτρια είναι η Ηρακλειώτισσα ή είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Ναι, είναι η Ηρακλειώτισσα. Ψηφίστηκε στο πρόσφατο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Ο διαγωνισμός έτρεξε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Περιφέρεια Κρήτης, το Γραφείο Καινοτόμων Επιχειρηματικότητας. Οπότε βλέπετε, προσπαθούμε να συνδεθούμε και σε άλλα επίπεδα με τους θεσμικούς φορείς που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία στο νησί. Και θα έχουμε τη χαρά να δούμε και την νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού. Αλλά δίνουμε βήμα και σε νέους ερευνητές. Θα έχουμε ερευνητές που ψήφιους διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογίας να μιλήσουν για την δουλειά τους. Οπότε η μερίδα προσπαθεί να γίνει ένα συμπόσιο επιστημονικό στην ιατρική και φαρμακευτική, που θα δώσει το βήμα να δούμε η κοινότητα, η κοινωνία του Ηρακλείου, να δει τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο ΙΤΕ. Δύο ιδρύματα τα οποία πρωτοπορούν σε διεθνές επίπεδο σε αυτούς τους τομείς.
0: Κύριε Σπανάκη, να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας. Έχουμε έναν επιστήμονα της φαρμακευτικής. Αναφερθήκατε κι εσείς στα τρέχοντα γεγονότα. Ξέρουμε ότι ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο πολλές αδυναμίες του συστήματος υγείας, να το πούμε έτσι, του γενικού συστήματος υγείας, όχι του εθνικού, όχι μόνο του εθνικού, γενικά όπως δουλεύει, όπως δουλεύει ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι βγήκαν στην επιφάνεια παραϊατρία, κβαντικές ιατρικές και διάφορα τέτοια. Όσον αφορά, και μιλάμε βέβαια για την, τομέα της για την επιστήμη της ιατρικής. Mm-hmm. Στον τομέα της φαρμακευτικής, επιστήμη της φαρμακευτικής, είναι ανάλογη η επέκταση του, η έκταση του φαινομένου. Δηλαδή κάποιοι παίρνουν φάρμακα για να έχουν ευεξία, για να έχουν μακροημέρευση, περισσότερη ζωή. Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο θέμα της γύρανσης. Υπάρχει τόσο μεγάλη έξαρση και σε εσάς? Και εάν ναι, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς οι επιστήμονες και τι είναι αυτό που πρέπει να λέτε στον κόσμο για να μην πέφτει, ας πούμε, θύμα τέτοιων ανθρώπων ή τέτοιων χημικών σκευασμάτων?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θέλει μια ολόκληρη εκπομπή.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
0: Με την ευκαιρία, ναι, όσο πιο πολύ σύντομα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα, η δουλειά μου εμένα εμπλέκεται ερευνητικά και σε τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως πως πολλές φορές συμπληρώματα διατροφής που παίρνουμε μπορούν να επηρεάσουν μια θεραπεία που λαμβάνουμε. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τη συμπεριφορική υγεία, έχει να κάνει με διάφορα παρακλάδια πάνω στο θέμα της υγείας. Ξέρετε, η φαρμακοποίηση δεν είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους γιατρούς και από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Το θέμα νομίζω εδώ μπορούμε να το δούμε και από την διάσταση πώς εκμεταλλευόμαστε πολλές φορές την επίκληση, την αυθεντία, δηλαδή τη λευκή σποδιά, ότι εγώ θα σου πω την αλήθεια. Και είναι για όλους τους επαγγελματίες υγείας αυτό. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε όλους τους κλάδους. Εγώ θεωρώ ότι κάτι που μάλιστα και στην ιατρική σχολή γίνεται το τελευταίο διάστημα, έχει ξεκινήσει και νομίζω μπορείτε να βρείτε και πιο και ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο, αλλά είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε κι εμείς, είναι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την εγγραμματοσύνη της υγείας στους πολίτες. Να μπορούν να διαχειριστούν την υγεία τους έχοντας τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Αυτό απαιτεί και από τους επαγγελματίες υγείας να καλλιεργήσουν τη δική τους, έτσι θα λέγαμε, επιστημονική εγγραμματοσύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και την ημερίδα μεθαύριο για τους φαρμακοποιούς. Υπάρχει μια γενική έτσι, τάση το να θέλουμε να έχουμε εύκολες απαντήσεις για την υγεία μας. Αλλά η υγεία μας δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη πολλές φορές. Για παράδειγμα, χρόνια νοσήματα ξεκινάνε και εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν εμφανιστούν. Οπότε η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτά και φαινόμενα, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και σε φαρμακεία και ακούγονται και συζητήσεις. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενική τάση που υπάρχει σε όλο το κομμάτι ότι η υγεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το χάσουμε. Οπότε για μένα αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι η καλλιέργεια της εγγραμματοσύνης υγείας στους πολίτες, να ακούνε επιστήμονες όπως αυτοί που θα μιλήσουν μετά αύριο, οι οποίοι βλέπετε τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, βγήκαν και αυτές στο προσκήνιο και είπαν ότι πολλές φορές τα αναφέρουμε, τα συζητάμε, βγαίνουν ανακοινώσεις, ειδικά για αυτές τις θεραπείες, τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Αλλά δεν φτάνουν πολλές φορές στα αυτιά του πολίτη. Οπότε εδώ πρέπει να δούμε συνολικά η επιστημονική κοινότητα πώς θα φτάσουμε να μας ακούσουν οι πολίτες, να ακούσουν σωστά πράγματα, τεκμηριωμένα και έτσι ώστε να έχουν όλες τις πληροφορίες και να αποφεύγουν κακοτοπιές που πολλές φορές έχουν ωραίες λέξεις. Εγώ αυτό ήταν η συμβολή μου, δηλαδή όταν ακούτε πολλές ωραίες λέξεις, λίγο παραπάνω προσοχή. Λέξεις που συνδέουν την επιστήμη με κάποιο τρόπο, το θυμικό, η λέξη κβαντική, νομίζω ασυναίσθητα μας παραπέμπει σε κάτι περίεργο, επιστημονικά δύσκολο, κατανοητό κτλ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικό επίπεδο της ιατρικής. Η ιατρική χρησιμοποιεί τη φυσική, την κβαντική φυσική για συγκεκριμένα πράγματα και όχι για, να το πούμε απλά, μαγικές λύσεις που δεν καταλαβαίνουμε.
0: Κύριε
1: Σπανταγή, αυτό για μένα είναι να καλλιεργήσουμε την εγγραμματοσύνη υγείας
0: Αυτό μ' αρέσει η φράση αυτή που χρησιμοποιήσατε. Εγγραμματοσύνη υγείας. Μ' αρέσει πολύ.
1: Είναι ένας επιστημονικός όρος, ναι. Είναι μια επιστημονική διαδικασία και.
0: Ναι, αλλά είναι κέριος. Νομίζω... Χτυπάει εκεί που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κέριος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και σε αυτό πρώτο πράγμα δουλεύουμε και εμείς και εγώ ναι. Προσωπικά στο ερευνητικό κομμάτι, αλλά και μέσα στο φαρμακευτικό σύλλογο. Προσπαθούμε να το προάγουμε. Και η μερίδα αυτή μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε την επιστήμη. Στην κοινωνία.
0: Και να ανοίξουμε και τα μάτια και τα αυτιά τα δικά μας που δεν είμαστε ίδιοι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα να πάνε καλά με την επιστημονική σας ημερίδα, εύχομαι.
1: Σας περιμένουμε την Κυριακή το πρωί στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, Αβέροχ και Ζωγράφου Γωνία, να σας δούμε από κοντά και να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης.

Ήταν ο κύριος Μάριος Πανάκης, διδάκτορο φαρμακευτικής και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακούσατε, μιλήσαμε για την επιστημονική ημερίδα που είναι την Κυριακή στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας το πρωί. Και ξέρετε, είναι το κτίριο του ΙΤΕ, το καινούριο που λέμε εμείς. Δεν είναι καινούριο, είναι κλασικό, είναι, αλλά είναι καινούριο το ΙΤΕ, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Νομίζω ότι πράγματι θα επιτελέσει το έργο της αυτή η ημερίδα για την εγγραμματοσύνη στην υγεία, να ξέρουμε τι διαλέγουμε και τι παίρνουμε όσον αφορά την ιατρική μας περίθαλψη και την φαρμακευτική μας περίθαλψη.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα που είχε περισσότερη διάρκεια είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, της τοπικής, εθνικής και διεθνούς. Εστιάσαμε βεβαίως σε γεγονότα που έχουν να κάνουν με την τοπική επικαιρότητα, με την επικαιρότητα της Κρήτης. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων του Ηρακλείου, και με αφορμή την χθεσινή ημερίδα που πραγματοποίησαν για τους ηλικιωμένους στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει ένα δίκτυο εναλλακτικής φροντίδας των ηλικιωμένων και όχι αυτοί να καταλήγουν πάντα στους οίκους ευγυρίας, που δεν είναι πάντα η λύση την οποία πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τους ηλικιωμένους. Του κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Εδώ είμαστε όμως και για αυτό το θέμα, να μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και να αναλύουμε όλα τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής των ανθρώπων της λεγόμενης τρίτης ηλικίας. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, και είδαμε το συνέδριο, μάλλον ένα μεγάλο συνέδριο που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούν από σήμερα οι Έλληνες χημικοί, ιδιαίτερα εδώ της Κρήτης, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το πανεπιστήμιο και όλους τους ελαιοκομικούς, θα έλεγα, φορείς. Μάλιστα θα βρίσκεται εδώ απόψε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αδριανός, για να παραστεί στην έναρξη του συνεδρίου στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το συνέδριο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Το συνέδριο βέβαια έχει τίτλο «Επιστήμη του ελαιολάδου». Μελετούμε το ελαιόλαδο, το χρυσό όπως έχουμε πει, της Κρήτης. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου, του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Πελεκανάκη. Μιλήσαμε για τον τουρισμό. Μας έδωσε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του παρόντος και του μέλλοντος του τουρισμού και στην Κρήτη και στην Ελλάδα, με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μάριο Σπανάκη, διδάκτορα φαρμακευτικής και ερευνητή του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για την 4η Επιστημονική Μερίδα για τη Φαρμακευτική Καινοτομία και τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιατρική, που πραγματοποιείται την Κυριακή στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να προκληθούν τραυματισμοί. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Ισοβίτη που καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων, ενώ θα έβγαζε κέρδος 420.000 ευρώ. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία, αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών με αφορμή το περιστατικό. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Ξεκίνησε το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ, η 27η EuroMed Convention, στο Κάλαρι της Σαρδινίας, με πάνω από 700 συμμετέχοντες. Λία 5.000 ευρώ από κλοπές για αλλοδαπό στα Χανιά που συνελήφθη. Στα χέρια των ΗΠΑ το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τις

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα, στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ωρίτσες, για να σας κρατήσουμε συντροφιά και βεβαίως να σας ενημερώσουμε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα ασχοληθούμε με διάφορα θεματάκια σήμερα, θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες και τέλος πάντων θα σας κατατοπίσουμε για όλα εκείνα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ζωή ενός πολίτη. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 14 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 19 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, οπότε στέλνω πολλές ευχές στις φροσούλες που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Η Χριστιανική Εκκλησία λοιπόν γιορτάζει την Αγία Εφροσύνη. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου. Οσία λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Εφροσύνη γεννήθηκε το 413 στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του τοπικού αξιωματούχου Παυνούτιου. Μετά τον θάνατο της μητέρας της έγινε μοναχή για να αποφύγει το γάμο τον οποίο ήθελε να της επιβάλλει ο πατέρας της. Εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος, ξεγελώντας τους μοναχούς για το φίλο της και εμφανιζόμενη ως άνδρας. Συχνά την επισκεπτόταν ο πατέρας της για να της ζητήσει συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι είναι η κόρη του. Λίγο πριν από το θάνατό της, το 470, αποκαλύφθηκε ενώπιόν του και εκείνος αποφάσισε να εγκατασταθεί στο κελί της ως μοναχός για το υπόλοιπο του βίου του. Τμήματα των λειψάνων της Οσίας Εφροσύνης βρίσκονται στην Μονή Κύκου Κύπρου και στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στην Μάνδρα Αττικής.

Σήμερα γιορτάζουμε την βραδιά του ερευνητή. Θα πούμε στην συνέχεια περισσότερα σε σχέση και με την εκδήλωση για την οποία μιλήσαμε χθες με τον κύριο Πάπα Μιχαήλ. Και να σας πω πως αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο ΙΤΕ, στα Βασιλικά Βουτών σήμερα. Αξίζει τον κόπο να βρεθούμε όλοι εκεί. Περισσότερα λοιπόν στην διάρκεια της εκπομπής μας σχετικά με την βραδιά του ερευνητή και της ερευνήτριας. Γιορτάζουμε επίσης την Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, την Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, καθώς και την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Είναι Εθνική ημέρα κόμιξ στις ΗΠΑ και ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Μοζαμβίκη.

Προχωρώ και στην στήλη του σαν σήμερα για να μοιραστώ μαζί σας γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1818, όπου σαν σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. 1833 και σαν σήμερα με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915 και σαν σήμερα κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926 και σαν σήμερα ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 και σαν σήμερα το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί και ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός, τον θυμόμαστε όλοι από τον ρόλο του ως Σούπερμαν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 φύγε από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιγιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. We'll be right back.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό, να μάθουμε τι θα περιμένουμε. Νέα μεταβολή, λέει, του καιρού από σήμερα. Σαββατοκύριακο θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Από σήμερα λοιπόν Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο, όπως σας είπα, αλλά και την Κυριακή αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη για αύριο Σάββατο, με ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, με πιθανές έντονες βροχοπτώσεις, έβια και σποράδες. Από την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 22 και 27 βαθμούς Κελσίου, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΜΗ, για σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο και τα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Βυτική και την Κεντρική Στερεά, Βαθμία, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Βυτική Πελοπόννησο, θα αυξηθούν, και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες, θερμοκρασία από 19 έως 24, για την Κρήτη από 15 έως 25, για τα Δωδεκάνησα από 20 έως 27 βαθμούς, για την Αττική από 15 έως 26, για την Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα υπάρξουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 22 με 24 και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια Ηπειρωτικά, καθώς και στα παραθαλάσσια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως και τις βραδινές ώρες, πιθανώς τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες για την Κυριακή. Στα δυτικά και τα βόρεια, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Και μόνο στα νότιο-ανατολικά θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά.

Και είμαστε τώρα πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του μαζί. Εσείς μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν, για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να μας ακούτε και εσείς τις άλλες ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο, συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Φλέγεται το Blue Star Carrier 2. Μνημείο Παπούρα, πληροφορίες για απόρριψη της προσφυγής κατά τον ραντάρ από το ΣΤΕ. Λία 5.100 ευρώ από κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων για αλλοδαπό στα Χανιά. Στο επίκεντρο της Διεθνούς Ναυτιλίας, η 27η διοργάνωση του Grimaldi Forum στη Σαρδινία, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και το λιμάνι του Ηρακλείου. Κοινός εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας στο λιμάνι Ηρακλείου. Χανιά, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι. Έκρηξη στην Πλάκα, 3 τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου. Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Αυλίδα, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως ένα άτομο.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, σε κάποιες από τις ειδήσεις, σε κάποια από τα άρθρα που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το VNY Concept Store, το οποίο σας περιμένει προκειμένου να σας ανανεώσει. Ώρα λοιπόν για φθινοπορεινή ανανέωση στο VNY στο Ηράκλειο, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Ανακαλύψτε τον ξεχωριστό κόσμο των αραβικών αρωμάτων και προλάβετε την προσφορά που θα διαρκέσει για λίγο ακόμη σε συγκεκριμένα αρώματα, στο Κάραμ, το Γιάρα και το Άγχαμ, μόνο με 24,90. Στο κατάστημα θα βρείτε επίσης τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για να ανανεώσετε την skincare και beauty ρουτίνα σας εν ώψη φθινοπόρου. Και η περιποίηση συνεχίζεται στον όροφο με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών για ένα ολοκληρωμένο φθινοπορεινό refresh. Και φυσικά αλλαγή εποχή σημαίνει και ώρα για νέα γυαλιά VNY. Οπότε ανανεώστε το look σας και επωφεληθείτε από την προσφορά ένα συνένα δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην οδό 1821 στον αριθμό 29.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν στο Πολίτικα 89,8 στην αγαπημένη σας συχνότητα. Να δούμε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα λίγο πιο αναλυτικά τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον συναγερμό για φωτιά σε σπίτι στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Να σας πω πως μάλιστα απεγκλωβίστηκαν και δύο άτομα. Συναγερμός λοιπόν στην Απυροσβεστική και το ΕΚΑΒ μετά από φωτιά σε οροφοδιαμέρισμα στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Οι πυροσβέστες μάλιστα απεγκλώβησαν από διπλανή κατοικία δύο νεαρά άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, όπου οι διασώστες τους μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Στην περιοχή εννοείται πως επικράτησε αναστάτωση, ενώ τα αίτια ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Αλλάζουμε θέμα. Σοβαρή εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του μνημείου στο λόφο Παπούρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί για την χωροθέτηση των ραντάρ στον λόφο. Η προσφυγή είχε κατατεθεί από τον Δήμο Μηνά Παιδιάδας και άλλους φορείς που έκαναν λόγο για λάθος χωροθέτηση και κινδύνους για το μνημείο, ενώ ο Δήμος είχε προτείνει και εναλλακτικές τοποθεσίες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει καθαρογραφή της απόφασης, οπότε πρόκειται για ανεπίσημη πληροφόρηση.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 61χρονος αλλοδαπός. Ο αλλοδαπός φέρεται να βρίσκεται πίσω από συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών από τις αρχές Απριλίου με ελία περίπου 5.000 ευρώ. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης, οπότε και συνελήφθη. Η ανακοίνωση της Ελλάς είναι η εξής: συμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 9 περιπτώσεων κλοπών διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα και σε οικία στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 26, ο αλλοδαπός είχε διαπράξει 8 κλοπές διαρρήξεις σε επαγγελματικά φορτηγά οχήματα και μία σε οικία, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.100 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, τραπεζικές κάρτες και κινητά τηλέφωνα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίστηκε αλλοδαπός, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, χρηματικό ποσό 60 ευρώ και έγγραφα ταυτοποίησης καταφανώς πλαστά και συνελήφθη. Επιπλέον κατασχέθηκε δίκη κλιματοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης της εγκληματικής του δραστηριότητας. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Παραμένουμε για λίγο στα Χανιά, όπου τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σήμερα στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων με εμπλοκή τουριστικού οχήματος. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, ο οποίος την έκανε να αντιληφθεί ότι είχε συμβεί ατύχημα. Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως όταν έφτασε στο σημείο, ο οδηγός είχε ήδη αποχωρήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Για το συμβάν ενημερώθηκε η τροχέα, καθώς και η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Είχαμε όμως και νέα καραβιά με 42 μετανάστες στην Γάβδο. Εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωσης για 42 μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε την Λέμβο με δεκάδες μετανάστες και σκάφος της Frontex προχώρησε στην διάσωση των επιβενώντων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Συνεχίζεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του τμήματος οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, από την Δευτέρα 28/9 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ορακίων στην Νέα Λικαρνασσό, από τη συμβολή της με την οδό Καρτέρου μέχρι την συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν, λέει, περίπου 4 ημέρες. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Καταδικάσει Σοφιτεία. Σήμα κινδύνου από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Σοβίτη, που όχι μόνο καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγιάς Χανίων, αλλά θα έβγαζε και κέρδος 420.000 ευρώ από την δράση του. Πρόκειται μάλιστα για τον 50χρονο που είχε πυροβολήσει αστυνομικούς στις Μαλάδες. Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς κάνει λόγο για δραματική υποστελέχωση. Όπως αναφέρει, το πρόσφατο περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Αγιάς έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Η υποστελέχωση του καταστήματός μας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια, με λοιπές προσωπικό, κομμένες άδειες, χρωστούμενα ρεπό σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους και με συνεχείς αποχωρήσεις νεοδιόριστων συναδέλφων λόγω των μισθών πείνας που λαμβάνουμε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του. Την ίδια στιγμή, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, κάτι που θίξαμε στην προδημήνου επιστολή διαμαρτυρίας μας στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δύο συνάδελφοι μετακινήθηκαν με απόσπαση στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων Κρήτη 1, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική κατάσταση. Ενώ απίστευτο και όμως αληθινό είναι το γεγονός ότι στην τρέχουσα προκήρυξη προσλήψεων δεν προβλέπεται ούτε μία κάλυψη οργανικής θέσης για το κατάστημά μας. Ζητούμε άμεσα την ενίσχυση του καταστήματός μας με το απαραίτητο προσωπικό και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων μας, καταλήγουν.

Είχαμε όμως σήμερα το πρωί και την έκρηξη στην Πλάκα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τριώροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Η πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ατόμων που βρίσκονταν σε παρακείμενα κτίρια, ενώ μάλιστα τραυματίστηκε και μία περαστική. Η έκρηξη που ακούστηκε σε πολλά σημεία της πόλης οδήγησε στην κατάρρευση μιας παλαιάς κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, στην αδιόρροφη κατοικία διαμένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν έχει ακόμη όμως αποσαφινιστεί εάν η τραυματίας είναι η γυναίκα που κατοικεί στο σπίτι ή κάποια περαστική. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση εντοπισμού ανθρώπων μέσα στο σπίτι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιά στην κατοικία, την οποία αντιμετώπισαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Οι ζημιές στο κτίριο είναι σημαντικές, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε ισχύ μάλιστα τέθηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Έμπονα Ρόδου η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο εκ λοιπόν, με πολυετή προσφορά άνω των 20 ετών στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και διακρινόταν για την μεγάλη του εμπειρία στις επιχειρήσεις πρώτης γραμμής. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχειρησιακής δράσης για τον εντοπισμό και την διάσωση δύο εγκλωβισμένων τουριστών, όταν ο 52χρονος παραπάτησε και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο βαθύ Αυλίδας. Σύμφωνα με το Evia Online, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε ευτυχώς και βγήκε. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Και περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ερωτήματα υπάρχουν για τις ουσίες και το αντίδοτο που του χορηγήθηκαν στην Μέθη. Το σενάριο της χορήγησης Μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις μαρτύρων στον ανακριτή. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει πως δεν αποκλείεται να χορηγήθηκε μία συγκεκριμένη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, για την οποία οι ειδικοί δήλωσαν στο Μέγκα ότι δεν υπάρχει αντίδοτο, ενώ όπως επισημάνθηκε δεν είναι απίθανο οι γιατροί ακόμη και να μπέρδεψαν τις ουσίες. Πάντως το είδος των ουσιών, οι ποσότητες και ο χρόνος χορήγησής τους θα εξακριβωθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Την χορήγηση μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη φαίνεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες την ώρα του περιστατικού. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια, φέρεται να κατέθεσε, περιγράφοντας τις ενέργειες τις οποίες προχώρησε μετά το σχετικό αίτημα. Να σημειωθεί ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί τηλεφώνησαν σε αναισθησιολόγο, η οποία παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο τους, για να τους συμβουλέψει για τον τρόπο που θα ξυπνούσε ο Μαζονάκης από τη μέθη στην οποία τον είχαν υποβάλει. Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, ήταν η ίδια που έκανε το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο, η οποία φέρεται να είπε πως δεν υπάρχει άλλο αντίδοτο. Η ίδια μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι όταν πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο, η ίδια δεν ήταν εκεί. Πήγε αργότερα. Η μάρτυρας φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την άφιξη του τραγουδιστή ήταν μετά από παρένεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί. Φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Η μάρτυρας είπε πως στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα από την γιατρό σε διαφορετικά δωμάτια και πως η ίδια ήταν στο διπλανό από αυτό που βρισκόταν ο καλλιτέχνης.

Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με το μαζονάκι, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες. Η μάρτυρας φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που είχε ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρό μας, να σας πω δύο λόγια για το νέο ολοκέντριο κατάστημα ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφθείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο χηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάζεσης με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπαζε το πρωί σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και απεγκλώβησαν 2 άτομα. Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα στην Αθήνα με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του και τον τραυματισμό ατόμων. Μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ίδια συνέλευση, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ξεκίνησε στο Κάλιαρι της Σαρδινίας το 27ο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Euromed Convention, με τη συμμετοχή περισσότερων από 700 στελεχών της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αίσθηση προκαλεί η υπόθεση Ισοβίτη, ο οποίος καλλιεργούσε φυτεία κάναβη σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων, με το προσδοκόμενο κέρδος να ανέρχεται σε 420.000 ευρώ. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία, αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών με αφορμή το περιστατικό. Λία 5.000 ευρώ από κλοπές φέρεται να αποκόμισε αλλοδαπό στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του κάναβη. Αναδρομική επιστροφή ενοικίου θα λάβουν από σήμερα 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται το σχέδιο της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το σχέδιο προβλέπει το άνοιγμα του θαλάσσιου δρόμου μέσα σε 7 ημέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Στη EuroLeague του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Μπασκόνια με 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-72. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς βόρειοι άνεμοι και ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα ορεινά προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Εδώ και πάλι, πάλι μαζί, μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν μαζί για να προχωρήσουμε σε άλλες ειδήσεις, σε άλλα νέα, να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την Εθνική Σύνταξη 2026 και θα σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε για τους 3 κόφτες που ενδεχομένως να ρίξουν το ποσό που αφορά στην Εθνική Σύνταξη και που θα μπορούσε να πάρει κάποιος από εσάς. Τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης για το 2026. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα δουν αυτό ακριβώς το ποσό στον λογαριασμό τους. Υπάρχουν 3 βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν την Εθνική Σύνταξη. Και αυτοί ποιοι είναι? Τα χρόνια ασφάλισης, τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η έξοδος με μειωμένη σύνταξη πριν από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι μειώσεις μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να πέσει ακόμα περισσότερο. Πρώτος κόφτης, πόσα χάνεται με 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης. Για να πάρει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη των 446,87 ευρώ απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης ως προς την συγκεκριμένη προϋπόθεση. Όποιος έχει από 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης βλέπει το ποσό να μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που του λείπει από τα 20. Έτσι, το 2026 τα ποσά είναι με 20 χρόνια και πάνω 446,87 ευρώ, με 19 χρόνια 437,93, με 18 χρόνια 429 ευρώ, με 17 χρόνια 420,6 ευρώ, με 16 χρόνια 411,12 ευρώ και με 15 χρόνια 402,18 ευρώ. Άρα κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης χάνει 44,69 ευρώ το μήνα από την Εθνική Σύνταξη σε σχέση με κάποιον που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια. Δεύτερος κόφτης, προσοχή στα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Τα χρόνια ασφάλισης δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Ρόλο παίζουν και τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό, απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία. Για κάθε χρόνο που λείπει από τα 40, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 2,5%. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει άλλη μείωση, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής. 40 χρόνια 446,87 ευρώ, 39 χρόνια 435,70, 38 χρόνια 424,53, 37 χρόνια 413,36, 36 χρόνια 402,18, 35 χρόνια 491,01 ευρώ, 30 χρόνια 335,15 ευρώ, 25 χρόνια 279,29 ευρώ, 20 χρόνια 223,44 ευρώ και 15 χρόνια 167,58 ευρώ. Επομένως, όσοι έχουν ζήσει για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, χρειάζεται να ελέγξουν ιδιαίτερα την συγκεκριμένη υπόθεση. Και τρίτος κόφτης, μέχρι 30% κάτω με μειωμένη σύνταξη. Μεγάλη διαφορά στο τελικό ποσό μπορεί να προκαλέσει και η πρόορη συνταξιοδότηση. Για όσους δικαιούνται και επιλέγουν μειωμένη σύνταξη, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης, με το πέναλτι να φτάνει έως το 30%. Στην πράξη, ένα χρόνο νωρίτερα περίπου 420,6 ευρώ. 2 χρόνια νωρίτερα περίπου 393,65 ευρώ. 3 χρόνια νωρίτερα περίπου 366,43 ευρώ. 4 χρόνια νωρίτερα περίπου 339,82 ευρώ. Και 5 χρόνια νωρίτερα περίπου 312,81 ευρώ. Έτσι, κάποιος που αποχωρεί 5 χρόνια νωρίτερα
μπορεί να παίρνει περίπου 134 ευρώ λιγότερα το μήνα από την Εθνική Σύνταξη. Σε έναν χρόνο η διαφορά ξεπερνά τα 1.600 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι αυτή η μείωση αφορά μόνο την Εθνική Σύνταξη και όχι την ανταποδοτική. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι οι τρεις κόφτες δεν λειτουργούν απαραίτητα ανεξάρτητα. Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να έχει λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης και παράλληλα να μην συμπληρώνει 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Εάν επιπλέον φύγει με μειωμένη σύνταξη, μπορεί να εφαρμοστεί και η αντίστοιχη περικοπή λόγω πρόωρης εξόδου. Γι' αυτό τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες και όχι το δεδομένο ποσό της Εθνικής Σύνταξης για όλους. Πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης, χρειάζεται να υπολογιστούν τρία βασικά στοιχεία: πόσα χρόνια ασφάλισης υπάρχουν, πόσα χρόνια διαμονής αναγνωρίζονται και πόσο απέχει ο ασφαλισμένος από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Νέο τοπίο διαμορφώνεται από την φετινή σχολική χρονιά, στις μαθητικές εκδρομές, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικότερα στις μετακινήσεις των μαθητών εκτός σχολικής μονάδας. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να εξυγχρονίσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις διαδικασίες για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική μάθηση, στην ασφάλεια και στην παιδαγωγική σύνδεση μεταξύ μετακίνησης με το σχολικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όμως, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου πλαισίου έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η ίδια η ανάγκη για ασφαλείς μαθητικές μετακινήσεις, την οποία αναγνωρίζουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά κυρίως το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για τους τεχνικούς ελέγχους, πόσο αυξάνεται η γραφειοκρατική επιβάρυνση των σχολείων και αν παρέχεται επαρκής νομική προστασία στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές. Οι δύο αποφάσεις εκδόθηκαν τον Αύγουστο του 2026. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η ίδια η φιλοσοφία του θεσμού. Το Υπουργείο Παιδείας δεν αντιμετωπίζει πλέον την εκδρομή ως μία απλή έξοδο των μαθητών από το σχολείο, αλλά ως εκπαιδευτική δράση εκτός σχολικής μονάδας, η οποία πρέπει να συνδέεται με την σχολική γνώση, το κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, τη βιωματική μάθηση, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους. Στην λογική αυτή εντάσσονται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες ενεργού πολίτη, τα προγράμματα Εράσμους, οι αθλητικές δράσεις, οι επισκέψεις στο εξωτερικό και άλλες οργανωμένες μετακινήσεις. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει παρουσιάσει το νέο πλαίσιο ως προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο το σχολείο στην κοινωνία και στον πραγματικό κόσμο, συνδέοντας την θεωρητική γνώση με την εμπειρία. Ως προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο το σχολείο στην κοινωνία και στον πραγματικό κόσμο, συνδέοντας την θεωρητική γνώση με την εμπειρία.

τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων προβλέπονται έως 2 επισκέψεις στο εσωτερικό ανασχολικό έτος για κάθε ομάδα μαθητών που υλοποιεί το πρόγραμμα. Στα γυμνάσια και λύκεια το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί αναλυτικά τις μετακινήσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων έως 5 σχολικοί περίπατοι, έως 9 διδακτικές επισκέψεις ανά τάξη, τμήμα ή προβλεπόμενη εκπαιδευτική ομάδα, μία ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, πολύμερη εκδρομή για τις τάξεις και τις κατηγορίες μαθητών για τις οποίες προβλέπεται, μετακινήσεις στο εξωτερικό, συμμετοχές σε συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις Εράσμους και σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Για την τελευταία τάξη γενικών και επαγγελματικών λυκείων και τις αντίστοιχες ειδικές σχολικές δομές προβλέπεται πολυήμερη εκδρομή έως 5 ημέρες με δυνατότητα επέκτασης έως 7 ημερών όταν συμπεριλαμβάνονται έως 2 ημέρες αργίας. Για ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές απαιτείται κατά κανόνα συμμετοχή τουλάχιστον 70% των μαθητών της τάξης ή των τμήματων που μετακινούνται. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Το ποσοστό συμμετοχής για τις εκπαιδευτικές δράσεις μειώνεται στο 50% προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ένας από τους βασικούς άξονες της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας. Για τις μετακινήσεις με τουριστικά λεωφορεία προβλέπεται ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας τροχέας και αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων πριν από την αναχώρηση, όπως τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο, στοιχεία κταίου και ταχογράφου. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα τροχονομικού ελέγχου πριν από την αναχώρηση, ενώ το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των συνθήκων της οδικής μετακίνησης. Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό γιατί η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ο αρχηγός της δράσης και η συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε τρίτους. Παράλληλα, στις οδικές μετακινήσεις περιλαμβάνονται προβλέψεις όπου οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν ως διεύρυνση της ευθύνης τους και σε ζητήματα που κανονικά ελέγχονται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στην πρωτοβάθμια, η νέα απόφαση προβλέπει τη δημιουργία τριμελούς επιτροπής οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στις σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τα ολιγοθέσια σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Η επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή ή προϊστάμενο του σχολείου και δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούν μετακίνηση με μέσο μεταφοράς, καθώς και για την εξεύρεση μεταφορικών μέσων. Οι πολύμερες δράσεις καταχωρίζονται και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Μετά την ολοκλήρωση πολύμερης εκπαιδευτικής δράσης, προβλέπεται επίσης σύνταξη έκθεσης για την διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμη συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την ενημέρωση των μαθητών, την εποπτεία τους, την πρόβλεψη ασφαλών σημείων συγκέντρωσης και την καταγραφή ιατρικών αναγκών, αλλεργιών ή ειδικής διατροφής. Το νέο πλαίσιο μεταφέρει ουσιαστικά και τους κανόνες σχολικής ζωής εκτός σχολείου. Ειδικότερα, εάν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους μαθητές, συνοδούς ή τρίτα πρόσωπα χωρίς συνένεση, προβλέπεται διαδικασία παράδοσης της ηλεκτρονικής συσκευής στους συνοδούς για φύλαξη. Η συσκευή επιστρέφεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το τέλος της δράσης και το περιστατικό καταγράφεται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.

Το νέο πλαίσιο εισάγει επίσης περισσότερες απαιτήσεις για τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν μαθητικές μετακινήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ενώ για τον υπεύθυνο και το προσωπικό που πρόκειται να συμμετάσχει στην συνοδεία μαθητών, προβλέπεται

προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Επίσης, προβλέπονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης και σχετικών εξόδων. Στις πολύμερες μετακινήσεις προβλέπεται διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης προσφορών με συμμετοχή στη διαδικασία εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας. Θα συνεχίσουμε με όλες αυτές τις πληροφορίες στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και λένε πως δεν είναι δική μας δουλειά ο τεχνικός έλεγχος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει.

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή. Οπότε πάμε να ρολάρουμε την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε το θεματάκι που λίγο πριν ξεκινήσαμε και που αφορά στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τους νέους κανόνες για λεωφορεία και συνοδούς. Έτσι, ακούσατε λίγο πριν τι αλλάζει σε δημοτικά, τι αλλάζει σε γυμνάσια και σε λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί όμως σας είπα πως αντιδρούν και πως λένε πως δεν είναι δική μας δουλειά ο τεχνικός έλεγχος. Οι αντιδράσεις δεν αφορούν την παιδαγωγική αξία των εκδρομών. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος στην ανακοίνωσή της στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 αναγνωρίζει ρητά ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι δράσεις εκτός σχολείου έχουν σημαντική παιδαγωγική αξία και συμβάλλουν στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην ανάπτυξη των μαθητών. Η ένστασή της αφορά κυρίως τον τρόπο εφαρμογής του νέου πλαισίου. Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η νέα απόφαση δημιουργεί σημαντικό διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος μέσω της τριμελούς επιτροπής, των εκθέσεων, των καταχωρήσεων στο MySchool και των διαδικασιών έγκρισης. Παράλληλα, θεωρεί ότι μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που σχετίζονται με την καταλληλότητα των οχημάτων, την τήρηση των ορίων ταχύτητας και την καταλληλότητα των χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ζητά απόσυρση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης και νέο διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, κατάργηση της υποχρεωτικής τριμελούς επιτροπής, απλοποίηση των διαδικασιών, σαφή οριοθέτηση των ευθυνών των συνοδών, πλήρη νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών, κεντρικό μητρό οπισθοποιημένων μεταφορέων, διενέργεια των τεχνικών και ασφαλιστικών ελέγχων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, κρατική οικονομική μέρημνα, ώστε οι μαθητικές μετακινήσεις να μπορούν να είναι δωρεάν για όλους. Μάλιστα, εδώ έχει καλέσει τους συλλόγους διδασκόντων μέχρι να υπάρξει αλλαγή του πλαισίου να περιοριστούν σε περιπάτους και εκπαιδευτικές επισκέψεις που δεν απαιτούν μετακίνηση με λεωφορείο. Ξεχωριστή σημασία έχει η παρέμβαση της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ένωση δεν ζητά κατάργηση των ελέγχων ασφαλείας. Το αίτημά της είναι κυρίως να γίνει το σύστημα λειτουργικότερο και να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι ο εκπαιδευτικός να έχει την ευθύνη για την επιλογή κατάλληλου προορισμού, την παιδαγωγική οργάνωση και την εποπτεία των μαθητών, ενώ οι τεχνικές πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι νομιμότητας να παραμένουν στους παρόχους και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, για τις ημερήσιες μετακινήσεις να υπάρχει μια διαδικασία επιλογής μεταφορέα στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τουλάχιστον 3 συγκρίσιμες προσφορές αντί να επαναλαμβάνεται κάθε φορά ολόκληρη η διαδικασία. Οι πολυήμερες εκδρομές να εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή διαδικασία επιλογής λόγω της διαφορετικής πολυπλοκότητας, του κόστους και της διαμονής. Επιπλέον, για μικρές ημερήσιες μετακινήσεις προτείνεται διαφορετική αντιμετώπιση των τροχονομικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, η Ένωση προτείνει για διαδρομές έως 35 χιλιόμετρα να μην απαιτείται σε κάθε περίπτωση επιτόπιος έλεγχος κατά την αναχώρηση, αλλά να αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκ των προτέρων τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού. Για μεγαλύτερες αποστάσεις προτείνεται να διατηρηθεί ο επιτόπιος έλεγχος. Ζητά ακόμη τη δημιουργία κεντρικού ή περιφερειακού μητρώου μεταφορέων και τουριστικών γραφείων, ώστε να μην συγκεντρώνονται ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά από κάθε σχολείο. Στην συνέχεια, ζητά μεγαλύτερη ευελιξία όταν παρουσιάζεται έκτακτη αλλαγή στα δεδομένα μιας μετακίνησης, αλλά και δυνατότητα δεύτερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μέσα στον ίδιο μήνα όταν υπάρχει τεκμηριωμένη παιδαγωγική ανάγκη. Ένα ακόμη θέμα που αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί είναι το κόστος. Το Υπουργείο προβλέπει τη δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων, ώστε να μπορούν περισσότερα σχολεία να οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις και να αξιοποιούν καλύτερα τα διαθέσιμα μέσα. Η ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο περιορισμού του κόστους αναμαθητή. Η ΔΟΕ, ωστόσο, θέτει ευρύτερα το ζήτημα και ζητά κρατική οικονομική μέρημνα, ώστε η οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας να μην αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού ενός παιδιού από μια εκπαιδευτική δράση.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες αναλογίες συνοδών στην δευτεροβάθμια. Ένας εκπαιδευτικός ανά 25 μαθητές για μετακινήσεις στο εσωτερικό και ένας ανά 20 για μετακινήσεις στο εξωτερικό, χωρίς να υπολογίζεται στην αναλογία ο αρχηγός της δράσης. Υπάρχει δυνατότητα ορισμού έως 2 επιπλέον συνοδών σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις. Για τις δομές ειδικής αγωγής προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις με αυξημένη δυνατότητα ορισμού συνοδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών. Στην πρωτοβάθμια προβλέπεται επίσης δυνατότητα αύξησης του αριθμού των συνοδών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των παιδιών. Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, προβληματισμό έχει εκφραστεί και από επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού σχετικά με το άρθρο 25 της Υπουργικής Απόφασης για την Δευτεροβάθμια. Ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Ομού Τρικάλων έχει ζητήσει τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη σαφέστερης διατύπωσης σχετικά με το επιτρεπόμενο ωράριο των οδικών μετακινήσεων κατά τις πολυήμερες εκδρομές. Ο φορέας υποστηρίζει ότι το κείμενο δημιουργεί περιθώριο διαφορετικών ερμηνεών και ζητά να αποσαφινιστεί ρητά ότι οι μαθητικές οδικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται μεταξύ 6 το πρωί και 10 το βράδυ. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση προστίθεται μία ακόμη διάσταση στο θέμα των μετακινήσεων, καθώς το νέο πλαίσιο δεν απασχολεί μόνο εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες, αλλά και τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τις μαθητικές μετακινήσεις.

Και μιας που μιλάμε για σχολεία, για μαθητές, για μαθητικές εκδρομές και πάει λέγοντας, να σας πω πως σε εξέλιξη βρίσκεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στα παραρτήματα των επαγγελματικών σχολών, ΕΠΑΣ, μαθητείας, της δημόσιας υπηρεσίας, της ΔΥΠΑ δηλαδή, και σε ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 23:59 λεπτά. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η μαθητεία διαρκεί 2 χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για 4 ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για 5 ημέρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται λοιπόν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης net, έτσι, gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε σχολείο, εγγραφή σε επαγγελματική σχολή, ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ. Από το 1952 η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το διοικό σύστημα μαθητείας, συνδυάζοντας την θεωρητική και την εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με την αμοιβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας. Το πρωί οι μαθητές κάνουν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές των ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση, φοιτούν σε σύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ το μήνα και επίδομα σύντησης 9 ευρώ την ημέρα βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Όμως, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης στο ψηφιακό φροντιστήριο κατά το σχολικό έτος 2026-2027 απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι εκπαιδευτικοί στο ψηφιακό φροντιστήριο διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας μαθημάτων των ημερησίων λυκείων μέχρι 9 ώρες των 45 λεπτών την εβδομάδα, με σύγχρονη εξαποστάσεως διδασκαλία, και στο υπόλοιπο ωράριό τους παρέχουν ασύγχρονη εξαποστάσεως προετοιμασία της διδασκαλίας, προσφέρουν επικοδομητική ανατροφοδότηση και προετοιμασία δοκιμασιών. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους στους συγκεκριμένους τομείς: ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος των διαδικτυακών μαθημάτων με βάση τα θέματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις, δημιουργία ενότητας με περιγραφή των προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης, διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο διάρκειας 45 λεπτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού μέσω παρουσιάσεων, quiz και άλλων πηγών πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση η οποία επιτυγχάνεται μέσω σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές, καθώς και άλλες δραστηριότητες συναφείς με την διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών του ψηφιακού φροντιστηρίου με αποσπάσεις διορισμένων εκπαιδευτικών, δίνονται να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες ΑΣΕΠ με απαραίτητη προϋπόθεση την πενταετή διδακτική εμπειρία. Δικαιολογητικά τώρα απαιτούνται. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών εφόσον υπάρχουν, πιστοποιημένη γνώση ΠΕ, βεβαίωση εμπειρίας σε πανελλαδικές εξετάσεις, βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, βιντεοσκοπημένο μάθημα διάρκειας 4 έως 7 λεπτών. Το βιντεοσκοπημένο μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της διαδικασίας και πρέπει να αφορά ενότητα από πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα που έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Στο βίντεο πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται το πρόσωπο του εκπαιδευτικού, διαφορετικά το μάθημα δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος αποκλείεται.

Σήμερα όμως γιορτάζουμε την βραδιά του ερευνητή και της ερευνήτριας και το κοινό έρχεται πιο κοντά με την επιστήμη. Βεβαίως υπάρχουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Οπότε και εδώ σε εμάς, και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, γίνεται μια υπέροχη εκδήλωση στο ΙΤΕ. Στα Βασιλικά Βουτών. Χθες, αν θυμάστε, είχαμε στην εκπομπή μας καλεσμένο τον κύριο Πάπα Μιχαήλ, με τον οποίο μιλήσαμε για αυτήν την βραδιά και μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στο ΙΤΕ. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αλλά και αστροπαρατήρηση, μουσική και όλα αυτά τα υπέροχα συνθέτουν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, στην καινοτομία αλλά και την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, να σας πω, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιείται με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Για μία ακόμη βραδιά, οι χώροι του ΙΤΕ μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης της επιστήμης με την κοινωνία. Ερευνητές και ερευνήτριες παρουσιάζουν το έργο τους, συνομιλούν με το κοινό και μας προσκαλούν να πειραματιστούμε, να ανακαλύψουμε και να δούμε πώς η έρευνα και η τεχνολογία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Από τις 5 λοιπόν το απόγευμα, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εκθέματα των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ, αλλά και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Μία βραδιά λοιπόν για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από την έρευνα, να κάνουμε ερωτήσεις, να πειραματιστούμε και γιατί όχι να κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας. Η είσοδος, να σας πω, πως είναι ελεύθερη, έτσι, και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στα Βασιλικά Βουτών, στην Πλαστήρα 100. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών, το αστικό κτέλ Ηρακλείου θα εντάξει στο τακτικό δρομολόγιο νούμερο 11 Παγνή Πανεπιστήμιο στάση και στο ΙΤΕ από τις 4 και 4 έως τις 6 και 30, με αναχώρηση ανά 15 λεπτά από την αφετηρία του. Για την επιστροφή, λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το ΙΤΕ με κατεύθυνση το κέντρο του Ηρακλείου στις ώρες 10, 10 και 30 και 11 και 4. Και αυτό γίνεται γιατί οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης είναι περιορισμένες και βρίσκονται τόσο στο κυρίως κάμπους του ΙΤΕ και στο κάμπους του Ανατολικού Κτηρίου, σε απόσταση 50 μέτρα από την κεντρική είσοδο του ΙΤΕ. Η στάθμευση κατά μήκος του δρόμου δεν επιτρέπεται. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ο κόσμος θα είναι πολλής, οι επισκέπτες θα είναι πολλοί, οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης θα είναι λίγες. Άρα, ας μην δημιουργηθεί εκεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, να ψάχνουμε, να παρκάρουμε, να δυσκολέψουμε την διέλευση των οχημάτων, των πεζών και να δημιουργήσουμε τέλος πάντων έτσι μια άσχημη κατάσταση. Καλό θα ήταν, εάν το επιθυμούμε, να πάρουμε το κτέλ, ώστε να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία. Και κάπου εδώ θα βάλω μια ανωτελεία, θα περάσω σε ένα ακόμη τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Φωτιά εκδηλώθηκε στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός. Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά και απεγκλώβησαν δύο άτομα. Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση παλαιάς κατοικίας στην Πλάκα στην Αθήνα με τρεις ελαφρά τραυματίες. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό δύο ηλικιωμένων που αγνοούνται. Μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ίδια συνέλευση, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ξεκίνησε στο Κάλιαρι της Σαρδινίας το 27ο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ EuroMed Convention με τη συμμετοχή περισσότερων από 700 στελεχών της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αίσθηση προκαλεί η υπόθεση Ισοβίτη, ο οποίος καλλιεργούσε φυτεία κάναβη σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγιάς Χανίων, με το προσδοκόμενο κέρδος να ανέρχεται σε 420.000 ευρώ. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία, αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών με αφορμή το περιστατικό. Λία 5.000 ευρώ από κλοπές φέρεται να αποκόμισε αλλοδαπό στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του κάναβη. Αναδρομική επιστροφή ενοικίου θα λάβουν από σήμερα 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται το σχέδιο της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το σχέδιο προβλέπει το άνοιγμα του θαλάσσιου δρόμου μέσα σε 7 ημέρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πέτυχε μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Στη EuroLeague του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Μπασκόνια με 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-72. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς, ασθενείς βόρειοι άνεμοι και ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα ορεινά προβλέπονται σήμερα στην Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα τιξάν 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα
3: νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα και πάμε να διανύσουμε περίπου 15 λεπτάκια που θα έχουμε στην διάθεσή μας, μιλώντας για κληρονομιές, ποιος κρατά το σπίτι, ποιος αποζημιώνεται και τι ακριβώς γίνεται με τα χρέη. Τι αλλάζει όταν ένα ακίνητο κληρονομείται από δύο παιδιά? Πώς πληρώνεται εκείνος που δεν παίρνει το σπίτι? Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη των κληρονόμων για τις οφειλές του θανόντος? Ένα σπίτι, δύο παιδιά και χρέη που εμφανίζονται μετά τον θάνατο αρκούν συχνά για να ξεκινήσει μια οικογενειακή και οικονομική περιπέτεια πολλών ετών. Το νέο κληρονομικό δίκαιο επιχειρεί να περιορίσει τέτοιες καταστάσεις, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται η νόμιμη μοίρα, η μοιρασιά των ακινήτων και οι οφειλές του θανόντος. Στην πράξη, ένα παιδί μπορεί να κρατήσει ολόκληρο το οικογενειακό σπίτι και το άλλο να αποκτήσει χρηματική απέτηση αντί για ένα μικρό ποσοστό στο ακίνητο. Αυτό ωστόσο δεν γίνεται αυτομάτως. Θα πρέπει να προβλέπεται σε διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση ή να προκύψει από μεταγενέστερη συμφωνία ή δικαστική απόφαση για την διανομή της περιουσίας. Παράλληλα, εάν μαζί με το σπίτι εμφανιστούν δάνεια, οφειλές προς την εφορία ή άλλα άγνωστα χρέη, ο κληρονόμος δεν ευθύνεται ως βασικός κανόνας με την δική του περιουσία. Η προστασία αυτή μπορεί να χαθεί αν παραβιάσει τους κανόνες διαχείρισης της κληρονομιάς και προστασίας των πιστωτών. Ο νόμος 5303 του 2026 αντικαθιστά ολόκληρο το 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα και εφαρμόζεται κυρίως στις κληρονομικές σχέσεις προσώπων που πεθαίνουν από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και μετά. Για παλαιότερους θανάτους εξακολουθεί βασικά να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς με τις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Μία από αυτές αφορά τις νέες συμφωνίες διανομής, οι οποίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν και για παλαιότερες κληρονομιές, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί αγωγή διανομής. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά την ευθύνη του κληρονόμου για τις οφειλές του θανόντος. Με το νέο καθεστώς δεν κινδυνεύουν αυτομάτως το δικό του σπίτι, ο μισθός ή οι καταθέσεις του από ένα παλιό δάνειο ή μια φορολογική οφειλή που εμφανίστηκε αργότερα. Για παράδειγμα, κάποιος κληρονομεί ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ και στην συνέχεια αποκαλύπτονται τραπεζικά και φορολογικά χρέη ύψους 220.000 ευρώ. Οι πιστωτές μπορούν να στραφούν στην κληρονομική η περιουσία και το ακίνητο ενδέχεται να εκποιηθεί για την απληρωμή τους. Ο κληρονόμος όμως δεν θα κληθεί να καλύψει τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ από την δική του περιουσία εφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του νόμου. Η προστασία μπορεί να χαθεί εάν ο κληρονόμος δηλώσει ότι θα διαχειρίζεται και θα διαθέτει ελεύθερα την κληρονομιά. Προσωπικά εκτεθειμένος μπορεί να βρεθεί και αν πουλήσει ή μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία κατά παράβαση του νόμου, μειώσει υπέτεια την αξία της κληρονομιάς ή δεν τηρήσει τη σειρά με την οποία πρέπει να ικανοποιηθούν πιστωτές και λοιποί δικαιούχοι. Ο κληρονόμος προστατεύεται επομένως από άγνωστες οφειλές, δεν έχει όμως ανεξέλεγκτη δυνατότητα να πουλήσει ή να μεταβιβάσει ό,τι κληρονόμησε, προτού ξεκαθαρίσουν οι υποχρεώσεις της περιουσίας.

Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά την νόμιμη μοίρα. Μέχρι σήμερα ο δικαιούχος συμμετείχε στην κληρονομιά ως κληρονόμος κατά το ποσοστό που του αναλογούσε. Με το νέο καθεστώς αποκτά χρηματική απέτηση ίση με το μισό της αξίας που θα λάμβανε εάν δεν υπήρχε διαθήκη. Για παράδειγμα, ένας γονέας με δύο παιδιά αφήνει με διαθήκη ένα σπίτι αξίας 240.000 ευρώ μόνο στο ένα. Εφόσον δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, χρέη, προηγούμενες παροχές ή άλλα στοιχεία που αλλάζουν τον υπολογισμό, κάθε παιδί θα δικαιούνταν χωρίς διαθήκη το 50% της περιουσίας. Η νόμιμη μοίρα του παιδιού που παραλήφθηκε είναι το μισό αυτού του ποσοστού, δηλαδή 25% ή 60.000 ευρώ. Το πρώτο παιδί μπορεί να κρατήσει ολόκληρο το σπίτι, αλλά πρέπει να καταβάλει τα 60.000 ευρώ στον αδερφό του. Εάν δεν διαθέτει το ποσό, θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση, όπως συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, χρηματοδότηση ή αξιοποίηση διαφορετικού περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η υπόθεση μπορεί να καταλήξει στο δικαστήριο. Η καταβολή χρημάτων αποτελεί τον νέο βασικό κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Το δικαστήριο μπορεί, εάν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να διατάξει αντί χρημάτων, την απόδοση ποσοστού ή συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της κληρονομιάς. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή της κληρονομικής σύμβασης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί, όσο βρίσκεται εν ζωή, να οργανώσει με δεσμευτική συμφωνία τη διαδοχή της περιουσίας του. Η σύμβαση καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου με αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλωμένων. Μέσω αυτής μπορεί να εγκατασταθεί κληρονόμος ή να οριστεί ποιος θα λάβει συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μετά το θάνατο. Για παράδειγμα, ένας γονέας διαθέτει σπίτι αξίας 250.000 ευρώ και η οικογενειακή επιχείρηση αξίας 300.000 ευρώ. Μπορεί να οργανώσει τη διαδοχή ώστε το παιδί που εργάζεται στην επιχείρηση να την αναλάβει και το άλλο να πάρει το σπίτι, προβλέποντας συγχρόνως τον τρόπο κάλυψης της διαφοράς των 50.000 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για οικογενειακές επιχειρήσεις, περιουσίες με πολλά ακίνητα και οικογένειες με παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Η μοιρασιά μπορεί να οργανωθεί εκ των προτέρων αντί η σύγκρουση να ξεσπάσει μετά το θάνατο. Διαφορετική διαδικασία είναι η σύμβαση διανομής που υπογράφουν οι συγκληρονόμοι μετά το θάνατο. Με αυτήν μπορούν να συμφωνήσουν απευθείας πώς θα μοιράσουν την περιουσία, ενώ η ίδια πράξη ισχύει ταυτόχρονα και ως αποδοχή της κληρονομιάς. Για παράδειγμα, δύο αδέλφια κληρονομούν ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και καταθέσεις. Μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο ένας θα κρατήσει το σπίτι και ο άλλος το οικόπεδο, χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις για να καλύψουν την διαφορά αξίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται να γίνουν πρώτα συνιδιοκτήτες σε όλα και να χρειαστούν στη συνέχεια νέες πράξεις για την μεταξύ τους διανομή. Η υπομοιδά χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ιστορική τομή, καθώς μπορεί να περιορίσει τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, συμβολιογραφικές πράξεις και μεταγραφές που απαιτούνταν έως σήμερα. Για ακίνητα, η σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται συμβολιογραφικά και σύμφωνα με την Ομοσπονδία να συμμετέχουν όλοι οι εξαδιαθέτου συγκληρονόμοι.

αλλάζει τώρα για τις διαθήκες και τον επιζώντα σύζυγο σε σχέση με τις κληρονομιές που συζητάμε. Οι ιδιόγραφες διαθήκες δεν καταργούνται, αλλά τροποποιούνται επιμέρους κανόνες για την κατάθεση, τη δημοσίευση και την παραγωγή των ένομων αποτελεσμάτων τους. Προβλέπονται επίσης ειδικές δικλίδες για διαθήκες που συντάσσονται από πρόσωπα τα οποία περιθάλπονται σε μονάδες υγείας ή κοινωνικής φροντίδας. Ενισχύεται και η θέση του επιζώντος σύζυγου όταν συντρέχει με ένα παιδί, η εξαδιαθέτου μερίδα του αυξάνεται στο 1 τρίτο, ενώ με δύο ή περισσότερα παιδιά παραμένει στο 1 τέταρτο. Αποκτά επιπλέον δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής κατοικίας χωρίς αντάλλαγμα για ένα έτος. Περιορισμένα δικαιώματα αναγνωρίζονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στο πρόσωπο που συζούσε μόνιμα σε ελεύθερη ένωση με τον θανόντα. Η Υπομοιδά χαιρετίζει την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, επισημαίνει όμως ότι οι κληρονομικές συμβάσεις κινδυνεύουν να παραμείνουν κενό γράμμα, εάν δεν συνοδευτούν από ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Μια οικογένεια μπορεί πλέον να έχει την νομική δυνατότητα να συμφωνήσει εγκαίρως, εάν δεν συνοδευτούν από ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Μια οικογένεια μπορεί πλέον να έχει την νομική δυνατότητα να συμφωνήσει

Κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, δύο και κάτι, δυόμιση ώρες σήμερα, ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, αναζωογονηθείτε όπως μπορεί ο καθένας. Περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας, έτσι. Και ελάτε να τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε πολλά, πολλά να πούμε. Λοιπόν, να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Παράνομες ιατρικές πράξεις ακόμη και σε σπίτια, καταγγέλει ο γιατρός Γιώργος Επιτροπάκης στον Πολίτικα. Σάλος με ισοβήτη που καλλιεργούσε φυτεία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία, απαντούν οι εργαζόμενοι. Συνέντευξη του νομικού συμβούλου του Δήμου Αποκορώνου στο σταθμό μας για τα αγκάθια των απολωτριώσεων και τις δραματικές καθυστερήσεις. Εικόνες ντροπής με φιλοξενία μεταναστών στην πλατεία Ιερά Πέτρας. Για κατάλληλο χώρο έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος μιλώντας στο σταθμό μας. Αποστολή του Πολίτικα στην 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας. Και συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στην οδό Χριστό Μιχαλή Ξυλούρη. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Αναλυτικά ειδήσεις, σοβαρή εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του μνημείου στο Λόφο Παπούρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί για τη χωροθέτηση των ραντάρ στο Λόφο. Η προσφυγή είχε κατατεθεί από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και άλλους φορείς που έκαναν λόγο για λάθος χωροθέτηση και κινδύνους για το μνημείο, ενώ ο Δήμος είχε προτείνει μάλιστα και εναλλακτικές τοποθεσίες. Περιμένουμε να βγει η καθαρογραμμένη απόφαση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, αναφερόμενος στο θέμα. Παράνομες ιατρικές πράξεις, ακόμη και σε σπίτια, καταγγέλει ο δερματολόγος και αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, Γιώργος Επιτροπάκης. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, ο κ. Επιτροπάκης αποκάλυψε ότι στον ιατρικό κόσμο είναι γνωστές ακόμη και περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται τέτοιες πράξεις σε σπίτια από ανθρώπους που μπορεί να είναι γιατροί ή ακόμη και να μην έχουν καμία σχέση με την ιατρική. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι το γνωστό σε όλους μπότοξ μπορεί να γίνει από δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και γιατρούς στοματικής και γνάθοπροσωπικής χειρουργικής.
1: Ξέρετε δηλαδή και περιπτώσεις που πάνε στα σπίτια και πάνε και κάνουν ιατρικές πράξεις?
2: Ναι, έχουμε ακούσει τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε ακούσει τις περιπτώσεις. Μας δεν το παρέχει, κάνουν. Όμως αυτό που θα μείνουμε για να είμαστε σίγουροι, το είναι αυτό που είναι πάει καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο που έχει κάνει κάποιο αισθητικό ή κάποιο άλλο, κάποιο ενέσιμο και έχει και ψήφο καταγγελία ήδη που το έχουν δεχτεί θεραπεία. Μετά αυτού του καταγγέλνουν και όλα, δείχνουν κάποια επιπλοκή και του καταγγέλνουν ήδη. Δηλαδή πάντα σε περιπτώσει, εγώ τουλάχιστον έχουν πέσει υποβέ στην αντίληψή μου τουλάχιστον 2-3 περιπτώσει. Δηλαδή πρώτα θυμάμαι μου είχε έρθει μία αισθητικό και διηγούσε μία άλλη η οποία. Την κατηγορούσε ότι και της είχαν και μήνυση. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή ρωτήσετε πώς μπορεί να διασφαλιστεί. Πρώτον, ήδη οι ασθενείς, ήδη οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάποια θεραπεία προσώπου, να ρωτάνε τους ειδικούς γιατρούς και ποιες πρέπει να είναι η θεραπεία πρέπει να δεχτούν. Εγώ πιστέψτε με, ως ιατρός δερματολόγος, και αυτό γνωρίζει οι ασθενείς μου, έχω πολλές φορές αρνηθεί σε ασθενείς θεραπείες τέτοιες. Που σαν υπερβολικά πράγματα πάνω τα οποία δεν πρέπει να γίνουν σε αυτούς. Οπότε πάμε βάσει ενδείξεων και αντιδείξεων και ποιους πρέπει να τους κάνουμε. Δεύτερον, θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει ακόμα αυστηρότερα μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει ας πούμε το μπότοξ, το τυσπορ που είναι οι εμπορικές ουσίες, οι φαρμακευτικές που χορηγούμε στην Πουτουλή Τοξίνη ας πούμε ή και τα ηλιορυνικά, να δίνονται μέσω των φαρμακείων και μέσω ταογράφησης, αυστηρά μόνο. Χωρίς να μπορεί να δοθεί χωρίς ταογράφηση. Να δείτε και χωρίς ταογράφηση. Επειδή είναι φάρμακο, στην ουσία δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
2: Το πληρώνει ο ασθενής ή ο γιατρός και ακόμα κάποιο τιμολόγιο ή το αιτιολογεί στα έξοδά του. Θα πρέπει να συνταγογραφείτε έτσι ώστε να είναι απόλυτα ελεγχόμενο τι θα βγει. Θα πρέπει να υπάρχει το διαδίκτυο και αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Νομίζω μπορεί να ελεγχθεί όταν εισάγεται κάτι στη χώρα, από όταν γίνεται μια διαδικασία, να ελέγχεται πού πάει. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αυτό που το πράγει στην αγορά, να κυκλοφορούν αυτά τα συσκευάσματα έτσι ανεξέλεκτα. Αυτό δεν το συζητάμε πολλές φορές στην συνέδρια, ξέρετε. Χρόνια τώρα οι δερματολόγοι. Θα συζητάμε σίγουρα στα συνέδρια δραματολογίας, σε δραματοχειρουργικής. Θα συζητάμε διαρκώς.
1: Θα έλυνε. Κύριε Πιτροπάγη,
2: πρέπει να γίνει αυστηρό πλαίσιο
1: για
2: όταν αυτό το... αυτά τα χεβάσματα από τα φαρμακεία.
1: Για αυτό το...
2: και αυτή εταιρεία.
1: Για αυτό το ξεχυλωμένο πλαίσιο, όπως σήμερα διαπιστώνεται ότι λειτουργεί. Και δεν αφορά μόνο το χώρο της ιατρικής. Αφορά και άλλα επαγγέλματα.
2: Χρόνια προβληματισμός της ιατρικής κοινότητας.
1: Και άλλα επαγγέλματα. Θα μείνουμε όμως σε αυτά που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την υγεία μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, λέγαμε και χθες και συζητούσαμε, για παράδειγμα, τους γυμναστές ή προπονητές που εμφανίζονται σε διάφορα αθλήματα για σπορ που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά, να είναι είτε εμπειρικοί είτε να έχουν πάει σε μια σχολή του Σαββατοκύριακο που λέω εγώ και έχουν πάρει ένα χαρτί. Αλλά δεν πάει αυτοί οι άνθρωποι να επηρεάζουν την υγεία μας. Δηλαδή, μπορεί να σου καταστρέψει τη μέση ένας παράδειγμα γυμναστής. Που θέλω όμως να καταλήξω. Όλα αυτά. Δεν θα είχαν...
2: Αυτοί αν χορηγούν αυτοί σε βάσματα
1: δεν χρειάζεται υγεία. Ο γυμναστής, αυτά... ακούστε με, ο γυμναστής αν είναι άσχετος δεν χρειάζεται κανένα σκευάσμα να μου χορηγήσει για να με θέσει σε κίνδυνο. Μπορεί απλά μια λανθασμένη άσκηση που δεν πρέπει να εφαρμοστεί από το σώμα μου να μου την περιγράψει, να με οδηγήσει να την κάνω και εγώ να μην σε ρωθώ στη μέση. Σας δω ένα απλό παράδειγμα. Αλλού όμως θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά δεν θα πω να θα είχαν λυθεί, θα πω όμως ότι θα είχαν περιοριστεί εάν υπήρχε ένα δημόσιο, μιας και είμαστε τώρα, βλέπουμε στην αρχή το ξεκίνησε ο κ. Πικερακάκης, ακολούθησε μετά ο κ. Παπαστεργίου, υπάρχει αυτή, έχουν γίνει βήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο ηλεκτρονικό μητρό όπου ο κάθε πολίτης θα πληκτρολογεί το όνομα του Γιώργου Επιτροπάκη και θα βλέπει αμέσως τι γιατρός είναι, ποια ειδικότητα, ποια πτυχία έχει επί της ειδικότητας, ποιες ιατρικές πράξεις δικαιούται να πραγματοποιεί και όλα τα συναφή. Τι πιο απλό.
2: Είναι σωστό. Να σου πω κάτι. Σε επίπεδο ιατρικού συλλόγου αυτό υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ιατρικός συλλόγος και βλέπεις το όνομα του γιατρού και αν είναι γιατρός, δεν είναι γιατρός. Σε επίπεδο εταιριών επιστημονικών, δηλαδή...
1: Μισό λεπτάκι, άμα πω στον ιατρικό σύλλογο, μισό. Άμα πω στον ιατρικό σύλλογο, θα βρω, ξέρω εγώ, το Γιώργο Πιτροπάκη, δερματολόγο, τελεία εκεί. Τι είδους εξειδίκευση έχει, αν ασχολείται με επιβατική ιατρική, αν είναι μόνο, ξέρω εγώ, αφροδυσιολόγο. Λέω τώρα έτσι πολύ γενικά, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά θα πω, δεν έχεις μια πλήρη εικόνα, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι.
2: Σε αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο.
1: Είναι
2: μιλάμε
1: σημαντικό.
2: Και γίνονται πράγματα από μη γιατρούς.
1: Ναι.
2: Από γιατρούς που δεν είναι καν ειδικευμένοι, δηλαδή δεν έχουν πάρει τη δικαιοκατασμό του δερματολόγου, ξέρω εγώ, του πλαστικού χειρουργού, του ορειλά. Εκεί φαίνεται τουλάχιστον. Σε εταιρείες επιστημονικές, δερματοχειρουργικοί, δερματολογικοί, σε εμάς υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε τώρα, ο κάθε άνθρωπος, δυστυχώς ευτυχώς, δεν μπορεί να κάνει τον detective για να βρει έναν γιατρό.
1: Προφανώς. Δηλαδή,
2: ξέρουμε πώς πάει αυτό το πράγμα. Πάει αυτό με στόμα, το γνωρίζω, είναι καλός, το λέει ο γνωστός σου, τον έχω ακούσει, έχει θεραπεύσει το θείο μου. Κάπως έτσι λειτουργεί στην Ελλάδα το θέμα πολλές φορές.
0: Στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθημερινά νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Τα τελευταία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Χθες στην πόρτα του γραφείου πέρασε η νοσηλεύτρια, η οποία υποστήριξε πως τον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη καθώς και το αντίδοτο για τη μέθη πριν από τη μοιραία θεραπεία. Η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, εκτίμησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαιώνοντας ότι η αστυνομία θα συνεχίσει να προμηθεύει τη δικαιοσύνη με στοιχεία. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως η υποδιεύθυνση εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών συνέλεξε και κατέθεσε στον ανακριτή έναν πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων.
3: Πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Από εδώ και πέρα γίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος αν θέλετε τομέας είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση.
4: Άρα θεωρείτε ότι θα βρούμε και από τις επικοινωνίες και από τα στοιχεία αυτά στοιχεία τα οποία θα διαφωτίσουν την υπόθεση.
3: Εφόσον βέβαια πολύ γρήγορα ο ανακριτής δίνει άδεια για άρσης απορρίτου, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να κάνουμε. Αλλά όπως είδατε, τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
4: Άρα θα συνεχιστεί αυτό να ψάχνει τα στοιχεία.
3: Ακριβώς.
5: Αυτή η ιστορία με τον κύριο Μαζονάκη, με τον...
4: τον άγνωστο.
5: Με τον τρόπο κιόλας που έχασε ο άνθρωπος τη ζωή του, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα κέντρα αισθητικής τα οποία λειτουργούν παράνομα ή κάνουν παράνομες επεμβάσεις μέσα, για κέντρα που ασχολούνται με τα νύχια ή για κάποιες κλινικές έχουν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία. Και η αστυνομία μέχρι πού μπορεί να παρέμβει σε αυτή την ιστορία?
3: Όχι, δεν υπάρχουν καταγγελίες στην αστυνομία, όπως είναι θέμα απολύτως υγειονομικό. Δεν ξέρω αν υπήρξαν καταγγελίες σε άλλες αρχές. Πάντως η αστυνομία δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό το ζήτημα.
5: Εννοώ, δηλαδή... Μετά την ιστορία Μαζονάκη, λέω, αν έγιναν.
3: Όχι.
5: Γιατί
3: όχι,
5: αυτή η ιστορία άνοιξε. Δεν έχουν.
3: Νομίζω
5: γίνει.
3: Ότι υπάρχουν άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα ασχοληθούν με αυτό. Με το Υπουργείο Υγείας βασικά, η Αρχή Διαφάνειας ενδεχομένως.
4: Αν ένα νυχάδικο, επειδή έχει ακουστεί, το λέω και τα διαβάζετε, δεν σα βαλβέσει.
3: Με τι με ρωτάτε τώρα?
4: Ακούστε. Αν ένα νυχάδικο, είναι σοβαρό αυτό, κάνει μπότοξ. Μπορεί να καλέσει κάποιος στην αστυνομία για να το καταγγείλει?
3: Κοιτάξτε,
4: ρωτώ κάτι πρακτικό. Μπορεί να συμβεί.
3: Ακόμα
4: και
3: αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η αστυνομία θα απευθυνόταν και θα μετέφερε την καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή στο...
0: Με επιτυχία άνοιξε τις πύλες του η 27η Euromed Convention. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στη διάρκεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Φόρουμ στις γεωοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις των θαλάσσιων μεταφορών στη Μεσόγειο. Πάνω από 700 συμμετέχοντες και 800 εκπρόσωποι θεσμών και επιχειρήσεων. Και στο Κάλιαρι της Σαρδινίας βρίσκεται ο Κώστας Σιλιγάρδος. Κώστα, καλησπέρα. Είχαμε και ενδιαφέρουσα στοιχεία για την παγκόσμια ναυτιλία.
6: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να πω ότι είμαστε εδώ στο Κάλιαρι της Σαρδινίας, της όμορφης Σαρδινίας, που έχει πάρα πολλά κοινά με την Κρήτη, από φτά και αντικριστά, για να ξεκινήσω από το ταξιδιωτικό περιεχόμενο της επίσκεψης μέχρι και Καλιτσούνια. Θα έλεγα ότι έχουμε μια γαστρονομία πολύ κοντινή στα δικά μας και βεβαίως αλλιεύματα θαλασσινά που παρασκευάζονται με πολύ παρόμοιο τρόπο όπως τα αλλιεύματα της Κρητικής θάλασσας. Η Σαρδίνη είναι βεβαίως ένας μεσογειακός λαός που μοιάζει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα, στο ταπεραμέντο με τους Κρητικούς. Στην όμορφη πόλη λοιπόν, στην όμορφη πόλη του Κάλιαρη, λίγο πιο έξω για την ακρίβεια, αλλά σε ένα πανέμορφο τόπο, πραγματοποιείται το φετινό συνέδριο του Ομίλου Γκριμάλδη, που έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια ως ένα σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία. Τα πάνελ βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή το πάνελ με θέμα ναυτιλία σε μετάβαση, καινοτομία, ρύθμιση και βιωσιμότητα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το δεύτερο πάνελ με θέμα γεωοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ τώρα ξεκίνησε μόλις το τρίτο πάνελ, το αυτοκίνητο θαλάσσιο εμπόριο, ένας κόσμος με προκλήσεις. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή να παρακολουθώ το συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 1000 ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους έμεσα και άμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές και την ναυτιλία, να σου πω ότι το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται κάτω από τις γεωπολιτικές προκλήσεις που υπάρχουν, κάτω από δύο πολέμους που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα ναυτιλιακά δεδομένα. Ένα από αυτό είναι χαρακτηριστικό και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, το υψηλό κόστος του καυσίμου, γιατί τα προϊόντα φτάνουν, όπως είχαμε αποδείξει και πρόσφατα με μια σχετική έρευνα που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, σε περιοχές νησιωτικές κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο διαθαλάσσεις. Συνεπώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ πόσο βαριά επίδραση έχει το κόστος του καυσίμου στη μεταφορά. Μέσα από αυτό θα πατήσω, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να πω ότι αυτό που εξετάζει τα τελευταία χρόνια με συνέπεια ο Όμιλος Γκριμάλντι, του οποίου τις εργασίες και τις εξελίξεις παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, είναι μια ενεργειακή μετάβαση, είτε σε πλοία που θα κινούνται ή ένα μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας τους θα στηρίζεται στον ηλεκτρισμό. Μάλιστα το διαφημίζει ουσιαστικά στα φορτηγά του πλοία στο zero emission, δηλαδή χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και τα νέα πλοία τα οποία κατασκευάζονται, αυτά αφορεί η πρώτη αναφορά αφορά τα αμυγώς εμπορικά του φορτηγά πλοία, διότι θα πρέπει να σας πω ότι οι Μιλωικές Γραμμές είναι η μικρότερη εταιρεία του ομίλου, αριθμεί σήμερα 3 πλοία, ενώ ο Όμιλος ξεπερνάει τα 150. Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε το ενδεχόμενο που τώρα βρίσκεται επί της ουσίας σε πλήρη ανάπτυξη με τα πλοία κατηγορίας επιβατηγών οχηματαγωγών που θα χρησιμοποιούν τη μεθανόλη ως κύριο καύσιμο, και το λέω αυτό και το αν θέλεις το προτάσω στην αναφορά μου, διότι η τιμή του εισιτηρίου για να πάμε στην Αθήνα εμείς και το αυτοκίνητό μας, ή για να παραλάβουμε πράγματα τα οποία μας στέλνει κάποιος από την υπηρετική χώρα και στη συνέχεια να τα διαθέσουμε στο εμπόριο, όπως είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ακόμα και το κινητό τηλέφωνο από το οποίο σας μιλάω ή το αυτοκίνητο, έρχονται αποκλειστικά δια θαλάσσης. Άρα η τιμή η τελική πληρώνεται φυσικά όχι από τον εφοπλιστή, ούτε από τον μεταφορέα, πληρώνεται από τον τελικό καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχει δώσει μια πολύ μεγάλη έμφαση σήμερα το σύνολο των ομιλητών. Ο ίδιος ο κύριος Γκριμάλντι, ο οποίος μίλησε όπως ήθιστε με το πρωτόκολλο το συνεδριακό, έκανε λόγο επί της ουσίας για μια εποχή η οποία αλλάζει, έκανε λόγο για μια επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή 9 πλοίων ROPAX που πρόκειται να επιταχύνουν μηδενικές καθαρές εκπομπές χάρη στους κινητήρες με δυνατότητα παραγωγής μεθανόλης, αυτό που είπαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα. Επίσης έχει μπει δυνατά στο καύσιμο της αμμονίας με 14 συνολικά πλοία στο στόλο του τους τελευταίους 24 μήνες, δηλαδή έτοιμα για μετατροπή σε αμμονία ως εναλλακτικό καύσιμο. Μίλησε επίσης για τα πλοία της επόμενης γενιάς, τα οποία ήδη σχεδιάζονται και ήδη τα επόμενα χρόνια θα μπουν στα ναυπηγεία, καθώς επίσης ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει του μεσημεριανού γεύματος και που ήθιστε να δίνει ο πρόεδρος, μια συνέντευξη που κρατάει συνήθως 2 ώρες, θα είναι και η εμπλοκή του ομίλου στα 2 λιμάνια της Ελλάδος, ένα εκ των οποίων είναι το Ηράκλειο. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει βάλει ψηλά τον πήχη με τη σημερινή δίκη του κ. Παπαδάκη σε θέματα κρουαζιέρας και διαμετακομιστικού κέντρου. Το ίδιο συζητείται και για το δεύτερο λιμάνι, το οποίο κατέχει όμιλο στην Ελλάδα και το οποίο είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε μία από τις εκπλήξεις έτσι, για την ιστορία, να σας πω ότι συνομιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Θωμά Καζάκο. Είναι ένας Κύπριος ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου λόμπι της ναυτιλίας. Είναι επί της ουσίας ο γραμματέας του International Chamber of Shipping με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος επίσης μας είπε, μιλώντας ουσιαστικά αποκλειστικά στον Πολίτικα και σε μένα, ότι τα στοιχήματα της επόμενης περίοδου για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε είναι πάρα πολύ ψηλά και όλοι, αυτό θέλω να κρατήσετε, κοιτούν τι κάνουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες που είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην ναυτιλία, χαράσουν τις ρότες, ανοίγουν τις θάλασσες και τους θαλάσσιους δρόμους και δίνουν το στίγμα των εξελίξεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, για την αναλυτική πληροφόρηση. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απλή πολέμου, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού εστίασε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στα νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως ανέφερε. Ωστόσο, η ομιλία του ξεκίνησε με καθυστέρηση ακριβώς λόγω των συνθημάτων που ακούγονταν υπέρ της Παλαιστίνης και της μαζικής αποχώρησης των αντιπροσωπιών. Τους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δήλωσή του μετά από συνάντηση που είχε με στελέχη του Κολοσσού. Η γεώτρηση προγραμματίζεται στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο, παραχώρηση στην οποία εισήλθε η ExxonMobil το Νοέμβριο του 2025 με ποσοστό 60%, ενώ η Energean συμμετέχει με 30% και η Hellenic Energy με 10%. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Ισοβίτη που όχι μόνο καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγίας Χανίων, αλλά και θα έβγαζε κέρδος 420.000 ευρώ από τη δράση του. Πρόκειται μάλιστα για τον 50χρονο που είχε προβολή σε αστυνομικούς στις Μαλάδες. Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς κάνει λόγο για υποστελέχωση και απειλεί την ασφαλή λειτουργία των φυλακών, όπως αναφέρει. Αντί για του προσωπικού, δύο συνάδελφοι μετακινήθηκαν με απόσπαση στο σοφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 2, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση. Μία ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση των απαλωτριώσεων για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ που αφορά εκατοντάδες ιδιοκτήτες από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, ανέδειξε μιλώντας στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αποκορώνου Μανώλης Νικολούδης. Θα τους πάρουν τώρα την περιουσία, αλλά θα αποζημιωθούν μετά από τουλάχιστον 3 χρόνια, όπως υποστήριξε για τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Ο κ. Νικολούδης υποστήριξε ότι τα περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για περίπου 570 στρέμματα ιδιωτικής γης από τη Σούδα έως το Πάιδο χώρι αντιστοιχούν κατά τη δική του εκτίμηση μόλις το 1/3 της πραγματικής αξίας των ακινήτων.
7: Θα αποζημιωθεί, γιατί αλλιώς δεν ολοκληρώνεται η απαλωτρίωση, αλλά όμως δίνει το δικαίωμα στο κράτος προσωρινά να, στην ουσία να επιτάξει τις περιουσίες των ανθρώπων, των πολιτών και να τους αποζημιώσει εν ευθέτω χρόνο.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θέλω να πω ότι το έργο του ΒΟΑΚ και η χάραξή του έχει οριστεί, έχει καθοριστεί, άρα είναι γνωστό. Άρα γνώριζαν από πού θα περάσει ο δρόμος, γνώριζαν λοιπόν ποιες είναι και.
7: Δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, διότι η νομοθεσία επικαλείται λόγους δημόσιας ωφέλειας, ανώτερους λόγους. Και το μόνο που θα μπορούσε να γίνει ήταν να βγει αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο, το συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα ανακρατικών απαλωτριώσεων, να βγει συνταγματικό. Ότι δηλαδή έρχεται σε αντίθετη, σε αντίθεση με την προστασία της ιδιοκτησίας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν θα το προκαλέσει το κράτος, ούτε είναι εύκολο να γίνει, διότι θεωρείται μια έκτακτος δημόσια ανάγκη ο ΒΟΑΚ και γι' αυτό το λόγο δίνει ο νόμος, λύνει τα χέρια δηλαδή του δημοσίου να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Μάλιστα. Το δημόσιο λοιπόν ζητά ουσιαστικά να προηγηθούν οι μπουλντόζες της αποζημίωσης. Και εγώ θα αναρωτήσω αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε ο πολίτης, ξέρετε στην Ελλάδα δαιμονιμότερο του προσωρινού, ώστε ο πολίτης να μην βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλωβισμένος, παγιδευμένος, χωρίς περιουσία και χωρίς φυσικά αποζημίωση για την περιουσία του.
7: Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Η μόνη ασφαλιστική δικλείδα θα ήταν να αποδεχόταν. Και αυτό δεν είναι άμεσο, απλώς το κάνει πιο σύντομο, να αποδεχόταν την προσωρινή τιμή που δίνει το κράτος ως αποζημίωση για τις απαλωτριώσεις, αλλά δεν τον συμφέρει τον πολίτη να το κάνει αυτό, διότι οι τιμές που δίνει το κράτος είναι πολύ, πολύ χαμηλότερες από την πραγματική αξία των ακινήτων.
1: Μπορεί να πάρει την πιο χαμηλή τιμή που προφανώς δίνει το κράτος χωρίς να εκδικαστεί η υπόθεση, να πάρει αυτή την τιμή και μετά σε δεύτερο χρόνο να εκδικαστεί η υπόθεση.
7: Μπορεί να την πάρει την τιμή, μπορεί να πάρει αυτή την τιμή χωρίς να γίνει δικαστήριο καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος.
1: Ωραία.
7: Εάν βέβαια προηγηθεί αναγνώριση δικαιούχων, γιατί είναι και αυτό το σκαλοπάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το δημόσιο έχει βγάλει μια λίστα ονομάτων, τα οποία όμως δεν είναι τσεκαρισμένα με επιγραφή έκτρας εντός εισαγωγικών, με συμβόλαια, με
1: αυτό πώς αναγνωρίζει το δικαιούχος, μέσω δικαστηρίου ή είναι διοικητική πράξη?
7: Μέσω δικαστηρίου.
1: Μέσω δικαστηρίου.
7: Αυτή τη στιγμή οι φερόμενες καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές έχουν τους φερόμενους ιδιοκτήτες, αλλά δεν είναι απόλυτα ασφαλές αυτό. Για να το κατανοήσετε, σας λέω για την περιοχή τη δικιά του Δήμου Αποκορώνου που ασχολούμαι περισσότερο, εκεί σε κάποιους ιδιοκτήτες τους οποίους δεν γνώριζε το κράτος, έχει βάλει δήμος από κορώνου. Ενώ εμείς δεν έχουμε εκεί ιδιοκτησία, έχει χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Δήμο, το φορέα του Δήμου, μόνο και μόνο για να μην τους βγάλει γνώση του ιδιοκτήτου, ούτως ώστε να περιπλακεί έτσι περαιτέρω η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Από Σούδα μέχρι Παϊδοχώρη είναι περίπου 570 στρέμματα ιδιωτικής γης, αυτά που απαιτούνται.
7: Ναι.
1: Πόσοι ιδιοκτήτες επηρεάζονται και πόσο μεγάλη είναι στην πραγματικότητα
7: αυτή η υπόθεση? Είναι πάνω από περίπου 300 ιδιοκτήτες.
1: 300 ιδιοκτήτες. Σε αυτούς λοιπόν θα επιταχθεί η έκταση και θα περιμένουν να καθοριστεί τιμή μονάδος και να αποζημιωθούν.
7: Και θα περιμένουν, ναι. Προημερών που είχε γίνει η υπόθεση στην Κρήτη που συζητήθηκε στο εφετείο Κρήτης εδώ, ναι. η ενστάσεις των ανθρώπων. Προσπαθήσαμε να αποδείξουμε, ενώ ζητήσαμε αναβολή, ο δικηγορικός σύλλογος δηλαδή που εκπροσωπεί την πλειονότητα όλων των εμπλεκομένων, των θυγωμένων, ζήτησε αναβολή, διότι για να μπορέσει να προετοιμαστεί η Επιτροπή Απαλωτριώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, δεν δίνεται αναβολή, ούτε, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουν αναβολή ούτε στα δικαστήρια. Απαγορεύεται και η αναβολή. Είναι τόσο fast track οι διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
7: Και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας έμεινε ήταν να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι οι τιμές που δίνει το κράτος είναι εξυπτελιστικές. Δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αξία.
1: Έχουν προϋπολογιστεί 11 εκατομμύρια για αυτά τα στρέμματα. Είναι αυτό το ποσό που δικαιούνται ως αξία?
7: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ λίγη αυτή η αξία που δίνει το κράτος. Και σίγουρα τα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζουν, διότι όταν πάει κάποιος δηλαδή με στοιχεία όμως, έτσι, όχι να πει ότι το δικό μου ακίνητο επειδή είναι ωραίο, επειδή είναι...
1: Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν, φαντάζομαι, από συμβόλαια που έχουν γίνει...
7: Από συμβόλαια, από συγκριτικά στοιχεία, και όπου δεν υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν ακίνητα που έχουν αξία, καλό είναι ο κόσμος να πηγαίνει σε εκτιμητές, να έχει δηλαδή μια επίσημη εκτίμηση, την οποία τη λαμβάνουν εκ της εμπειρίας μου, δηλαδή θα λέω ότι τη λαμβάνουν
1: τα δικαστήρια,
7: αρκετά υπόψη τα δικαστήρια.
1: Πόσο μακριά, τα 11 εκατομμύρια που έχουν προϋπολογιστεί, πόσο μακριά είναι από την πραγματική αξία των 570 στρεμμάτων, έχετε μια εικόνα?
7: Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτω από το μισό.
1: Δηλαδή
7: κάτω από το μισό.
1: Αξίζουν 20.
7: Περίπου το 1 τρίτο είναι της αξίας.
1: Το 1 τρίτο. Άρα αξίζουν πάνω από 30 εκατομμύρια, μας λέτε, τα στρέμματα.
7: Βέβαια. Εμάς τώρα στις Καλύβες, ας πούμε, που είναι το γνωρίζετε, ένα τουριστικό κομμάτι δίπλα στη θάλασσα. Και εκεί οι αξίες είναι μεγάλες. Δεν είναι το ίδιο όπως ένα χωριό της ενδοχώρας. Δεν τα έχει λάβει υπόψη του αυτά η διοίκηση.
1: Υπάρχει.
0: Επιχείρηση του λιμενικού στήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε στο κατάστημα του φορτηγού οχηματογωγού πλοίου Blue Carrier 2, ενώ έπλεστη η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης που εγκατέλειψαν το πλοίο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στα γύρω κτίσματα. Πληροφορίες υπάρχουν και για αγνοούμενους. Συναγερμό στην πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ μετά από φωτιά σε όροφο διαμέρισμα στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν από διπλανή κατοικία δύο νεαρά άτομα, έναν άντρα και μια γυναίκα, που οι διασώστες μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ τα αίτια ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για 42 μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Εν τω μεταξύ, εικόνες ντροπής επικράτησαν χθες, καθώς φιλοξενήθηκαν μετανάστες στην πλατεία Ιεράπετρας μπροστά στα έκπληκτα μάτια ντόπιων και τουριστών. Οι προηγούμενοι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν κρίθηκαν ακατάλληλοι, με αποτέλεσμα στρώματα να μεταφερθούν στο κιόσκι για να φιλοξενηθούν προσωρινά υπό άθλιες συνθήκες οι αλλοδαποί. Ο χώρος είναι κατάλληλος, έχουμε προτείνει άλλα σημεία, τονίζει ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμιτζάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.
7: Φέρει στρώματα και κουβέρτες ώστε να κάνει πιο εύκολη τη διαμονή του στο συγκεκριμένο χώρο. Το λιμεναρχείο έχει τακτοποιήσει τους μετανάστες, όπως είπατε είναι 30 άντρες και 6 γυναίκες. Η μία γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εξετάζεται. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την εντολή για την αναχώρησή τους από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
8: Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό, να φιλοξενούνται δηλαδή σε έναν τόσο ακατάλληλο χώρο, και να μου πείτε και πώς τον χαρακτηρίζετε εσείς οι μετανάστες και πόσα άτομα έχουν φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση.
7: Το προηγούμενο έτος, το 2025, για όλο το έτος περάσαν από την Ιερά Πέτρα γύρω στους 880 μετανάστες. Αυτοί που μιλάμε φέτος, το 2026 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν περάσει γύρω στους 2.800. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά, την αύξηση ας πούμε των μεταναστευτικών ροών.
8: Τριπλασιασμός.
7: Ναι, μέχρι πρότινος βρίσκαμε χώρους οι οποίοι ήταν δημοτικοί χώροι, σχολεία τα οποία βρισκόταν περιμετρικά του Δήμου σε διάφορα χωριά και τους πηγαίναμε, τους φιλοξενούσαμε για 1-2 μέρες μέχρι την αναχώρησή τους. Από τη στιγμή όμως που γίνονται καταγγελίες και οι χώροι αυτοί κρίνονται κατάλληλοι, δεν μας επιτρέπεται να τους μεταφέρουμε εκεί. Έχουν γίνει προσπάθειες για να βρεθούν άλλα δημοτικά κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν, αλλά και αυτή είναι ακατάλληλα και θα έχουν την ίδια κατάληξη. Εμείς σαν Δήμος Ιερά Πέτρας αυτή τη στιγμή τους προσφέρουμε τη διατροφή τους και όσο γίνεται την καλύτερη ας πούμε διαμονή τους στην ολιγόρη που πρέπει να γίνεται. Στους τελευταίους 90 μετανάστες οι οποίοι αναχωρήσαν χθες, δεν ξέρω για ποιο λόγο από τη στιγμή που το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είχε δώσει την εντολή αμέσως την επόμενη μέρα να αναχωρήσουν, δεν έγινε αναχώρηση με αποτέλεσμα να γίνει άλλη μια μέρα, άλλη μια διενυκτέρωση στην πλατεία της Ιερά Πέτρας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι ευχάριστο ούτε για μας, ούτε για τους τουρίστες, ούτε για κανένα φαντάζομαι άνθρωπο το οποίο τους βλέπει εκεί να κοιμούνται.
8: Άρα αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί τα στρώματα στην κεντρική πλατεία, εκεί μένουν οι τουρίστες, αν βρέξει εκεί θα βραχούν, εκεί παραμένουν και διανυκτερεύουν σε κοινή θέα επειδή δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας. Πώς το χαρακτηρίζεται όλο αυτό?
7: Ούτως ή άλλως ο χώρος είναι κατάλληλος αυτός, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο να προσφέρουμε. Εχθές επειδή είχαμε όντως έντονα καιρικά φαινόμενα και υπήρχε βροχή στη περιοχή μας, ζήτησα και μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό κατάστημα το οποίο παραμένει κλειστό, έχει κλείσει ας πούμε για χειμερινή σεζόν. Μεταφέραμε ας πούμε στο χώρο ας πούμε, το που έχει εξωτερικό χώρο για να μην έχουμε ας πούμε προστασία από τη βροχή. Αυτό έγινε, παραμείναμε στο συγκεκριμένο χώρο και ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη που δέχτηκε να κάνουμε αυτό το πράγμα μέχρι την αναχώρησή τους.
8: Καταλαβαίνουμε ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση πλέον με τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, ότι υπάρχει έλλειψη χώρου. Εδώ όμως μιλάμε πάνω απ' όλα για ανθρώπινες ψυχές. Μιλάμε ακόμη και για γυναίκες, για μικρά παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις και για βρέφη. Άρα εσείς πρέπει να κινητοποιήσετε κάθε φορά άμεσα, γιατί όλο αυτό το σκηνικό καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ντροπή. Όχι με δική σας βέβαια απόλυτα ευθύνη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει βρεθεί χώρος φιλοξενίας.
7: Αυτό το θέμα αφορά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ζητάμε λοιπόν από το Υπουργείο ή να στείλει κάποιους ανθρώπους του Υπουργείου στην περιοχή μας. Υπάρχουν χώροι, έχω κάνει έκκληση σε ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν χώρους να τους διαθέσουν είτε να τους ενοικιάσουν από το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο για να μπορέσουμε ας πούμε, να έχουν λίγο καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες συγκεκριμένοι άνθρωποι. Από τη μεριά μας εμείς σαν Δήμος κάνουμε τα ανθρωπίνα, όπως και οι άντρες του και οι γυναίκες του λιμενικού. Οι ανθρώποι νυχθημερών είναι σε εγρήγορση και προσπαθούν και αυτοί ώστε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες να είναι έτοιμοι.
9: Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από τον σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021 και για το θέμα παραχωρήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας Βασίλη Κεγκέροκλου και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα Κώστα Γκαντάτσιο. Προηγήθηκε σύσκεψη με τους βουλευτές και κοντά μας είναι τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας. Καλησπέρα κύριε Κεγκέροκλου, σας ευχαριστούμε.
10: Καλησπέρα και εσάς και στους φίλους και φίλες μας ακούν από το Πολιτικά.
9: Κύριε Κεγκέροκλου, συμπληρώνονται μεν πέντε χρόνια, ωστόσο από εκείνη την πολύ δύσκολη ημέρα και τον φωνικό σεισμό, ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα μέχρι και σήμερα. Αρκετά κίτρινα κτίρια, εμπόδια στις κατεδαφίσεις των κτισμάτων, μαθητές σε κοντέινερ, δώστε μας την εικόνα.
10: Ακριβώς, όπως το περιγράφεται, η κοινωνία συνεχίζει να βιώνει τα δύσκολα. Έχουν γίνει βήματα, αλλά για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πρέπει να γίνουν άλματα και μάλιστα άμεσα. Συγκεκριμένα να πούμε 2-3 παραδείγματα για τα ιδιωτικά κτίρια, ας πάρουμε την κατηγορία των κίτρινων. Από 3.500 αιτήσεις που έχουν γίνει για αδειοδότηση, προκειμένου να επισκευαστούν αυτά, η αρμόδια υπηρεσία έχει εκδώσει μόλις 600 άδειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην υπηρεσία, και σε σχέση βέβαια με την υποστελέχωσή της, αλλά κυρίως με τους κανόνες που καθορίζουν το πώς θα κινηθεί η υπηρεσία. Χρειάζεται άμεση αλλαγή, απλοποίηση της διαδικασίας, απαλληφή της αχρίας της γραφειοκρατίας, και γιατί αλλιώς οι υπόλοιπες 3.000 άδειες, 2.900, θα χρειαστούν άλλα 20 χρόνια για να εκδοθούν.
9: Άλλα 20 είναι χρόνια. Απαράδεκτος. Θα είναι ίσως
10: είναι
9: ήδη αργά.
10: Είναι λοιπόν ο ρυθμός. Ναι, 150 άδειες εκδίδονται τον χρόνο. Οπότε δεν αρκούν οι φιλότιμες προσπάθειες ούτε των εργαζομένων, ούτε του προϊσταμένου κυρίου Γολοβάνη, οι οποίες καταβάλλονται οι φιλότιμες προσπάθειες και τις αναγνωρίζουμε. Αλλά υπάρχει τεράστιο θέμα με αφορμή την επισκευή ενός κτηρίου. Το Υπουργείο θέλει να λύσει όλα τα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα και τα ιδιοκτησιακά που εκκρεμούν εδώ και 100 χρόνια στην Κρήτη. Γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Ας δώσει τις ενισχύσεις να επισκευαστούν τα κτίρια, να τα επισκευάσουν οι άνθρωποι και ας απαιτήσει να λυθούν τα άλλα ζητήματα με άλλες διαδικασίες. Mm-hmm. Να μπουν μέσα. Τώρα είναι 140 περίπου οικογένειες ακόμα στα κοντέινερ και σε εκατοντάδες κίτρινα μένουν οι άνθρωποι μέσα. Δεν είναι μόνο οι 160 που μένουν στα κοντέινερ, 160 οικογένειες. Εκατοντάδες οικογένειες μένουν στα κίτρινα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο. Λοιπόν, είναι καθαρά ευθύνη της πολιτείας η αργοπορία έκδοση των αδειών και τα παραδείγματα λένε ότι όποιοι παίρνουν άδειες γρήγορα οι άνθρωποι φροντίζουν και προχωρούν σε επισκευές. Άρα το πρόβλημα είναι η έκδοση των αδειών. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει θέμα και με τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να έρθουν για να αποκαταστήσουμε υποδομές, δημοτικά κτίρια, δημόσια κτίρια κλπ. Ιδιαίτερα τα σχολεία, έχουμε 3 σχολεία. Για το Δημοτικό Θραψανού ήρθε η χρηματοδότηση και μέσα στον Οκτώβριο θα κάνουμε την διακήρυξη για την αποκατάσταση του κτηρίου, να αναδειχθεί η εργολάβος. Για τα άλλα 2 σχολεία, τώρα ολοκληρώνεται η μελέτη του γυμνασίου και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε προϋπολογισμό για να ετηθούμε το αντίστοιχο ποσό και έρχεται η σειρά του Δημοτικού. Αυτά λοιπόν θα είναι και μια ανταπόκριση γρήγορη από την πολιτεία, διότι όσο καθυστερεί να πάρει την απόφαση χρηματοδότηση, όσο η γραφειοκρατία υπάρχει και μας καθυστερεί στις διαδικασίες, τόσο μακραίνει ο χρόνος αποκατάστασης. Υπάρχουν παιδιά.
9: Δώσατε νομίζω μια συνοπτική εικόνα για όλα τα προβλήματα που επικρατούν αυτή τη στιγμή, πέντε χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Ρωτηθήκατε όμως, υπήρξε και ερώτηση στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και είναι φυσικό, για τις ραγδαίες εξελίξεις σε σχέση με τα ραντάρ. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι απερίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας όλη αυτή η διαδικασία και η προσφυγή που έγινε για το μνημείο Παπούρα. Και θέλω τη δική σας πρώτη αντίδραση.
10: Ναι, η πρώτη αντίδραση είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε πληροφορίες και ενημέρωση για την απόρριψη. Περιμένουμε καθαρογραμμένη την απόφαση για να τη μελετήσουμε, να τη μελετήσει ο νομικός μας σύμβουλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο αγώνας συνεχίζεται. Ήδη υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε κάθε στάδιο αποφάσεων θα προσφεύγουμε, ζητώντας ακύρωση των αποφάσεων. Και βέβαια, μετά την ολοκλήρωση σε εθνικό επίπεδο θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων μάλλον του ανθρώπου, και από εκεί θα ζητήσουμε και από εκεί την δίκαιη επίλυση του θέματος. Mm-hmm. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν έχει κάτσει το αρμόδιο Υπουργείο να μελετήσει την πρόταση, τη μελέτη που κάναμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την απορρίπτει έτσι χωρίς μελέτη. Υποδεικνύει η μελέτη που εμείς εκφωνήσαμε 7 σημεία, 4 από τα οποία έχουν καταλληλότερες θέσεις από την Παπούρα ως προς την ασφάλεια των πτήσεων.
9: Εναλλακτικά σημεία.
10: Είναι ναι, εναλλακτικά. Η Παπούρα έχει πρόβλημα σε σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων. Το λέω και θα το λέω δημόσια, δεν είναι το καταλληλότερο. Μπορεί να το συγκρίνανε με ένα άλλο σημείο το 26 και να πάνε ότι από το 26 το 24 είναι καταλληλότερο, αλλά δεν είναι καταλληλότερο από άλλα. Όπως αυτά τα 4 που τους υποδείξαμε εμείς.
9: Mm-hmm.
10: Ενώ υπάρχουν και 3 εφάμιλα. Άρα θα πρέπει να επανεξετάσουν, γιατί στην Παπούρα για να εγκατασταθεί ο ραντάρ πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσει η ανασκαφή, η οποία αναμένεται να τελειώσει το καλοκαίρι. Άντε να επισπευθεί να πάει την άνοιξη. Το δεύτερο, πρέπει να γίνουν οι μελέτες και να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τη στερέωση και την ανάδειξη του μνημείου, να εγκριθούν από το ΚΑΣ και στη συνέχεια να γίνει το έργο της στερέωσης. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Θέλουν ένα χρόνο δηλαδή. Ένα χρόνο ημερολογιακό. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του, από μόνη της η επιμονή στην Παπούρα πάει το έργο πίσω σε εγκατάσταση του ραντάρ. Ενώ αν τα σημεία που εμείς τους λέμε τα επιλέγανε, μπορούν αύριο, αφού είναι ελεγμένες αρχαιολογικά αυτά τα σημεία που τους προτείνουμε, είναι απαλωτριωμένες οι εκτάσεις, την κεφάλαια, αύριο θα μπορούσαν να πάνε να εγκατασταθούν. Mm-hmm. Αύριο. Και δεν το κάνουν.
9: Και λέει, κατανοούμε, κύριε Δήμαρχε...
10: Και μου πάνε κάτι πολίτες και δεν μπορώ να το απορρίψω. Μου λέει, με αυτό κάνουν επίτηδες, γιατί θέλουν να πάρουν αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Το εύκολο χρήμα.
9: Mm-hmm.
10: Και δεν μπορώ να το αποκλείσω εγώ. Γιατί να το αποκλείσει κάτι τέτοιο. Αφού επιμένουν σε μια λύση η οποία εκ των προτέρων οδηγεί σε καθυστέρηση.
9: Εννοείται όπως ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα μεγάλα έργα της Κρήτης, στο αεροδρόμιο και στο ΒΟΑΚ, έτσι μια ενδεχόμενη καθυστέρηση και στο συγκεκριμένο...
10: Ναι, βέβαια. Αποζημιώσεις που είναι εύκολο χρήμα. Χωρίς να κάνεις έργο, παίρνεις λεφτά.
9: Επειδή υπάρχει και το κύρος βέβαια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ισχύει όλο αυτό και υπάρχει όντως η απόρριψη κατά της απόφασης αυτής, θεωρείτε ότι πληγώνεται ανεπανόρθωτα το μνημείο, εάν προχωρήσουν οι εργασίες?
10: Μα δεν μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες αν δεν γίνουν αυτά που σας είπα. Αν προχωρήσουν έτσι, καταστρέφεται το μνημείο, όχι πληγώνεται. Καταστρέφεται. Δεν θα είναι επισκέψιμο καταρχήν. Και δεν θα είναι επισκέψιμο, διότι οι νόρμες, οι κανονισμοί, οι διεθνείς προβλέπουν αποστάσεις γύρω από τα συστήματα αεροναυτιλίας που δεν πρέπει να είναι προσβάσιμες σε τρίτους, mm-hmm. παρά μόνο σε πιστοποιημένους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πώς θα είναι δίπλα προσβάσιμο από επισκέπτες, αφού θα είναι το ραντάρ από το οποίο απαγορεύεται σε ακτίνα 300 μέτρων, ας πούμε, να πλησιάζει άνθρωπος.
9: Είναι τα ερωτήματα πολλά που θέτεται.
10: Σήμερα άκουσα κάτι, δεν θέλω να το πιστέψω, ότι θα επιχωθεί, λέει, το μνημείο για να διατηρηθεί στο DNHS, άρα να καταστεί μη επισκέψιμο, μη αξιοποιήσιμο. Καταλαβαίνετε τώρα, ακούμε τρέλες, τρελά πράγματα.
9: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε.
10: Ναι, ας πιάσουν να ελέγξουν τις προτάσεις που τους έχουμε κάνει. Θα μπλοκάρουν με τη θέση αυτή που επιμένουν, θα μπλοκάρουν σίγουρα και θα οδηγήσουν ξανά σε αδιέξοδο. Εκτός αν αυτό επιδιώκουν. Και ισχύει αυτό που μου είπε δημότης, ότι με αυτή θέλουν να παίρνουν αποζημιώσεις, τους ενδιαφέρει τίποτα.
9: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και τα δύο θέματα από κοντά. Καλή συνέχεια.
10: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
9: Τώρα με επίκεντρο τις νέες εξελίξεις στη φαρμακευτική επιστήμη, την ιατρική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, πραγματοποιείται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, η τέταρτη επιστημονική μερίδα με θέμα φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Για το συνέδριο μίλησε ο ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Μάριος Σπανάκης, τον Νίκο Αγγελάκη.
11: Ναι. Και εμείς την Κυριακή σε δύο ημέρες θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά για να συνομιλήσουμε όσον αφορά την καινοτομία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Να χτίσουμε μια γέφυρα γνώσης για την κοινωνία με επίκεντρο την επιστήμη που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, της επιστήμης υγείας, την καινοτομία και πώς οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για αυτά που κάνουν οι ερευνητές και στον χώρο της ακαδημαϊκού και στον χώρο της έρευνας. Η μερίδα είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής και του ΙΤΕ. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους ομιλητές μας είναι να τους καλέσουμε να μιλήσουν όχι όπως μιλάνε σε ένα ακαδημαϊκό κοινό που πολλές φορές είναι και αυτό εξειδικευμένο, αλλά να προσπαθήσουν να μιλήσουν σε μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα ή στον κόσμο. Αυτό είναι, βάζει και μια δυσκολία και για εκείνους, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να κάνουν δράσεις διάχυσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Και αυτό, ξέρετε, θέλει και μια προσπάθεια για να γίνει απλοϊκά και με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός.
3: Ασφαλώς.
11: Γι' αυτό ζητάμε, γι' αυτό θέλουμε να είναι και ανοιχτό σε κοινό. Mm-hmm. Και πολλές φορές, ξέρετε, η γνώση που παράγεται σε ένα επιστημονικό πεδίο και σε ένα υψηλό επίπεδο, πολλές φορές χρειάζεται να μεταμορφωθεί σε ένα πιο απλοϊκό τρόπο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο κλινικό περιβάλλον ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι πανίκουν και φαρμακοποιοί.
3: Mm-hmm.
11: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται και τι θα έρθει στο μέλλον.
3: Έτσι. Και είναι αυτή η μερίδα είναι ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
11: Ακριβώς, προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. 4 χρόνια τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να το κάνουμε και ένα θεσμό.
3: Mm-hmm.
11: Να το συνδέσουμε με τις δράσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου και τη συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Mm-hmm.
11: Φέτος μάλιστα έχουμε, να το πούμε απλά, παίζουμε και λίγο Ευρώπη.
3: Ναι. Έχετε προσκεκλημένους από την Ευρώπη.
11: Ακριβώς.
9: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 61χρονος. Ο αλλοδαπός φέρεται να βρίσκεται πίσω από συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων αυτοκινήτων από τις αρχές Απριλίου με λία περίπου 5.000 ευρώ. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης ενώ συνελήφθη. Ούτε σταγόνα βροχή στο φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά οι πόρτες του κλειστές για άλλη μια μέρα λόγω απόφασης του ΟΦΗΠΕΚΑ, υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής. 4 ημέρες κατά τις οποίες ο δρυμός κλείνει λόγω πρόγνωσης κακών καιρικών συνθήκων, οι προβλέψεις έπεσαν έξω σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους. Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Συνέδριο Επιστήμη του Ελαιολάδου, σημείο συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας, της παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων, αναδεικνύοντας το ρόλο της χημίας στην ποιότητα, την αυθεντικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ελαιολάδου. Στην έναρξη του συνεδρίου αναμένεται να δώσει το παρόν και ο υφυπουργός κ. Ανδριανός. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και είναι η πρόεδρος η κυρία Σκουλικάρη, που μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη.
12: Λοιπόν, το συνεδρίου μας είναι να γίνει η σύνδεση της επιστήμης με το ελαιόλαδο. Επίσης με τους επαγγελματίες, δηλαδή να συνδεθεί η επιστήμη με τους ειδικούς ελαιολάδου που τους αφορά στη καθημερινότητά τους. Και φυσικά ο απότερος σκοπός είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους συναδέλφους, τη νέα γενιά, ώστε να ασχοληθούν με το ελαιόλαδο, να γίνουν νέες έρευνες. Όπως είπατε κι εσείς, ο κόσμος αλλάζει, η ποιότητα αλλάζει. Κάθε χρόνο βλέπουμε διαφορετικά πράγματα στο ελαιόλαδο. Μπορεί να υπάρχει από την αστειότητα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα επηρεαζόμαστε από την κλιματική αλλαγή. Σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις νέες τεχνολογίες που μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. και να διατηρήσουμε και τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και στην ουσία μπορούμε να το μελετήσουμε ακόμα καλύτερα και στο πού μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, στην υγεία του κλπ.
13: Βλέπω εδώ ότι στο συνέδριο υπάρχουν θεματικοί άξονες, έτσι. Να μας πείτε λίγο για αυτούς. Δηλαδή να επικεντρωθούμε λίγο στα επιμέρους του ελαιολάδου, για να δούμε ότι τελικά και το ελαιόλαδο είναι μια σύνθετη υπόθεση. Δεν είναι το καλλιεργώ, μαζεύω, αλέθω που λέμε εδώ στην Κρήτη και μετά τελειώσαμε.
12: Ακριβώς. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είναι φυσικά για τις χημικές αναλύσεις, τα βιοδραστικά συστατικά, δηλαδή οι πολυφενόλες που όλοι έχουμε ακούσει, η ποιότητα και η ανθεκτικότητα, θα μιλήσουμε για την γευσιγνωσία και την οργανωτική αξιολόγηση του ελαιολάδου και της ελιάς. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από το Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας, που είναι το μόνο διπλωστευμένο εργαστήριο πάνω στην ελιά, στη γευσιγνωσία της ελιάς. Θα μιλήσουμε για νομοθετικές απαιτήσεις, η νομοθεσία αλλάζει συνεχώς. Θα μιλήσουμε για τη φυτοπροστασία, για τη βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Δεν μπορούσε να λείπει η βιομηχανία των τροφίμων.
13: Ασφαλώς.
12: Όπως είπατε στην αρχή, η βιωσιμότητα. Και για μας, όπως σας είπα στην αρχή, είναι οι χημικές αναλύσεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και μαζί πάει πακέτο και η διαπίστευση.
9: Κύριε, ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
14: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

0: 2-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Στον τρίτο όμιλο και την League B, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Στον πρώτο όμιλο της League D, Ανδώρα και Μάλτα, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 1-2. Και στο δεύτερο όμιλο, Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Σήμερα θα διεξαχθούν τα εξής παιχνίδια για τη League A. Ιταλία-Βέλγιο στις 10 παρατέταρτο, Κιέβ-Τουρκία-Γαλλία στην ίδια ώρα. Στις 7, Γεωργία-Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία-Ουκρανία στις 10 παρατέταρτο, Πολωνία-Βοσνία-Ζερβοβίνη και Σουηδία-Ρουμανία με τα παιχνίδια να είναι για την League B. Και για την League C θα έχουμε τα παιχνίδια Αρμενία-Λετωνία στις 7 και Μαυροβούνιο-Κύπρος στις 10 παρατέταρτο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνδεόμαστε εμείς τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για την ενημέρωση μας για το χρηματιστήριο. Σήμερα κοντά μας ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι. Θετικά πρόσημα έχουν επιστρέψει στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τη σταθεροποίηση του πετρελαίου, το οποίο δεν πάβει να βρίσκεται σε υψηλές τιμές. Κάτι που πιέζει περαιτέρω τον πληθωρισμό και τις οικονομίες. Συγκεκριμένα το Brent αυτή τη στιγμή κυμαίνεται πέριξ των 105 δολαρίων αναβαρέλι στο μείον 0,97%. Σε θετικό έδαφος λοιπόν το ελληνικό χρηματιστήριο με αρρωγούς τόσο τις τράπεζες όσο και τις εταιρείες υψηλής κεφαλοποίησης. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης είναι στο σύν 0,99 στις 2.668 μονάδες με 119 εκατομμύρια τζίρο. Θετικά τα πρόσημα και στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο σύν 0,66, το γαλλικό δείχτη στο 0 αυτή τη στιγμή, ενώ θετικά ανοίγει, δείχνει να ανοίγει ο αμερικανικός δείχτης στο σύν 0,25%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σουηδικά και φινλανδικά μαχητικά απογειώθηκαν για την αναγνώριση και την αναχέτηση στρατιωτικού αεροσκάφους της Ρωσίας στο διεθνή αναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που χώρες μέλη του ΝΑΤΟ κινητοποιούνται λόγω της Ρωσίας. Λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση για την αποκατάσταση της πρόσβασης δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, δεν επετράπη και πάλι σε δημοσιογράφους του CNNI και του MS Now να καλύψουν την άφιξη του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping για το επίσημο δείπνο. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία προκάλεσαν δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη για τις γυναίκες. Υποστήριξε ότι όσες θα μπορούσαν να είναι καλύτερες μητέρες, όσες φορούν μακρύτερες φούστες. Ο κύριος Ταγιάννη αργότερα ζήτησε συγγνώμη. Και στο σκηνικό του καιρού, έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Τιξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο.

0: Radio ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή.

νέα πρόγνωση για έντονες καταιγίδες, για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κάθε φορά που εκδίδεται ένα έκτακτο δελτίο καιρού για τη χώρα, αρχίζει το ίδιο έργο. Έρχεται η Έμι, μας λέει προσοχή, αλλάζει ο καιρός, έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλάζει. Κάνει τη δουλειά της δηλαδή η Έμι. Και μετά αρχίζουν και τα μηνύματα, σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, σε επιφυλακή υπηρεσίες, συστήνεται προσοχή στους πολίτες κτλ, κτλ. Ωραία όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα προκύπτει είναι αν η χώρα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η Κρήτη, το Ηράκλειο, είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, το σημερινό δελτίο, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, δεν βάζει την Κρήτη στο κάδρο των ισχυρών φαινομένων. Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται αρχικά στα βορειοδυτικά το Σάββατο στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Η γενικότερη πρόγνωση όμως περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες και στην Κρήτη. Και τα λέμε όλα αυτά επειδή ακριβώς δεν είμαστε αυτή τη φορά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Νομίζω ότι είναι μια πρωτιστάξιος ευκαιρία και μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στο φθινόπωρο να κάνουμε τη συζήτηση πριν χρειαστεί να μετράμε ζημιές. Γιατί το πρόβλημα είναι πού θα πάει το νερό όταν πέσει. Και όταν πέσει πολύ και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσα φρεάτια έχουν καθαριστεί, αν έχουν καθαριστεί, πόσα είναι έτοιμα να δεχθούν μεγάλη ποσότητα νερού, αν είναι έτοιμα να δεχθούν μεγάλη ποσότητα νερού και μάλιστα μέσα σε λίγα λεπτά, τι κατάσταση επικρατεί στα ρέματα, πού υπάρχουν σημεία του οδικού δικτύου που ξέρουμε ήδη ότι με μια δυνατή νερποντή μετατρέπονται σε λίμνες και κυρίως τι έχουμε κάνει για αυτά πριν αρχίσει να βρέχει. Γιατί δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο και μάλιστα στη Δύση του 2026 να συνεχίζουμε εμείς επί δεκαετίες την ίδια τακτική, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε κάθε έντονη βροχόπτωση σαν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Η βροχή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Κάποιες φορές παίρνει και ακραία χαρακτηριστικά, αλλά τις περισσότερες δεν έχει ακραία χαρακτηριστικά, αλλά ζούμε ακραίες καταστάσεις ως πόλεις. Το να πλημμυρίζει μια πόλη κάθε φορά που βρέχει, δυνατά, έστω δυνατά, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πρόβλημα υποδομών, σχεδιασμού και πρόληψης.

Δεν ξέρω πόσο μακριά βρισκόμαστε ακόμη από να υποθεί το εξής, να βρέξει όσο προβλέπεται να βρέξει, γιατί οι υπόλοιποι είναι προετοιμασμένοι. Δηλαδή δεν ξέρω πότε και αν θα είμαστε ποτέ σε θέση να εκφράσουμε, να διατυπώσουμε αυτή τη θέση, πεποίθηση, εκτίμηση.

Πάμε σε αυτό που συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθηνάς. Την πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα το θέμα. Και σίγουρα δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που διάφορες εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, να παίξει για μερικές ώρες στα δελτία ενδεχομένως ειδήσεων ή στα social media, στο scroll εκεί, στο timeline, πώς διάλογο το λένε, όλο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Είναι μια εικόνα που πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Καθώς στις 7.30 το πρωί σήμερα στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Αθήνας, μια ισχυρότατη έκρηξη διέλυσε ένα ολόκληρο κτίριο. Συγκλονίστηκε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας από το θόρυβο. Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα αρκετών μέτρων. Προκλήθηκαν και ζημιά σε γειτονικά κτίρια και αυτοκίνητα. Και αν δείτε τα βίντεο, τις εικόνες, καταλαβαίνετε αμέσως ότι αποτύχει αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για θύματα, για πολλά θύματα. Και μιλάμε για την πλάκα. Δεν μιλάμε για έναν εγκαταλειμμένο δρόμο σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσύχναστα και τουριστικά σημεία ολόκληρης της χώρας. Είμαστε και τυχεροί ότι η έκρηξη έγινε 7.30 το πρωί. Είναι άλλο ή θα ήταν άλλο αν η έκρηξη γινόταν 12 το μεσημέρι, για παράδειγμα. Με τα πεζοδρόμια γεμάτα, τουρίστες, εργαζόμενους, αυτοκίνητα. Οι πρώτες ενδείξεις και μαρτυρίες στρέφουν την έρευνα προς πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οριστικό πόρισμα. Και η ίδια η διαχειρίστρια του δικτύου φυσικού αερίου έχει αναφέρει ότι τα αίτια διερευνώνται. Επομένως, εμείς δεν θα κάνουμε τους πραγματογνώμενες από το μικρόφωνο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε. Πόσο ασφαλή είναι τελικά τα κτίρια μέσα στα οποία ζούμε, και πόσο ασφαλή είναι και τα δίκτυα που μεταφέρουν προς τα κτίρια επικίνδυνα φορτία, όπως για παράδειγμα υγρά αέριο. Πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν όχι μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στο Ηράκλειο, στα ιστορικά δηλαδή κέντρα των μεγάλων ελληνικών πόλεων. Πόσα από αυτά έχουν εγκαταστάσει δεκαετιών, πόσα έχουν αλλάξει χρήση, πόσα έχουν γίνει τουριστικά καταλήματα όπως Airbnb και όλα τα συναφή, πόσα έχουν ανακαινιστεί, έχουν, ας μας επιτραπεί ως, παραποιηθεί ακόμη και κόντρα στον νόμο. Και εν κατακλείδη, ποιος ελέγχει και πώς ελέγχει συνολικά ότι ένα κτίριο που φιλοξενεί ανθρώπους ότι είναι ασφαλές. Γιατί εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και τη διάσταση ότι ένα μέρος του κτιρίου, όπως συμβαίνει και εδώ στο Ηράκλειο, χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση. Προφανώς και αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα για τα αίτια της έκρηξης, αλλά ανοίγει μια τεράστια συζήτηση. Όταν ένα παλιό κτίριο αλλάζει χρήση, όταν περνούν μέσα από τους, από μέσα του δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικοί άνθρωποι κάθε χρόνο, τι πιστοποιήσεις ασφαλείας απαιτούνται? Πόσο μάλλον όταν δεν συζητάμε για μία κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά συζητάμε για ολόκληρα συγκροτήματα που ουσιαστικά λειτουργούν ως ξενοδοχεία, όχι σαν, ως ξενοδοχεία, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουν reception και εστιατόριο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν. Ολόκληροι όροφοι κτιρίων και εδώ στο Ηράκλειο λειτουργούν σε συνθήκες ξενοδοχείων και προσπερνάω το οικονομικό εμπορικό σκέλος του ανταγωνισμού έναντι των ξενοδοχείων που παίρνουν άδεια ξενοδοχείου, άρα απαιτούνται βασταδιοδότησης συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι όροι και προϋποθέσεις δεν αφορούν αυτά τα ολόκληρα συγκροτήματα, επαναλαμβάνω, των 5, 10, 15, 35, 55 διαμερισμάτων. Ναι, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν και ολόκληρα κτίρια που έχουν πλέον στεγάσει 40, 50, 60 κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αμά περάστε και καλά και εδώ και στο Ηράκλειο, αλλά κυρίως στην Αθήνα είναι, η εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έξω από τις εισόδους πολυκατοικιών, κτηρίων, τεράστιων, 5, 6, 7 ορόφους, το μόνο που βλέπεις είναι ένα παζλ από
κουτάκια κλειδαριών, με αυτά, ξέρετε, με τους κωδικούς που πάει ο επισκέπτης, τέλος πάντων, αυτός που έχει μισθώσει μέσω των γνωστών πλατφορμών, έχει μισθώσει τη συγκεκριμένη κατοικία για να πάρει τον κωδικό του. Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση κάποιος υπάλληλος κτλ. Γι' αυτό λέμε, δεν υπάρχει reception. Είναι, ξέρετε, υπάρχει αυτή η αυτονομία, η αυτοδιαχείριση μάλλον. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν καταληφθεί οι προσώψεις κτηρίων από τα κουτάκια των κλειδιών με τους κωδικούς. Εκεί αντιλαμβάνεσαι, άμα μετρήσεις τα κουτάκια, θα αντιληφθείς στο περίπου, γιατί κάποια κουτάκια να είναι και για περισσότερα διαμερίσματα, θα αντιληφθείς πόσα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα έλεγχο, να μετρήσεις, να καταμετρήσεις. Μετράς τα κουτάκια των κλειδιών και αντιλαμβάνεσαι περίπου σε τι κατάσταση είναι το συγκεκριμένο κτίριο. Πώς λειτουργεί δηλαδή. Λειτουργεί ως γραφεία, λειτουργεί ως εμπορικό κέντρο ή λειτουργεί ως ξενοδοχείο καμουφλαρισμένο.

Και κάνουμε την εκτίμηση, αυτό που έχουμε ζήσει όχι μία, όχι δύο, εκατοντάδες φορές βάσει της επικαιρότητας. Θα ανοίξει πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το βλέπουμε αυτό, με αφορμή τη συγκεκριμένη έκρηξη για τις συνθήκες κατά τις οποίες αυτή έγινε αφενός. Αφετέρου, αν υπάρχει έλεγχος, τι επίπεδο έλεγχος υπάρχει σε αυτά τα κτίρια. Θα κρατήσει 2, 3, 4, 5 ημέρες, όπως και η περίπτωση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Έχει κρατήσει μια εβδομάδα, έχει βοηθήσει και το ζευγάρι εκεί κτλ. Έχουν βοηθήσει και κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης που μάλλον είχαν μεγαλύτερες σχέσεις από όσο θα έπρεπε με αυτές τις παράνομες κλινικές ή τις παράνομες ιατρικές πράξεις. Προμόταραν και αντίστοιχες πράξεις. Βλέπετε και εδώ στο Ηράκλειο είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα και μάλιστα από θεσμικούς φορείς, όπως το Δήμο Ηρακλείου, όπου εδώ αναγκάστηκε να απολογηθεί και η αρμόδια αντίδημαρχος εθελοντισμού για το γεγονός ότι φιλοξενούσε σε ημερίδες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου που διοργάνωνε έχουμε ανοίξει παρένθεση όπως καταλαβαίνετε, που διοργάνωνε η αντιδημαρχία εθελοντισμού με ανθρώπους που μάλλον δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Κλείνουμε την παράθεση. Θα περάσει και αυτό και δεν ξέρω τι θα αφήσει ως αποτύπωμα και αν πράγματι έστω και αυτή η τραγική ιστορία όντως προσφέρει κάτι με την έννοια το ότι να κάνουμε ένα επόμενο βήμα βελτίωσης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν την υγεία μας. Το ίδιο πιθανολογούμε βασίμως εξαιτίας του παρελθόντος, ναι, του ένοχου αυτού παρελθόντος σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και την ουσία της πολιτικής, ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτή η συζήτηση για την ασφάλεια των κτηρίων.

αλλάζουμε θέμα. Υπάρχουν δύο ειδήσεις που αν τις βάλεις, αν τις διαβάσεις μάλλον χωριστά, λες ότι αφορούν δύο διαφορετικά πράγματα. Αν όμως τις βάλεις δίπλα-δίπλα, περιγράφουν σχεδόν ολόκληρο το οικονομικό πρόβλημα στη χώρα. Η πρώτη είδηση λέει ότι 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν να εξεταστεί η φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Ψάχνεις τις χώρες, κοιτάς τις χώρες, λες μπας. Διότι είπαμε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε έκθεση της έχει περιγράψει ότι εδώ έχουμε διοπόλιο. Δύο εταιρείες σου λέει κάνουν κουμάντο τα καύσιμα στη χώρα. Δεν είναι μονοπόλιο, ούτε καν ολιγοπόλιο. Είναι διοπόλιο. Λοιπόν, λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Θα είναι μία από τις 6 χώρες, θα είναι η Ελλάδα, αφού αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν. Τι να ξέρουν οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί που ζητούν να εξεταστεί η φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Μάλλον κομμουνιστές τους κόβω. Και τους Γερμανούς και τους Ισπανούς και τους Ιταλούς που έχουν μελώνει, κομμουνισμός, ναι. Και τους Πολωνούς, ναι, φυσικά. Και τους Πορτογάλους και τους Αυστριακούς. Εμείς επειδή δεν είμαστε χώρα κομμουνιστική όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε ανάμεσα στις 6 αυτές χώρες. Η Ελλάδα πούσα. Η δεύτερη είδηση έρχεται σήμερα από την ίδια την Ελστάτ και μας λέει ότι τι ακριβώς συμβαίνει στην άλλη άκρη της οικονομίας. Όχι στα διοικητικά συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών. Όχι. Σε αυτά ξέρουμε. Το βλέπουμε, ναι. Στο ελληνικό σπίτι. Γιατί στα συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε κάποιους πρώτους μήνες του 2026 έχουν βγάλει μέχρι τώρα 1,5 δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Καθαρά κέρδη. Όχι τζίρο, 1,5 δις καθαρά κέρδη. Όχι λοιπόν στα διοικητικά συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών, αλλά τι συμβαίνει, λέει η Ελστάτ, στο ελληνικό σπίτι, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εκεί δηλαδή που η εικόνα είναι αμήλικτη. Προσέξτε τι λέει η Ελστάτ. Ξέρω η Ελστάτ αν ανήκει ξέρω στον Ανδρουλάκη, στον Κουτσούμπα ή στον Τσίπρα. Φαντάζομαι πως όχι. Η Ελστάτ λοιπόν, γιατί αυτοί τα λένε συνήθως αυτά, ναι. Η κυβέρνηση λέει κάτι άλλο, ναι. Ακούσαμε και έναν βουλευτή της κυβερνητικής παράταξης. Εντάξει, όποιος δεν έχει λέει 10 ευρώ να βάλει λίγη βενζίνη. Μα δεν είναι λέει 10 ευρώ, ας μετακίνηση με τα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή, ρε τελειωμένε, αυτό σου λέει. Σας το, δεν σα το είπε έτσι όπω το λέμε εμεί, αλλά αυτό εννοούσε. Ρε τελειωμένε, καλά, δεν έχει ένα δεκάρικο να βάλει βενζίνη, α πούμε. Εντάξει, άμα δεν έχει, τράβα εκεί να πάρει ένα λεωφορείο. Αυτό είπε ο βουλευτή. Αυτό το λέμε εμεί απλά έτσι πιο εμπορικά. Με πιο αγοραίο ίσω ύφο. Το είπε λίγο πιο κομιφλό, α πούμε. Το είπε λίγο πιο κομψά ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε. Πλέμπα, άμα δεν έχεις δεκάρικο να βάλεις βενζίνη, μην το συζητάμε τώρα, τράβα εκεί πάρε ένα αστικό κοκτέλ και αν τα καταφέρεις να επιβιβαστείς αυτό. Η Ελστάτ λοιπόν λέει ότι για το φτωχότερο 20% των Ελλήνων τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά και στέγαση καταπίνουν το 54,4% της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού. Περισσότερα δηλαδή από τα μισά λεφτά. Και προσέξτε, περισσότερα από τα μισά λεφτά πριν πληρώσεις βενζίνη, πριν πληρώσεις ρούχα, πριν πληρώσεις φροντιστήριο, πριν συμβεί μια ζημιά στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, πριν αρρωστήσει κάποιος, πριν πας στο φαρμακείο. Καλά, εντάξει, εννοείται πολύ πριν σκεφτείς διακοπές. Τέλος πάντων, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο που κάποτε ονομάζαμε φυσιολογική ζωή, ρε παιδάκι μου. Τα στοιχειώδη που λέγαμε. Ποια είναι τα στοιχειώδη αυτό. Πας λίγη βενζίνη, πας μια βόλτα, ξέρω εγώ κτλ. Να μπορείς να πας στο φαρμακείο, να πας ένα φάρμακο, μα πας τι ανάγκη. Αν δεν σε βάλουν σε μια λίστα, σε μια ουρά τέλος πάντων 10 μηνών για να κάνεις μια χειρουργική επέμβαση, να έχεις ένα. Στην άκρη, παιδί μου, 1.500 ευρώ να κάνει μια μικροεπέμβαση, έστω. Δεν σου λέω κάτι μακριά από εμάς, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, δεν ζητάμε γι' αυτό. Μια μικροεπέμβαση, παιδί μου, να μην ταλαιπωρείς, ας πούμε, και να μην περιμένεις.
Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Μπορείς να πάρεις ρε παιδί μου να αλλάξει λάστιχα στο αυτοκίνητό σου και να λες, μην κάνεις οικογενειακό προϋπολογισμό έτους για να αλλάξεις λάστιχα στο αυτοκίνητο. Καλά, η σέρβις ας πούμε, εντάξει, το συζητάμε. Σε πιάνει πλέον η καρδιά σου. Έρχεται η ώρα του σέρβις και λες, Παναγία μου, πώς θα το αντέξω αυτό, πώς θα το σηκώσω όλο αυτό. Ο πολίτης ακούει συνεχώς κόντρα στις ανακοινώσεις της ΕΛΤΑΤ ότι η οικονομία πάει καλά. Ναι, αλλά για ποιον πηγαίνει καλά, δεν μας λένε. Δεν μας λένε για ποιον πηγαίνει καλά.

Η Ελστάτ, για να είμαστε δικαίοι, λέει και κάτι ακόμη βέβαια. Καταγράφει ότι το 2025 το μέσο οικογενειακό δαπάνησε 21.840 ευρώ για αγορές έναντι 20.694 ευρώ το 24. Λες, όπα, εδώ πέρα βρέθηκαν 1.200 ευρώ παραπάνω. Άρα να, πάει καλά η οικονομία. Σε τρέχουσες τιμές η αύξηση όντως είναι 5,5%. Σε πραγματικούς όρους όμως είναι λιγότερο από 3. Και ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι η μέση μηνιαία δαπάνη παραμένει 12% χαμηλότερη από το 2008. 18 χρόνια μετά. Και να σταθούμε σε κάτι ακόμη. Το πλουσιότερο 20% έχει μέση ισοδύναμη δαπάνη 5,8 φορές μεγαλύτερη από το φτωχότερο 20%. Και οι φτωχότεροι ξοδεύουν μόνο για τρόφιμα το 32% των χρημάτων τους. Οι πλουσιότεροι το 13% των χρημάτων τους. Συνεχίστε να μας λέτε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ωφελήσει τους οικονομικά ισχυρούς. Τι λέμε εμείς? Να τους ωφελήσετε, δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα μπορείς αυτή τη στιγμή να με στηρίξεις που πληρώνω το 32% των χρημάτων μου, δίνω μάλλον το 32% των χρημάτων μου μόνο για διατροφή, μόνο για τρόφιμα, όταν ο πλούσιος δίνει το 13%? Και για να μην πάει του πλουσίου από το 13 στο 11, δεν μπορεί για εμένα και δεν επιτρέπει σε εμένα το 32 να το κάνεις 25, να το κάνεις 22, 20, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακουφιστεί. Δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία πόσο θα μπορούσε να ανακουφιστεί από τη μείωση του ΦΠΑ ο φτωχότερος, προσέξτε, έναντι του πλουσίου. Γιατί αυτό είναι ακρίβεια. Ακρίβεια δεν είναι απόλυτες τιμές. Όχι. Δεν είναι αν το μακαρόνι έχει 1,5 ή 2 ευρώ. Τα αχλάδια 2,5 ευρώ, ίδια τιμή που είναι στη Δανία, σας το λέω, το έχω και πρόχειρο. 2,5 ευρώ τα αχλάδια στην Ελλάδα, 2,5 ευρώ και στη Δανία. 1.100 μέσος μισθός στην Ελλάδα, πάνω από 4.000 ευρώ ο μέσος μισθός στη Δανία. Βρείτε το λάθος. Ζούμε σε λάθος χώρα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.

Αυτή είναι λοιπόν η έννοια, η πραγματική έννοια της ακρίβειας. Δεν είναι ένας αριθμός στον πληθωρισμό. Η ακρίβεια είναι ένας εξαιρετικά άδικος φόρος. Γιατί το ψωμί έχει την ίδια τιμή για τον άνθρωπο που παίρνει 900 ευρώ, αλλά και επίσης την ίδια τιμή για εκείνον που παίρνει 9.000 ευρώ. Η διαφορά είναι ότι στον πρώτο, στο τέλος του μήνα, για τον πρώτο δεν περισσεύει τίποτα. Αλλά να επανέλθουμε στην πρώτη είδηση. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Αυστρία έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητούν να εξετάσει τα κέρδη των ενεργειακών και πετρελαϊκών επιχειρήσεων και τις δυνατότητες φορολόγησης ενδεχόμενων υπερκερδών. Προσέξτε, δεν το ζητάει κάποιος ακραίος, δεν το ζητάει κάποιος κομμουνιστής, δεν το ζητάει κάποιος που θέλει να καταργήσει την αγορά. Το ζητάει η Γερμανία, το ζητάει η Αυστρία, το ζητάει η Ιταλία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ότι η φορολόγηση έκτακτων υπερκερδών αποτελεί αρμοδιότητα, προσέξτε, αρμοδιότητα των κρατών μελών και οι κυβερνήσεις τους μπορούν, εφόσον τηρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο, να χρησιμοποιήσουν εθνική φορολογική εξουσία για την επιβολή τέτοιων μέτρων. Άρα εδώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το γνωστό «Α, δεν μας φύγει η Ευρώπη, Ευρώπη το ένα, η Ευρώπη το άλλο». Η Ευρώπη δεν σου απαγορεύει τίποτα. Δεν σου απαγορεύει να το κάνεις. Και οι έξι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επειδή ακριβώς το γνωρίζουν ότι δεν τους απαγορεύει, γιατί είναι στην ίδια Ευρώπη, στην ίδια δηλαδή Ένωση, ζητούν τώρα να ανοίξει η συζήτηση. Τώρα, όχι αύριο. Η Ελλάδα φυσικά απουσιάζει, φυσικά απουσιάζει, και εδώ λοιπόν γεννιέται ένα απολύτως θεμητό πολιτικό ερώτημα προς την κυβέρνηση. Γιατί απουσιάζει? Γιατί όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, ο Έλληνας πρέπει να αποδέχεται αδιαμαρτύρητα ότι είναι διεθνές το πρόβλημα, πέσε του φεκιά στον περσικό κόλπο, πληρώστε εσείς? Αλλά όταν δημιουργούνται έκτακτα κέρδη από αυτή την κρίση, είπαμε, τους πρώτους μήνες του 26, 1,5 δις οι δύο πετρελαϊκές εταιρείες, ξαφνικά η συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει γίνεται πιο δύσκολη. Έχει δυσκολιότητα, ξέρετε. Δεν βγαίνει, το αντιλαμβάνεστε. Δεν... Παθαίνουν κάτι ταράκουλο. Δεν γίνεται να κοινωνικοποιούμε συνεχώς τις ζημιές και να ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Δεν γίνεται κάθε διεθνής κρίση να μεταφράζεται αυτομάτως σε λογαριασμό για τον καταναλωτή, αλλά όταν προκύπτει ζήτημα έκτακτης κερδοφορίας να ανακαλύπτουμε χίλιες δυο προφάσεις και επιφυλάξεις.

Και δεν μπορεί η απάντηση σε κάθε κρίση να είναι μονίμως η ίδια, ο λογαριασμός στον πολίτη, στο πόπολο, ξέρετε τώρα εσείς, στην πλέμπα, ναι, που άμα δεν έχει κανένα δεκάρικο να βάλει βενζίνη να πάρει το αστικό. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητάμε σοβαρά και για το αντίστροφο, το λογαριασμό σε εκείνους που κερδίζουν από τις κρίσεις. Διακοπή μου, και ένα και επιστρέφω.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστο Μιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς σε θέμα κλίμα. Θα πάμε στη Βουλή σε μια επίκαιρη ερώτηση που προηγήθηκε σήμερα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανοίξει αρκετές φορές από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη για το πόσα χρήματα έχουν δοθεί για τον ΒΟΑΚ για αποζημιώσεις υπαιτιότητα του δημοσίου υπέρ των εργολάβων. Δηλαδή, κάθονται σταυροπόδιοι εργολάβοι και παίρνουν χρήματα, διότι το δημόσιο δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πεδίο ώστε να εργαστούν οι εργολάβοι. Μιλάμε για το τμήμα τόσο του Χερσόνησος Νεάπολη, όσο και το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Είναι δύο διαφορετικά έργα, αλλά και στα δύο είχαμε copy-paste πρακτική που έχουν αυξήσει τον προϋπολογισμό και των δύο έργων συνολικά κατά 120 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λοιπόν υπήρξε ερώτηση για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη από τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μαμουλάκη, προς το Υπουργείο Υποδομών. Απάντησε ο κύριος Ταχιάος. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση και γι' αυτό θα δώσουμε χρόνο να ακούσουμε, να πάμε στη Βουλή δηλαδή, στο τι προηγήθηκε και να ακούσουμε την ερώτηση, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ταχιάος. Διότι εδώ προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως εξάγονται και εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την πραγματικότητα, τα μεγέθη και κυρίως τι θα μπορούσε να είχε γίνει με τα χρήματα που δαπανώνται έτσι στον αέρα για αποζημιώσεις, επαναλαμβάνω, υπέρ των εργολάβων χωρίς να έχουν παίξει σκαπετιά, να το πούμε απλά λαϊκά. Απλά και μόνο γιατί η κυβέρνηση ενεργοποίησε τις συμβάσεις χωρίς όμως να είναι έτοιμο το έργο, να είναι όριμο δηλαδή, κυρίως λόγω των απαλωτριώσεων. Και έτσι ο εργολάβος, ο ανάδοχος και στα δύο τμήματα νομιμοποιείται να διεκδικεί αποζημιώσεις. Αλλά εδώ δεν συζητάμε για μερικές χιλιάδες ευρώ, συζητάμε για δεκάδες πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και όπως θα ακούσουμε, η περίπτωση του ΒΟΑΚ μπορεί να είναι ενδεικτική, αλλά είναι παρονιχίδα σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα. Το ποσό που έχει δοθεί, τουλάχιστον αυτό καταγγέλθηκε στη Βουλή σήμερα, που έχει δοθεί ως αποζημιώσεις, κρατηθείτε, τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, σε μερικά μεγάλα έργα, όχι σε όλα, επαναλαμβάνω, μόνο για αποζημιώσεις του δημοσίου έναντι των εργολάβων, αγγίζει ή και ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για πάμε, Βουλή, να ακούσουμε και τι ερώτησε ο κ. Μαμουλάκης και πώς τοποθετήθηκε, αλλά και τι απάντησε η κυβέρνηση μέσω του κ. Ταχιάου.
1: Μια, νομίζω, αναμφίβολα υποχρέωση ως κοινοβουλευτικού στα πλαίσια του δημόσιου και κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι το ζήτημα του έργου Νεάπολη Χερσόνησος Νεάπολης με το επενδυτικό σχήμα, το κατασκευαστικό σχήμα, έχει πολλά ερωτήματα και πολλές αθέατες πτυχές και εξηγούμε. Καταρχάς έχουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση 447 ημερών που κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους 90 εκατομμύρια ευρώ. Ας το δούμε λίγο απλά. 217.000 ευρώ κόστος για τους Έλληνες φορολογούμενους κάθε ημέρα. 9.000 ευρώ κόστος παραπάνω για τους Έλληνες φορολογούμενους την ώρα. Και τώρα αυτό το πεντάλεπτο θα συνομιλήσουμε, κόστος 750 ευρώ. Σε αυτό και μόνο το έργο παραπάνω, μη προβλεπόμενο, εκτός χρηματοδοτικών πλαισίων. Μόνο οι φορολογούμενοι για εξού που θα υπομισθούν αυτή τη συνθήκη. Και δεν είναι μόνο αυτό φυσικά. Είναι μια δομική ανακολουθία της κυβέρνησής σας σε ένα πολύ βασικό έργο. Σπεύσατε ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2023 να συμβασιοποιήσετε κάτι το οποίο απεδείχθη και τεκμηριώθη ότι ήταν ανώριμο. Και αυτή η ανωριμότητα, με υποτιτλό του δημοσίου, με δική σας υπαιτιότητα, μας κοστίζει. Και επειδή το φαινόμενο των claims, των σταλιών, των διαφυγόντων κερδών, των αξιώσεων αναδόχων εργολάβων παραχωρησιούχων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα 7 και πλέον χρόνια διοίκησης Μητσοτάκη, και αυτό το φαινόμενο πλέον για τα μαθηματικά είναι επισηματάρικα και μελετούμε αυτή τη στιγμή, θα κινηθούμε όπως καταλαβαίνετε σε όλες αρχές που οφείλουμε να κινηθούμε, διότι έχουν υπερβεί, κύριε Ταχιάου, επί των ημερών σας όχι εσείς από το 23, αλλά από το, ενώ το 19, πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Τα χρήματα που θα πληρώσουν ή ήδη πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για καθυστερήσεις έργων με υπηρετιότητα της κυβέρνησης είναι 2 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα. Χερσόνησος Νεάπολη, που έχουμε σύμβαση παραχώρησης. Το βασικό ερώτημα, και θα έρθω στη δευτερολογία μου να κάνω και έναν αντιπερισπασμό, είναι το εξής. Τι συνέβη, κύριε Ταχιά, το 23? Τι λάθη έγιναν και υπεγράφει μια σύμβαση όπου απεδείχθη της πράγμασης ότι δεν ήταν όριμη? Γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό. Τουλάχιστον να σταματήσουν να επαναλαμβάνονται αυτά τέτοιου είδους κινήσεις στο μέλλον. Έχουν ολοκληρωθεί οι κηρύξεις απαλωτριώσεων, τουλάχιστον, για να μην έχουμε κι άλλα παραπάνω claims από τον εργολάβο, τον ανάδοχο αργότερα. Πολύ σημαντικό. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι μπαίνουμε παρατάσεις συνεχώς, και τι συμβαίνει με το RRF και τους σπόρους? Και τέλος, πώς τεκμέρεται η τήρηση της αρχής της χρυσής δημοσιονομικής?
2: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, τον κύριο Μαμουλάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας.
3: Κύριε Μαμουλάκη, έρχεστε και κάνετε ερωτήσεις με ένα τόνο της ρητορίας αρκετά δραματικό, όταν ο ίδιος δίνεται τις απαντήσεις μέσα από την ερώτηση την οποία κάνετε, διότι τα γεγονότα τα ξέρετε. Ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο έργο του ΒΟΑΚ, είναι το ζήτημα των απαλωτριώσεων. Και το ζήτημα των απαλωτριώσεων δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολα προγραμματίσιμο, δεν μπορείς εύκολα να προγραμματίσεις το πότε θα ολοκληρώσεις, θα παραλωτριώσεις. Ακόμα και αν οι υπολογισμοί που έχεις κάνει και τους έχεις κάνει σωστά όταν υπογράφεις τη σύμβαση, σε οδηγούν στον εύλογο χρόνο που η διαδικασία του άρθρου 7α επιβάλλει. Έλα όμως που τα πράγματα δεν κυλούν έτσι, διότι τι προβλέπει το 7α? Πρώτον, μία μόνο δυνατή αναβολή. Υποχρεωτικό επαναπροσδιορισμό της συζήτησης εντός 15 ημερών και υποχρέωση έκδοσης της απόφασης εντός 30 ημερών από την τελευταία συζήτηση. Έρχεσαι λοιπόν και κάνεις με τον υπολογισμό όταν συμβασιοποιείς ότι με τους χρόνους αυτούς οι οποίοι προσδιορίζονται, εφόσον μιλάμε για παροτρώσεις του 7α, θα έχεις ευλόγως διαθέσιμους χώρους για να δώσεις στον ανάδοχο όταν πρέπει και συμβασιοποιείς. Όμως, ελάτε που υπάρχει μια καθυστέρηση 12 μηνών, 12 μηνών από τις διαδικασίες του 7α, επειδή απλώς οι τοπικοί δικαστές αποφάσισαν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει γι' αυτό, ότι αυτές οι διαδικασίες όπως προβλέπονται δεν είναι χρήσιμο να ακολουθηθούν με αυτό το τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, μια σύμβαση ΣΔΙΤ, γιατί εδώ μιλάμε για ΣΔΙΤ, δεν είναι παραχώρηση, είναι ΣΔΙΤ, μια σύμβαση ΣΔΙΤ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ότι ενεργοποιεί δαπάνες κεφαλαιακές, οι οποίες προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό και σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες πρέπει να είναι διασφαλισμένες ότι θα γίνει η εξόφληση των δανείων και ότι η σύμβαση θα κυλήσει όπως πρέπει να κυλήσει. Αυτό οδηγεί εκ των πραγμάτων σε αποζημιώσεις από το δημόσιο, οι οποίες πρέπει να καταπληθούν με τον μηχανισμό ο οποίος προβλέπεται και είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει και αυτό που εσείς ονομάζετε δημοσιονομική διαχείριση και στην πράξη και την ακεραιότητα της διαχείρισης. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν και στην περίπτωση αυτή, την ημερομηνία κατά την οποία θα παραδοθεί το έργο, την ημερομηνία διαθεσιμότητας την ξέρετε, είναι αυτή η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση στην οποία αναφέρεστε κι εσείς με την ερώτησή σας. Από την διαθεσιμότητας την ξέρετε, είναι αυτή η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση στην οποία αναφέρεστε κι εσείς με την ερώτησή σας.

0: στιγμή το έργο συνεχίζει κανονικά. Όσο και να μιλάμε, δεν τρέχουν ούτε 100, ούτε 200, ούτε 750 ευρώ, ούτε 5.000 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Μαμουλάκη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι και αδιόρθωτος και αμετανόητος παραμένετε κύριε Ταχιάο. Είναι η πολλωστή φορά που έχω εδώ στην αίθουσα της Ολομελίας για ζητήματα που αφορούν το ΒΟΑΚ και τις επιβαρύνσεις που οι Έλληνες φορολογούμενοι επομίζονται λόγω των δικών σας μέχρι στιγμής αστοχιών, μη σχεδιαζόμενων, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει πια πραγματικά. Όταν σας μιλώ για χρηστή διαχείριση, όταν υπογράφετε με επαιτειότητα και τις καθυστερήσεις και επομίζεστε την ευθύνη για αυτές τις 447 ημέρες, που αυτές τις 447 ημέρες κοστίζουν 90 εκατομμύρια και το αναλύω. Όταν αυτά τα 90 και πλέον 97 εκατομμύρια θα μπορούσαν να γίνουν 5 προγράμματα στέγης, ενίσχυσης της στέγης που έχει για παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων και τους αστέγους. Όταν αυτά τα 97 εκατομμύρια μπορούν κάλλιστα, ξέρετε πόσο είναι τα οδικά έργα για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη, 14 εκατομμύρια ευρώ. 5 φορές τέτοια έργα θα μπορούσαν να γίνει με τις αποζημιώσεις παραπάνω που πληρώνουμε στους εργολάβους. Γι' αυτό σας μιλώ ότι εδώ πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα μη ορθής διαχείρισης των πόρων. Καλά, και το βάζω αυτό για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες εκεί έξω ότι τι συμβαίνει. Διότι οι παραλληλισμοί, ειδικά με την Κρήτη, είναι πολύ μα πάρα πολύ. Για παράδειγμα, στα έργα τα εγκυοβελτιωτικά, 11,3 εκατομμύρια ευρώ για 13 σοβαρά εγκυοβελτιωτικά έργα στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? 7 φορές θα μπορούσαμε να είχαμε ενισχύσει το ζήτημα αυτό, άρα και θα είχαμε περισσότερες δυνατότητες ίδρευσης και άνδρευσης. Αντίστοιχα, οδικά έργα, το πλατάνι Σφινάρι, προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια. Από τα 97 εκατομμύρια που πετάμε από το παράθυρο και κάτω από το παράθυρο βρίσκεται ο εργολάβος, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει 5 τέτοια έργα υποδομής για την Κρήτη που τόσο έχει ανάγκη και η περιφέρεια το φωνάζει. Για τα σχολεία, τώρα μόλις. Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε για 2 μεγάλα σχολικά συγκροτήματα προϋπολογισμού 54 εκατομμύρια ευρώ. Υπερδιπλάσιες λοιπόν σχολικές θέσεις θα μπορούσαν να γίνουν στην Κρήτη. Και τι κάνουμε με αυτά τα 97 εκατομμύρια? Τα πετάμε από το παράθυρο. Με δική σας υπαιτιότητα. Και το να μου λέτε και να μιλάτε εσείς για λαϊκισμό όταν μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, πραγματικά προκαλεί θυμηδία. Και επειδή υπάρχει μια ιστορική διαδρομή και διαδοχή των γεγονότων και των πράξεων. Σας λέω για πολλωστή φορά, το έργο που υπογράψατε συγκεκριμένα και αναφέρομαι στο Χερσόνησο Νεάπολη, εκείνο τον Απρίλιο του 23, εκείνες τις 28 ημέρες πριν τις εθνικές, μάλλον συγγνώμη, 38 μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Γιατί συνέβη? Γιατί το υπογράψατε? Μήπως μας κόστισε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω αυτό το έργο για να κάνετε το επικοινωνιακό ταρατατζούμ και να ξεγελάσετε τους Κρήτες πολίτες, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχη περίοδο ήταν, για να πάρετε τις εκλογές, αφού τελικά έργο απεδείχθη ότι δεν ήταν όριμο να γίνει και γι' αυτό πληρώνουν και τις αποζημιώσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι από τη μη ωριμότητα. Και σας ξαναλέω, όσον αφορά το 7α και τις απαλωτριώσεις, είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι. Και τι θα συμβεί, πάμε τώρα εδώ. Όντως, ΣΔΙΤ είναι. Το μικρό τμήμα αυτό είναι ΣΔΙΤ, το Χερσόνησος Νεάπολη. Να πάμε να δούμε λίγο την παραχώρηση. Το μεγάλο έργο, το 84% του ΒΟΑ, κύριε Πρόεδρε, είναι το Χανιά Ηράκλειο. Έχει υπογραφεί η σύμβαση 1,5 χρόνο, δεν έχει παιχτεί 9 στο έργο. Κατασκευαστικά 0, έχουν εγκατασταθεί μόνο στους 3 κόμβους των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου για να εισπράττουν ήδη εδώ και μερικές μέρες τα σκιώδη διόδια, χωρίς έργο, απλά προστίχη και επέκταση σκηνοτενής των κολοναγίων για να πάρουν παραπάνω προκαταβολή από το RRF. Και το ρωτώ, τι γίνεται εκεί, πόσα θα πληρώσουμε? Και θα καταγράφεται αυτό σήμερα, κύριε Ταχιάου, Σεπτέμβριο του 26, διότι το έργο τρέχει και εκεί πληρώνουν, ισορρεύονται προφανώς από το πανίσχυρο νομικό επιτελείο του Αναδόχου, εκεί αξιώσεις, claims. Θα περιβούμε μήπως και το 1 δισεκατομμύριο στο μεγάλο έργο?
1: Ευχαριστούμε τον κύριο.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αυτό δηλαδή που προηγήθηκε και ακούσατε στη Βουλή, μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου, του κ. Μαμουλάκη και του κ. Ταχιάου. Ο κ. Ταχιάου δεν έδωσε καμία απάντηση. Πώς και γιατί δώσαμε από το παράθυρο, λέει ο κ. Μαμουλάκης, εγώ θα πω από το παράθυρο, από την πόρτα κανονικά. Ούτε καν από το παράθυρο. 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη. Πώς και γιατί

η συζήτηση αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο τμήμα. Έχουμε δώσει ήδη 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πώς και γιατί όλα προδιαγράφουν ότι ο ανάδοχος και του μεγάλου τμήματος αργά ή γρήγορα θα μπει στο ίδιο γαϊτανάκι διεκδίκησης αποζημιώσεων. Πώς και γιατί η χώρα έχει πληρώσει. Δεν το αφισβήτησε ο κύριος Στακιάδης. Φοβερή έκπληξη. Να μην πει ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαμουλάκης, πέρα από το να το κατηγορήσει εκεί για λαϊκισμό, το πιο εύκολο, ναι, ότι τα 2 δισεκατομμύρια που επικαλείται ο κύριος Μαμουλάκης, ότι έχουμε πληρώσει μόνο σε αποζημιώσεις, όχι για έργα, για να κάνετε σταυροπόδι ανάδοχοι. Τίποτα. Δεν ξέρω, καπνίζουν, δεν καπνίζουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιριών, δεν ξέρω, με την πίπα, ξέρω εγώ, στο χέρι, με το πούρο, με τον ατμιστή, δεν ξέρω τι, να καθίζουν σταυροπόδι στο γραφείο τους και να τρέχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έσοδα επιπλέον, άκοπα, αβίαστα, ανίδρωτα, στα ταμεία των εταιριών. Και δεν έχει ψελίσει μία απάντηση και ο Στακιάδης. Παρά μόνο ότι όποιος το λέει αυτό είναι λαϊκιστής. Είναι απίστευτο. Για να έρθει, να τα πούμε τώρα, για να έρθει 20 χρόνια περίπου, λιγότερο από 20 χρόνια μετά, να δικαιωθεί, ξέρω τώρα τι χτυπάω ευαίσθητες χορδές, ο Γιώργος Παπανδρέου. Με το περιβόητο που τον ακολουθεί, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Όταν βρίσκονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για αποζημιώσεις εργολάβων, ναι, λεφτά υπάρχουν. Την ώρα που ψάχνουν εδώ οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πού θα βρουν κανένα φράγκο, ο Δήμος δηλαδή, για να κάνει καμιά απαλωτρίωση, να αγοράσει κανένα οικόπεδο, να, για απαλωτρίωση, όχι κανένα χτίσει, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να χτιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον ένα σχολείο, και τους λένε λεφτά δεν υπάρχουν, 2 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν από πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πανοπρίκια, στους εργολάβους. Άκοπα, αδούλευτα. Με την ίδια απολύτως επιτυχημένη τακτική και μέθοδο. Μπες μέσα στο έργο, ενεργοποιείται η σύμβαση, αρχίζουν και τρέχουν οι συμβατικοί χρόνοι, αρχίζει μετά ο εργολάβος και λέει: α, μα εδώ οι απαλωτρίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορώ να πειράξω εδώ, δεν μπορώ να πειράξω εκεί. Τα ξέρουν αυτά, πριν πάρουν το έργο. Γι' αυτό το παίρνουν, ναι, αυτοί που το παίρνουν σκοτωμένες τιμές, ξέρουν ότι θα πάρουν στην πορεία, όχι απλά θα πάρουν την αρχική τιμή, υπερπολαπλάσια. Την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε, το έχουμε πει πολύ καιρό πριν, ότι εδώ στην ιστορία αυτή υπάρχει πολιτικός δόλος και δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Τι εισαγγελής, το οικονομικό εισαγγελέας, τι αρχή διαφάνειας, τίποτα. Τροχονόμοι όλοι. Και τα δισεκατομμύρια φεύγουν. Έτσι. Απλά. Στην Τέρνα, στον Άκτορα, δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες είναι, αυτές είναι οι βασικοί. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι στα καύσιμα στο δηληστήριο έχουμε το διοπόλιο. Δύο είναι οι εταιρείες. Το είναι Άκτορας, Τέρνα και μεταξύ τους. Πήρε η Τέρνα το μεγάλο έργο, αλλά έχει βάλει και τον μεγάλο τον Άκτορα μέσα στο μεγάλο έργο. Μαζί τα παίρνουν, μαζί τα φτιάχνουν όλα μαζί. Και δεν κουνιέται φύλο. Και όποιος τολμά να μιλήσει είναι λαϊκιστής σας. Τι είναι αυτά, λαϊκισμός, τι είναι αυτά. Λέει ο άλλος με 2 δισεκατομμύρια μπορούσε να κάνει πόσα σχολεία, πόσα νοσοκομεία, πόσα έτσι, πόσα αλλιώς, πόσους δρόμους. Α, είσαι λαϊκιστής. Δηλαδή είναι φοβερό. Διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφουμε.

0: στο FM.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τις τελευταίες πολλές μέρες για την υπόθεση που δεν αφορά φυσικά μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα, ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Όφι, αφορά ολόκληρη την πόλη. Το νέο γήπεδο του Όφι, το γηπεδικό όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για τον Όφι με την επιλογή, το πρόκριμα της περιοχής που ακούει το όνομα Κορώνη Μαγαρά. Αλλά υπάρχει μια λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά. Άλλο να θέλεις νέο γήπεδο για τον Όφι και άλλο να αποφασίζεις πού θα γίνει, με ποιο πολεοδομικό κόστος και με ποιους όρους για την πόλη. Και αυτή τη διαφορά έρχεται τώρα να υπενθυμίσει με τρόπο εκοφαντικό ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση και με επιμέρους ζητήματα ανοίγει μια τεράστια συζήτηση για τον ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η κουβέντα γύρω από το νέο γήπεδο του Όφι. Γιατί εδώ και εβδομάδες δημιουργείται σταδιακά η εντύπωση ότι το μεγάλο ζήτημα έχει περιπουληθεί. Κορώνη Μαγαρά περιοχή, νέο γήπεδο, διπλή ανάπλαση και πάμε παρακάτω. Μόνο που η πόλη δεν είναι μακέτα και ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να μοιράζεται σε μια σύσκεψη. Το λέμε αυτό γιατί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, ανακοίνωσε στις 14 Σεπτεμβρίου ότι όλοι συμφωνούν με τη χωροθέτηση που έχει προτείνει ο Δήμος του Κορώνη Μαγαρά και χαρακτήρισε μάλιστα τότε το Όφι Αρένα ένα από τους μεγάλους στόχους της Δημοτικής Αρχής. Και συνέδεσε και το εγχείρημα με τη λογική της διπλής ανάπλασης, νέο γήπεδο δηλαδή του Κορώνη και πνεύμονας πρασίνου στα Γαμίνια. Ακούγεται ωραίο όλο αυτό, και είναι, αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Όταν λέει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ότι όλοι συμφώνησαν, ποιοι ακριβώς είναι οι όλοι? Γιατί στην τελευταία σύσκεψη συμμετείχε ο Δήμος, η Περιφέρεια, η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης Όφι. Και ακολούθησε η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί μια θεσμική και πολεοδομική διαδικασία που θα απαντήσει εάν η συγκεκριμένη περιοχή είναι πράγματι η καταλληλότερη για ένα έργο αυτής της κλίμακας. Και ακριβώς σε αυτό έρχεται με την ανακοίνωσή του να παρεύει ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου. Όχι κάποιος εχθρός του Όφι, όχι κάποιος που δεν θέλει το γήπεδο, ένας επιστημονικός φορέας της ίδιας της πόλης, ο οποίος ξεκινά την ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη μιας σύγχρονης, ασφαλούς και λειτουργικής εγκατάστασης για τον Όφι. Αλλά από εκεί και πέρα θέτει το ερώτημα που πρέπει να έχει προηγηθεί όλων των πανηγυρικών ανακοινώσεων. Πού και πώς πρέπει να γίνει. Οι αρχιτέκτονες με την ανακοίνωσή τους έρχονται να βάλουν στο τραπέζι όλα όσα δεν χωρούν σε συνθήματα. Για παράδειγμα, λέει ο Δήμος ότι η περιοχή αυτή προκρίνεται γιατί είναι και χαρακτηρισμένη ως περιοχή για την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών. Το γεγονός ότι υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος αθλητικού κέντρου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εκεί μπορεί να εγκατασταθεί ένα ποδοσφαιρικό συγκρότημα τέτοιας κλίμακας μαζί με όλες τις συνοδευτικές λειτουργίες του χωρίς συνολική πολεοδομική αξιολόγηση. Και είναι προφανές αυτό. Μόνο σε κάποιους άλλους δεν είναι προφανές. Διότι ένα γήπεδο δεν είναι μόνο τέσσερις εξέδρες και ένας αγωνιστικός χώρος. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που φτάνουν και αποχωρούν σχεδόν ταυτόχρονα. Είναι αυτοκίνητα, είναι χωρίς στάθμευσης, είναι δημόσια συγκοινωνία, είναι κυκλοφοριακές ροές, είναι πρόσβαση πεζών και αμαία, είναι ασφάλεια, είναι διαχείριση πλήθους, εμπορικές, διοικητικές λειτουργίες, είναι δίκτυα και υποδομές. Είναι όλα αυτά που απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι άλλο να το φαντάζεσαι. Βλέπω εκεί την κορφή, ας πούμε, του Ψιλορίδη και λέω: α, τι ωραία, να είχα ένα σαλέγι πάνω. Μπορεί να γίνει. Πάει το ρεύμα εκεί. Επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια για σαλέ εκεί? Προφανώς και είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή εκεί για να βλέπω τα ψή όλη την Κρήτη. Και από τα δυτικά και από τα ανατολικά. Αλλά μπορεί να γίνει. Το νέο γήπεδο είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τον Όφι, αλλά ταυτόχρονα είναι και τεράστιο ζήτημα για την πόλη. Και αυτές οι δύο αλήθειες μπορούν να συνυπάρξουν, δεν είναι αντικρουόμενες. Το να ζητά κάποιος κυκλοφοριακή μελέτη δεν τον κάνει εχθρό του Όφι. Το να ρωτά πόσο θα κοστίσουν οι απαλωτριώσεις δεν τον κάνει εχθρό του Όφι. Το να αναρωτιέται αν θα πρέπει να θυσιαστούν κοινόχρηστοι χώροι επίσης δεν τον κάνει εχθρό του Όφι. Ή το να ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές χωροθετήσεις. Και το να απαιτεί να αποφασίσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα αφού προηγηθούν οι απαραίτητες μελέτες δεν μπορεί να τον κάνει εχθρό του Όφι. Με διαρροές και με μια επικοινωνιακή διαχείριση που δίνει την εικόνα πως η επιλογή του Κορώνη Μαγαρά έχει ουσιαστικά κλειδώσει και ότι όποιος τολμήσει να εκφράσει επιφυλάξεις ή να ζητήσει περισσότερες μελέτες βρίσκεται απέναντι όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή αλλά άμεσα και έμεσα απέναντι στον κόσμο του Όφι, είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη ατραπός. Γιατί όταν μια επιλογή παρουσιάζεται λίγο έως πολύ η λιμένη απόφαση, δημιουργείται ένα τεχνητό δίλημα. Ή είσαι με το γήπεδο και άρα με τον Όφη, ή είσαι απέναντι. Αυτό έχει δημιουργηθεί στην πόλη. Γιατί με αυτή τη λογική, όποιος ζητά κυκλοφοριακή μελέτη, εμφανίζεται να βάζει εμπόδια. Όποιος ρωτά πόσα θα κοστίσουν οι απαλωτριώσεις, α, μάλλον θέλει να καθυστερήσει το έργο. Όποιος αναρωτιέται αν πρέπει να θυσιαστούν κοινόχρηστοι χώροι, εμφανίζεται να αμφισβητεί την ίδια την ανάγκη του γηπέδου. Και όποιος ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές χωροθέτησεις, κινδυνεύει να παρουσιαστεί ως κάποιος που απλά δεν θέλει το γήπεδο. Όμως αυτό δεν είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι αν η περιοχή Κορώνη Μαγαρά αποτελεί πράγματι την καταλληλότερη λύση και αν αυτό μπορεί να αποδειχθεί με σοβαρή πολεοδομική, κυκλοφοριακή και επιστημονική τεκμηρίωση. Λέει ο Δήμος. Εμείς λέει δεν είπαμε λέει ποτέ τίποτα. Μα πώς! Επί ένα μήνα έχεις διαμορφώσει ένα πλαίσιο, έχεις στοχοθετήσει τη συγκεκριμένη περιοχή και όλα τα υπόλοιπα τα κάνεις να έπονται. Και μάλιστα έχεις συζητήσει με όλους ή σχεδόν με όλους εκτός από αυτούς που θα έπρεπε να έχεις συζητήσει για το θέμα. Τώρα λέει είμαστε δεχτοί, αποδεχτοί, ξέρω εγώ ανοιχτοί μάλλον να κάνουμε αυτό, να συζητήσουμε, να ανοίξουμε συζήτηση κτλ. Ναι, αφού έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα όπου τώρα ο άλλος που θέλει να τοποθετηθεί σκέφτεται, οπ, εδώ τώρα όλοι λένε Κορώνη Μαγαρά και αυτό και ποιος τολμήσει να πει αυτό, αυτό, το δεν θέλει, είναι άλλο, η ομάδα είναι έτσι αλλιώς, καταλαβαίνω τα οπαδικά τώρα αυτά. Και εδώ μιλάμε για την πόλη ρε παιδιά. Για την πόλη μιλάμε. Μην το πλώ που τώρα και το εσουρού. Δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε ομάδα. Η πόλη με ενδιαφέρει πρώτα. Και μετά, αν η ομάδα είναι μέρος της πόλης, φυσικά και με ενδιαφέρει. Αλλά πρωτίστως και πάνω από όλους, δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους ΠΑΕ, διευθύνοντες συμβούλους, δεν ξέρω, φροντιστές, οτιδήποτε, είναι η ίδια η πόλη. Και γι' αυτό δεν μπορούν να επιτραπούν νέα εγκλήματα σε αυτή την πόλη με λανθασμένες επιλογές. Εγκλήμα δεν είναι η δημιουργία νέου γηπέδου για τον Όφη. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι ένα παλαϊκό αίτημα. Έγκλημα είναι να παίρνονται αποφάσεις στο ποδάρι. Αυτό είναι το έγκλημα. Δείτε το Παγκρίτιο στάδιο. Δείτε το Παγκρίτιο στάδιο. Δείτε ποια θα ήταν η περιοχή εάν δεν υπήρχε το Παγκρίτιο στάδιο σε ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο έχει πολλαπλές παραμέτρους αξιοποίησης. Δεν θα σας βάλω καν στη διαδικασία να περιγράψουμε τι φθορά αυτή η τεράστια εγκατάσταση έχει υποστεί που είναι δίπλα στο κύμα. Ήρθαν οι Γερμανοί οπαδοί να δουν το μάτς με τον Όφη και έμειναν δεν έχουν δει αυτή τη θάλασσα, κάτι ποτάμια έχουν, ναι, δεν έχουν δει θάλασσα στη ζωή τους και έπαθαν ταράκουλο. Πάρα πολύ ωραίο αν το βλέπεις σαν εικόνα όταν δεν το πληρώνεις, όταν έχεις ως επισκέπτης. Για ρωτήστε πόσο κοστίζει η συντήρηση που δεν γίνεται κιόλας επειδή ακριβώς κοστίζει του Παγκριτίου σταδίου γιατί είναι πάνω στο κύμα. Όποιος έχει σπίτι κοντά στην παραλία το αντιλαμβάνεται. Τα 100 τετραγωνικά, φανταστείτε τώρα μερικές δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά και άλλου είδους βαριές εγκαταστάσεις. Τι απαιτούν. Έγινε μία επιλογή πριν από 30 χρόνια, 40 και δεν εξετάστηκε πώς και γιατί. Βρήκαμε εκεί ελεύθερο χώρο, παπ, το καθίσαμε. Αυτά τα εγκλήματα. Για αυτά τα εγκλήματα συζητάμε. Πάμε διακοπή μουσική ανάστα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Νέο γήπεδο λοιπόν του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μια συζήτηση που μέχρι προχθές έμοιαζε να έχει ένα σχεδόν αυτονόητο προσανατολισμό. Και λέμε αυτονόητο καθώς ο Δήμος Ηρακλείου είχε ήδη προκρίνει τη συγκεκριμένη περιοχή και ο Δήμαρχος είχε δηλώσει μάλιστα ότι όλοι συμφωνούν και με τη χωροθέτηση. Και χθες ήρθε ο Σύλλογος Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου, ένας επιστημονικός φορέας, να βάζει στο τραπέζι μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα και κρίσιμα ερωτήματα. Είναι πράγματι κατάλληλη η περιοχή για ένα έργο αυτής της κλίμακας? Αρκεί ο χαρακτηρισμός ενός τμήματος ως χώρο αθλητικού κέντρου? Ή τι συμβαίνει με τους κοινόχρηστους χώρους, το κυκλοφοριακό φορτίο που μπορεί να αντέξει περιοχή, το που θα σταθμεύουν χιλιάδες οχήματα, αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές χωροθετήσεις? Και κυρίως, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων αισθάνθηκε την ανάγκη να προειδοποιήσει δημόσια ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει πριν από τις οριστικές αποφάσεις και πριν η επιλογή καταστείται τελεσμένο γεγονός. Κάτι το οποίο νομίζω ότι μάλλον δεν το έχει προλάβει ο Σύλλογος Αρχιτεκτών, όχι ότι φταίει, με την έννοια ότι ήδη εδώ το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται ως συλλημμένη με τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής. Ως συλλημμένη απόφαση. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Άλλο το εάν το Ηράκλειο, το είπαμε και εισαγωγικά, και οι Όφοι χρειάζονται ένα σύγχρονο γήπεδο, που το χρειάζονται, και κάτι το οποίο δεν αμφισβητούν ούτε οι αρχιτέκτονες και το αναγνωρίζουν, και είναι άλλο και εντελώς διαφορετικό το αν η περιοχή Κορώνη Μαγαρά αποτελεί την καταλληλότερη χωροθέτηση. Και σήμερα θέλουμε να πάμε τη συζήτηση ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται, στις μελέτες, στα πολεοδομικά δεδομένα και στην επιστημονική τεκμηρίωση. Μαζί μας η αντιπρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου, η κυρία Φανή Κουτσουμπού. Καλησπέρα σας, κυρία αντιπρόεδρε.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε από μια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια έτσι, θα έλεγα, με την πιο έντονη, την πιο εμφατική αποτύπωση στην ανακοίνωσή σας. Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να προειδοποιήσετε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει πριν η επιλογή καταστεί τελεσμένο γεγονός? Θεωρείτε ότι υπάρχει ήδη προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένου υπέρ της συγκεκριμένης περιοχής?
1: Από το ρεπορτάζ φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν έχουμε δεδομένα άλλα πέρα από το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε, ότι εν πάση περιπτώσει η επιλογή ήταν κάτω από τον όμιλο του Όφη, mm-hmm. τον όμιλο της συγκεκριμένης ομάδας και όχι της ανάγκης της πόλης. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό ποιες είναι οι ανάγκες της πόλης από ότι είναι οι ανάγκες μιας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας που τη σεβόμαστε. Να το ξεχωρίσω αυτό. Πρώτα απ' όλα ας πάμε να δούμε την περιοχή. Mm-hmm. Τι ήταν η περιοχή? 3 οικοδομικά τετράγωνα που ήταν χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστος χώρος. Και προσδιοριζόταν ως αθλητικός χώρος. Αυτό σημαίνει για ένα πολεοδομικό σχέδιο, για έναν επιστήμονα, ότι αυτοί οι χώροι διαμορφώνονται και αποδίδονται στους κατοίκους. Δεν αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα ή όποια μπας περιπτώσει άλλη ομάδα, για να μην αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη. Mm-hmm. Χαρακτηρίζεται κάτω από τις πολεοδομικές ανάγκες της πόλης, κάτω από τα πολεοδομικά πρότυπα που απαιτούνται, τα οποία δυστυχώς διαχρονικά στο Ηράκλειο τα έχουμε καταργήσει. Αυτό οφείλω να το πω. Δεν φαίνεται εδώ πέρα στην ανακοίνωσή μας, δεν θελήσαμε να είμαστε τόσο σκληροί, όμως προσωπική μου άποψη, επειδή ήμουνα πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών, ήμουνα για χρόνια στην Επιτροπή Σχεδίου Πόλης, καταργήθηκαν χώροι κοινόχρηστοι, πράσινα κλπ. Κάτω από την πίεση των κατοικών και όχι για το κοινό συμφέρον της πόλης. Mm-hmm. Και θα έλεγα
0: και ότι λέτε αυτό... Και λέτε ότι πάει να επαναληφθεί το ίδιο, ας μου επιτραπεί, όρος έγκλημα, αυτό λέτε?
1: Ναι, ναι. Θα το χαρακτήριζα εγκληματικό για την πόλη. Θα σας πω γιατί. Να σας πω γιατί. Αυτές οι χρήσεις είναι περαστικές. Βγαίνουν έξω από τα όρια της πόλης. Mm-hmm. Είναι τέτοιες χρήσεις που δρούν δραστικά στην περιοχή, τη διαμορφώνουν, την καθορίζουν και μάλιστα με παράπλευρες χρήσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν καθόλου τις γύρω περιοχές και τους κατοίκους. Έχουμε καταργήσει το πράσινο του οικόπεδου Λιδάκι, το θυμάστε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Μία αμαρτία για μένα. Μία αμαρτία που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ με ένα υπερτοπικό πάρκο που είχε ανάγκη το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, αν πάρετε τα στάνταρτ, έχει το λιγότερο πράσινο από τις περισσότερες πόλεις. Οι ελληνικές, δεν μιλάμε για τις mm-hmm. ευρωπαϊκές. Μιλάμε για τις ελληνικές. Τους λιγότερους καινούς χώρους που θα που θα έχουν όμως εξαρτήματα και χρήσεις για τους κατοίκους. Πείτε μου, πάω εγώ το παιδί μου, το εγγόνι μου τώρα, συγγνώμη, το εγγόνι μου, Βόλτα. Δεν έχω να το πάω. Ένα πάρκο του Γεωργιάδη έχει μείνει.
0: Και αυτό κουτσό. Κουτσό.
1: Και, κάτι, ναι, ναι. Και αυτό κουτσό και κάτι γωνιές από εδώ και από εκεί. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος, σε συγκεκριμένη μελέτη που αφορούσε σε 12 κοινόχρηστους χώρους, το λέμε μέσα στην ανακοίνωση, ναι, για τη δημιουργία και αναβάθμιση των χώρων αυτών, έκανε, πίστεψε ότι θα δώσει μελέτη βιοκλιματικής κλπ. Για την αναζωογόνηση των γειτονιών κλπ. Τι έγινε αυτή η απόφαση ξαφνικά? Τι έγινε αυτή η απόφαση? Πάει ένας, εν πάση περιπτώσει, τι να πω εγώ, κάποιος και λέει εδώ θα βάλουμε το γήπεδο με το δάχτυλο. Έτσι γίνονται οι πόλεις για τους ανθρώπους. Έτσι γίνονται οι πόλεις για τα συμφέροντα, εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν της σημερινής δημοτικής αρχής. Ένα γήπεδο είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα απλό αγωνιστικό χώρο. Το καταλαβαίνετε.
0: Ο Δήμαρχος,
1: κυρία Κουτσουμπού, συγγνώμη,
0: ο Δήμαρχος δήλωσε πρόσφατα ότι όλοι συμφωνούν. Εσείς είστε ανάμεσα στους όλους, δηλαδή θέλω να πω, εσείς που έχετε και μια επιστημονική επάρκεια και γνώση, δηλαδή είστε ένα συμβουλευτικό όργανο.
1: Δεν συμφωνεί το σχέδιο. Mm-hmm. Δεν συμφωνεί το σχέδιο. Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό σχέδιο? Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό πολεοδομικό σχέδιο εκεί στη γειτονιά? Ποιοι όλοι συμφωνούν? Έτσι διαβοής γίνονται τα σχέδια, η επιστήμη έτσι, έτσι επιβραβεύεται. Διαβοής σηκώνουμε το χέρι. Αλίμον, έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα στο Ηράκλειο, δυστυχώς.
0: Ο Δήμος έχει χρησιμοποιήσει ανάμεσα σε πολλά επιχειρήματα ότι πρόκειται για μια περιοχή πολεοδομικά χαρακτηρισμένη για αθλητικές δραστηριότητες. Τι απαντάτε εσείς?
1: Για αθλητικές δραστηριότητες για το κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Για το κοινό, δηλαδή θα μπει ένα υπαίθυρο γυμναστήριο, θα μπει, θα γίνει μια μελέτη. Ο Δήμος έχει πει και το άλλο όμως, ότι θα είναι περιοχές που θα αναζωογονήσουν την περιοχή. Εσείς κρίνετε, ή να ρωτήσουμε το Δήμο, κρίνετε ένα γήπεδο τέτοιας υπερτοπικής σημασίας θα αναζωογονήσει την περιοχή? Το τσιμεντάρισμα με τις τεράστιες κερκίδες, οι παράπλευρες χρήσεις που θέλουν, τουαλέτες, αποδυτήρια, ένα κακό χαμό αυτό. Και γιατί έχουμε τη μανία στο Ηράκλειο να τα βάζουμε όλα μέσα στην πόλη? Γιατί έχουμε αυτή τη μανία? Περιφέρεια μπήκε στην πόλη. Η περιφέρεια, παρά το σχεδιασμό, θα πω και αυτό τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία.
0: Παρακαλώ.
1: Παρά το σχεδιασμό του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που τη βάζει έξω από την πόλη, μπήκε στο κέντρο της πόλης και έχει μάλιστα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πείτε με εμένα πώς ο άλλος που έρχεται από τα Χανιά πώς μπαίνει εκεί μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το Ηράκλειο. Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν ρωτάνε, έχουν πληρώσει τόσες πολεοδομικές μελέτες, δεν σκύβουν να τις ζούνε?
0: Κύριε Κουτσουμπού, λέτε ότι διαβοής γίνεται η επιλογή, κόντρα μάλιστα σε κάθε επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση. Και εγώ θα σας ρωτήσω...
1: κάθε σχεδιασμό που έχουν υπογράψει οι ίδιοι. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Δήμος έχει υπογράψει και παρακολούθησε ένα σχεδιασμό. Τα έχει υπογράψει, έχει γίνει νόμος του κράτους. Και πάει και μετά και τι κάνει ουσιαστικά? Το βάζει στο καλάθι των αχρήστων. Αν ο ίδιος ο Δήμος δεν σέβεται το σχεδιασμό για την πόλη του, θα σεβαστεί ο κάθε ιδιώτης για το σπίτι του και θα κάνει το αυθαίρετο? Αυτή την αυθαιρεσία την ξεκινάει ο ίδιος ο Δήμος. Πείτε μου πώς διαπαιδαγωγεί τους κατοίκους ο Δήμος. Πώς τους διαπαιδαγωγεί? Την άλλη φορά στον Αγιάννη, ναι, πριν 2 χρόνια, υπήρχε η πρόταση να μπει το κολυμπητήριο.
0: Το κολυμπητήριο, το αθλητικό κέντρο, ναι.
1: Δηλαδή, τι Τι να πω, τι να πούμε πια σαν επιστήμονες, τι να πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, δεν αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδους παρεμβάσεις πώς αλλοιώνουν την περιοχή και την υποβαθμίζουν ουσιαστικά.
0: Ερώτημα.
1: Ας πάμε στα καμίνια, στο στάδιο.
0: Ναι.
1: Τι είναι γύρω-γύρω?
0: Σπίτια.
1: Στο στάδιο, στο γήπεδο.
0: Σπίτια.
1: Σπίτια. Που είναι υποβαθμισμένα όμως. Mm-hmm. Το φαντάζεσαι εκεί να ήταν ένας αθλητικός χώρος υπαίθριος, να ήταν πράσινο, να ήταν παιδικές χαρές, να ήταν τέτοια πράγματα.
0: Λέει ο Δήμος ότι με αυτή
1: τη σύγκριση.
0: Σωστά. Λέει ο Δήμος τώρα, για να σας κάνω τον αντίλογο και θα ήθελα να το απαντήσετε, ότι να, η ευκαιρία τώρα της διπλής ανάπλασης να φύγει από εκεί το γήπεδο, να πάει στο Κορώνη. Εσείς λέτε ότι να πάει, αλλά να το εξετάσουμε αν μπορεί να πάει εκεί. Και έτσι να δοθεί και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτού που εσείς περιγράφετε ως χώρο πρασίνου και ανοιχτών να αθλητικών εγκαταστάσεων.
1: Εγώ θα πω να φύγει και από εκεί, να φύγει και από το Κορώνη. Έχουμε τόσους τόπους γύρω-γύρω.
0: Ωραία, και εδώ τώρα θα σας κάνω το επόμενο ερώτημα.
1: Γιατί αυτό, να δούμε. Έχουμε τόσους ελεύθερους τόπους.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα το επόμενο ερώτημα, επειδή το αφήνετε να εννοηθεί και στην ανακοίνωσή σας, αλλά δεν μας. Το πάτε επόμενο βήμα. Ωραία. Να φύγει από το Ακαμίνια, ναι. Να μην συμπεριληφθεί στο Κορώνη Μαγαρά για τους λόγους που περιγράφετε. Και εδώ θα σας πω το απλό το λαϊκό. Και πού να πάει. Εδώ τώρα πρέπει να απαντήσετε.
1: Πού να πάει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα κάτσουμε κάτω με το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε. Γιατί εμείς δεν απαντάμε διαβοής.
0: Σωστά.
1: Η επιστήμη δεν απαντάει διαβοής. Αν ο Δήμος θέλει να συνεχίζει έτσι, όπως συνεχίστηκε τόσα χρόνια και καταργηθήκαν τόσο ελεύθεροι χώροι, τόσα πράσινα, που εν πάση περιπτώσει θα είχαμε μια άλλη πόλη, θα καθίσουμε κάτω, θα βάλουμε κάτω το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Θα δούμε τους χώρους του Δήμου, mm-hmm. θα δούμε ίσως ποιους χώρους μπορεί να παλατριώσει και να πάει εκεί το γήπεδο. Ποιοι είναι προσβάσιμοι εύκολα, πού μπορούν να αναπτυχθούν οι συγκοινωνίες, να πηγαίνουν και να έρχονται και οι αθλητές και οι οπαδοί. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Είχαμε βάλει τον εργοτέλη πάνω στα
0: τείχη.
1: Ναι, ναι. Θα το κάνουμε αυτό, πάνω στα τείχη να μπει.
0: Έχετε.
1: Θα το πω έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε. Επειδή έχετε μια εικόνα ολόκληρης πόλης, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έκταση της τάξης των 50 στρεμάτων που να πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι όπως τις περιγράφετε?
1: Και βέβαια.
0: Προς τα πού?
1: Εγώ έχω μια αίσθηση.
0: Μπορείτε να μας πείτε?
1: Και ανατολικά και κυρίως δυτικά.
0: Μπορείτε να μας πείτε?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένη. Εγώ σας λέω, δεν θα προτείνουμε με συγκεκριμένα πράγματα. Υπήρχαν περιοχές που πρότεινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να πάει περιφέρεια,
0: ναι.
1: και λοιπά. Μπορώ να, αφού η περιφέρεια μπήκε στο κέντρο της πόλης,
0: mm-hmm.
1: τι να πω εγώ, τέλος πάντων, με όλα τα πράγματα.
0: Μιλάτε για το Σκαλάνι που ήταν παλιά ένα σχέδιο για να γίνει εκεί η νομαρχία, αυτό λέτε?
1: Όχι. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα.
0: Ωραία, εντάξει, το σέβομαι. Απλά εγώ φίλε να σας ρωτήσω.
1: Εμείς χωρίς σχεδιασμό και να δούμε που θα κοστίσει λιγότερο, πώς είναι προσβάσιμο εύκολα, ποιες συγκοινωνίες μπορούν να αναπτυχθούν, τι κυκλοφοριακή σύνδεση μπορεί να έχει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που πρέπει να τους υπολογίσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό προτείνουμε. Να καθίσουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Επιτροπή Ποιότητας μαζί με επιστήμονες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και να δούμε πού μπορεί να χωροθετηθεί.
0: Ωραία.
1: Να διευκολυνθεί και να αναπτυχθεί, να σας πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Και να αναπτυχθεί και σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί δεν θα αναπτυχθεί σωστά.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, ο Δήμος δεν σας ενόχλησε, δηλαδή δεν ζήτησε την άποψή σας. Τώρα μαθαίνω ότι μετά και την ανακοίνωση βέβαια που κάνατε, ότι είμαστε ανοιχτοί σε ενστάσεις, παρατηρήσεις κτλ. Τέλος πάντων, αν αύριο, έστω και μετά από τη δημιουργία αυτού του κλίματος, περίοδος ατμόσφαιρας, περίπου μονόδρομος για το Κορώνη Μαγαρά, έρθει ο Δήμος και σας ζητήσει να του υποδείξετε κριτήρια, προϋποθέσεις. Μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ συνοπτικά σημεία. Να μας πείτε ποιες παραμέτρους, παύλα μελέτες ενδεχομένως, θεωρείτε απολύτως απαραίτητες πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση χωροθέτησης.
1: Περιβαλλοντολογική, καταρχήν. Ναι. Που περιλαμβάνει κυκλοφοριακό, συνδέσεις, ένα σωρό πράγματα. Τώρα δεν είμαι πρόχειρο να σας τα πω.
0: Άρα περιβαλλοντική μελέτη. ΜΠΕ. Ωραία.
1: Ναι. Μετά. Πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, τι χρήσεις θέλει. Mm-hmm. Και αν πάμε σε μια σωστή μελέτη γηπέδου, Εγώ νομίζω ότι εκεί δεν χωράει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι άσχετος, είμαι εγώ ρωτάω, δεν μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, ούτε
1: προσωπική
0: το απορρίπτω.
1: Μου άποψη και από ποια πρόχειρη ματιά θα πω, εκεί δεν χωράει να αναπτυχθεί σωστά. Αν θέλουμε ένα σύγχρονο γήπεδο, με παράπλευρα γήπεδάκια, δεν χρειάζονται. Ίσως αυτή η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει και πιο μικρούς, δεν έχει και πιο μικρές ομάδες που χρειάζεται άλλα γήπεδα.
0: Προς το παρόν καλύπτονται με το ΒΑΚ. Καλύπτονται, δηλαδή έχουν το αθλητικό κέντρο. Φαντάζομαι δεν έχει μπει μέσα.
1: Ναι, αλλά όταν η συνδιοίκηση, άλλα λειτουργικά πράγματα δεν πρέπει να πάνε μαζί, ρωτάω εγώ. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μια μελέτη σοβαρή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βάζουμε το δάχτυλο και λέμε εκεί θα πάει.
0: Ναι, περίπου σαν τον κατάλογο όταν επιλέγουμε ιαπωνικό φαγητό ή κινέζικο.
1: Ναι.
0: Θέλω να κλείσω με το εξής. Και είναι μια διάσταση που ξεφεύγει από τον επιστημονικό σας ρόλο, όμως επειδή είστε πολίτης πάνω απ' όλα, είστε Ηρακλειώτισσα, μένετε εδώ, οφείλω να το ρωτήσω. Ο Όφη έχει ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος για το Ηράκλειο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν φοβάστε.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό είπα ότι το σεβόμαστε.
0: Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα
1: να το παρατηρήσουμε να επιλέξει σωστά.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Φοβάστε ότι αυτό το συναισθηματικό βάρος για το Ηράκλειο μπορεί αθελάτου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επιστημονική κριτική? Ότι δηλαδή όποιος αμφισβητεί τη χωροθέτηση μπορεί να εμφανίζεται ως κάποιος που αμφισβητεί το ίδιο το γήπεδο, άρα το ίδιο το συμφέρον του Όφη? Σας φοβίζει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω κακό συμβαίνει. Εμείς μιλάμε επιστημονικά. Δεν έχουμε, είπαμε ότι σεβόμαστε τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι σημαντική γιατί, όχι για το Ηράκλειο μόνο, για όλη την Κρήτη. Θέλουμε να έχει ένα σωστό γήπεδο. Είπα και κάτι άλλο, αν θυμάστε, ότι εγώ πιστεύω ότι αν θέλει να αναπτυχθεί σωστά και να έχει και χώρους επιπλέον για μελλοντική ανάπτυξη, γιατί πρέπει να το βλέπεις και προοπτικά, θα πρέπει να πάει κάπου αλλού που να έχει μεγαλύτερο χώρο. Θέλουμε να έχει, εάν κάποιος είναι καχύποπτος και θεωρεί ότι εμείς δεν σεβόμαστε τη συγκεκριμένη ομάδα, γι' αυτό βγάζουμε τέτοια ανακοίνωση, λίγο. Εγώ απορώ πως και οι κάτοικοι δεν έχουν αντιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν. Θα έπρεπε και οι κάτοικοι να αντιδράσουν. Αλλά βέβαια υπάρχει μια γενική μελαγχολία στον κόσμο, πολιτική και κοινωνική θα έλεγα, που δεν αντιδράσει τίποτα.
0: Ίσως γιατί το βλέπουν ακόμη.
1: Ίσως
0: γιατί το βλέπουν ακόμη μακριά όλο αυτό. Όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα, και όταν μπουν τα πράγματα σε μια ροή, τότε είναι λίγο αργά. Όχι λίγο, πολύ αργά. Κυρία Κουτσουμπού, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Φανή Κουτσουμπού, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου. Είναι βέβαιο ότι αυτή η συνέντευξη θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Θα έλεγα όχι απλά επικριτική, εξαιρετικά σκληρή για την διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Ηρακλείου, με βαριές κατηγορίες για το πώς κινήθηκε ο Δήμος σε σχέση με την δημιουργία αυτού του κλίματος περίπου ως μονόδρομος για την συγκεκριμένη περιοχή. Δεν από τίποτα περισσότερο. Είναι βέβαιο ότι η συνέντευξη αυτή θα προκαλέσει, θα ανοίξει πολλές συζητήσεις και κυρίως απαιτεί απαντήσεις από τον Δήμο Ηρακλείου. Πάμε σε διακοπή. Τελευταία μουσική ανάσα, μιας και έχουμε υπερβεί το χρόνο και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνέντευξη της κυρίας Κουτσουμπού από τους αρχιτέκτονες βάζει σε εντελώς διαφορετική βάση τη συζήτηση γύρω από το γηπεδικό του Όφη και κυρίως θέτει σοβαρά ζητήματα προς το Δήμο Ηρακλείου. Με βαριές καταγγελίες και κατηγορίες και κριτική για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα το θέμα. Κόντρα, όπως λέει η κυρία Κουτσουμπού, σε κάθε επιστημονική λογική, υποδεικνύοντας περιοχή με το δάκτυλο. Όπως λέγαμε για λίγο νωρίτερα, έτσι κοπτικά, πως παραγγέλνει παιδί μου κατάλογο σε άσχετος με ιαπωνέζικο, κινέζικο φαγητό. Πήρε στα μάτια, λέει, παπ, εδώ, κάπως έτσι. Και προφανώς θα περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση από τον Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέσαμε και κάποια ερωτήματα ως επιχείρηματα του Δήμου Ηρακλείου. Πήραμε τις απαντήσεις από τον κύριο Κουτσουμπού, η οποία μάλλον δεν πίστηκε από την οριμότητα, την καταλληλότητα και την επάρκεια των επιχειρημάτων που παρουσιάζει ο Δήμος Ηρακλείου. Περισσότερα θα πούμε για το θέμα την ερχόμενη Δευτέρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποια επίσημα αντίδραση από τον Δήμο. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130. Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή

0: εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Δέρτη 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε μαζί σε μια ακόμα πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8, ενώ μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μέσω του politica.gr.

0: Εκεί να θυμίσουμε, μπορείτε να έχετε και τις τέσσερις επιλογές από τα ραδιόφωνα του ομίλου της οικογένειας της PR Media με Πολίτικα 89.8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και βέβαια τον Dirty 107,7. Για μια ραδιοφωνική ώρα κοντά σας η Πηξίδα και σήμερα με πολλά θέματα στο επίκεντρο και βεβαίως την Μαρία του Μαυρομάτη, τη Φιλία της Αρεδάκη και το Μανώλη το Σαρίνα μπορούν να συνεργάζονται και σήμερα μαζί μας και να το απολαμβάνουμε, όπως και ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της Ύλης, στο συντονισμό, την παρουσίαση και το playlist που θα ακούσετε και σήμερα είναι ο Κώστας Λιγαρδός και να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι το MBS College, μια πολύ δυνατή παρουσία εδώ και σχεδόν περίπου μισό αιώνα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Βεβαίως, κυριαρχεί και σήμερα, και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολλές μέρες ακόμα, η μεγάλη έρευνα και τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν στις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το μικροσκόπιο των αρχών να συμπεριλαμβάνει τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να πω ότι ο υπνοθεραπευτής λέει τα δικά του, αλλά βεβαίως είναι δικαίωμά του να λέει τα δικά του. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι προκύπτουν περίεργα στοιχεία και για τον ίδιο. Και την ίδια ώρα, επίσης, οι έρευνες και τα φώτα των αρχών πέφτουν πάνω σε περίεργα ιατρεία, σε κέντρα αισθητικής που λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό τον χώρο, όπου δυστυχώς, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη από τους πολίτες να αγοράσουν σανό.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα έχει προκύψει και μία άλλη διάσταση με την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, που είναι ένα υψηλόπαθμο γαλάζιο στέλεχος, αντιπρόεδρος των Ιατρικών Σύλλογων Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φέρεται μάλιστα ως στενή συνεργάτης του κυρίου Πατούλη. Είναι το πρόσωπο που φέρεται να έχει κάνει ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην Επιτροπή του 25 που δεν εντόπισε, σε εισαγωγικά το λέμε αυτό, το δεύτερο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη εμφανίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανακάλυψε τον κρυγόφο χώρο. Ισχυρίζεται σε διαρροές της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συναδέλφους της ότι παραπλανήθηκαν. Ισχύει? Εγώ δεν το πιστεύω.

σίγουρο είναι ότι σκιτζίδες, αετονίχιδες και αλμπάνιδες έχουν γίνει ένα σε μια ομάδα, ακόμα και μέσα στην Λόντζια, όπου κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Και το λέω διότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος φαίνεται ότι παραχωρεί αίθουσες για εκδηλώσεις με τίτλο «Το έντερο είναι κέντρο ζωής, εκεί που το σώμα συναντά το συναίσθημα, εκεί που η βιολογία συναντά την ενέργεια». Και μάλιστα βρήκαμε και την σχετική ανάρτηση, όπου σε δύο μέρες, λέει, θα μιλήσουμε ανοιχτά, λέει ένας λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος βεβαίως και ερευνάται από τις αρχές, για τη σύνδεση εντέρου με το ανοσοποιητικό, τον εγκέφαλο, την κατάθλιψη και τα αυτοάνοσα. Όλα αυτά μαζί. Για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και κυρίως για το σχέδιο δράσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε. 5η, 5 Μαρτίου καλεί η κυρία αυτή στην εκδήλωση. 5-5 Μαρτίου του 26 στις 7, κτίριο Ανδρόγειο Δήμου Ηρακλείου, αίθουσα Μανώλης Καρέλης. Ελάτε να δούμε μαζί τι μας λέει το σώμα μας. Και βέβαια να εισπράξουμε.

Τις τελευταίες ώρες έρχονται στο φως λεπτομέρειες και πληροφορίες που φαίνεται να εμπλέκουν αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο με τη σκοτεινή περίπτωση που συζητείται για τις περίεργες υπηρεσίες υγείας στο χώρο της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ακόμα για μεγάλο αριθμό πολιτών που επέλεξαν να επισκέπτονται κάποιους περίεργους για ανυπόστατες θεραπείες και μάλιστα να δίνουν μεγάλα ποσά ακόμα και χωρίς απόδειξη.

δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμα και σε κέντρα που λειτουργούν στο Ηράκλειο, αλλά και όχι μόνο, κάτω από πραγματικά διευκρίνιστες συνθήκες, κόσμος έχει πάθει σοβαρές ζημιές, αλλά ντρέπεται να το καταγγείλει. Ντρέπεται δηλαδή να βγει ότι πήγα να φτιάξω τη μούρη μου και μου την κάνανε στραπατσαρισμένο μηχανάκι. Βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, κυρίες και κύριοι, που θησαυρίζει εις βάρος και ησυχία των κορόιδων. Πολλά κομμάτια στο παζλ τελικά θα κολλήσουν, καθώς φαίνεται, γιατί ακόμα και από πολλούς κύκλους μάθαμε για γραφείο που οργανώνει event και μέσα από το οποίο προωθούνταν ομοιοπαθητικοί και ολιστικοί που έδιναν έναν διαδράς αμοιβής συμβουλές και σκευάσματα για ανυποψίας τους. Μα που να είδω ένα πρωί που το ξωσού σπάζεται.

να ανοίγαν στόματα, πιστέψτε με, ούτε ο Ιορδάνης ποταμός δεν θα τους ξέπλαινε τα πεπραγμένα, αλλά ο κόσμος από φόβο και από ντροπή δεν μιλάει. Κάνουν μόνο το σταυρό τους πως δεν έπαθαν τα χειρότερα. Και κάποιοι κατάλαβαν ότι τον πόνο, την αγωνία και τη διάθεση για καλύτερη ζωή, όπως κάποιοι τους την πλασάρουν, κάποιοι τον

Μάλιστα μαθαίνουμε ότι και τοπικό μικρόφωνο είχε δώσει βήμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ειδικού, σε εισαγωγικά, παρουσιάζοντάς την ο κύριος αυτός που κάθεται στο μικρόφωνο και υποδίεται το δημοσιογράφο ως ειδικό. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν τους ψάξει, θα βγάλει πολλά λαβράκια. Ως τότε, καρπουζοθεραπεία με ή χωρίς φέτα, δια πάσα νόσων και μαλακίαν. Το λέω διότι βρήκαμε 24 με 28 Αυγούστου μία αφίσα από παρόμοιο κέντρο διακίνησης για την θεραπευτική αποτοξινωτική καρπουζοθεραπεία στη Νότια Κρήτη, στο κάμπινγκ στο Κουτσονάρι. Ζήσε τη θεραπεία, γεύσου τη ζωή. Με νυχτερινά δρόμενα κάτω από τον ένα στρο ουρανό, όπως το διαφημίζουν, στην απέραντη παραλία, γαλήνη, αλμύρα, φεγγαροφός, εδώ ο χρόνος σταματά και η ψυχή βρίσκει το δρόμο της. Και συνεχίζουμε μέχρι 31 Αυγούστου, περιήγηση στη μαγευτική Ανατολική Κρήτη. Προσέξτε, τα κάναν όλα μαζί. Και ταξιδιωτικά γραφεία, και σας υπόσχονται ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη ζωή. Τι υπόσχομαι? Κόλαση. Θα τα λέμε όλα.

Το πρόβλημά μου, κυρίες και κύριοι, που μοιράζομαι σήμερα μαζί σας, είναι ότι πλέον έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος. Αυτό το κατόπιν αιτήματος είναι το πρόβλημά μου εμένα. Για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας, που δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι στην Ελλάδα για μια ακόμα φορά πρέπει να συμβεί κάτι για να έρθει κατόπιν εορτής ο οποιοσδήποτε υπουργός, ο οποιοσδήποτε Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει εντολή να ξεκινήσουν. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς τα ξέρουν όλα, πιστέψτε με. Απλά είτε τους κλείνουν το μάτι και τους χτυπούν την πλάτη για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, είτε σου λέει ρε εσύ, δεν έχει τίποτα. Πουλάνε την παπάτζα τους, βγάζουν τα λεφτά τους, ευχαριστημένοι είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως σου στραβώσει κάτι και σου πεθάνει ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν πεθάνει, ή αν πεθάνουν πολλοί άνθρωποι, όπως έγινε με την τραγωδία στα Τέμπη, νομίζω ότι εκεί το πράγμα πλέον αλλάζει, αλλά είναι αργά. Πολύ αργά. Δηλαδή όλα τώρα είναι κατόπιν εορτής. Το ίδιο αναφέρομαι ακόμα και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που χρόνια όλα αυτά τα λαμόγια, οι ελεηνοί, οι άθλοι αυτοί τύποι, διασπατάλησαν το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα και έπρεπε να σκάσει η μπόμπα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να αρχίσουν να κάνουν έρευνες και να ψάχνουν τι, να ψάχνουν να δουν πώς θα κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους.

0: Θέλω απλά να αναφέρω ότι όταν διακινούνται ελεύθερα, δηλαδή γίνονται αγοροπολισίες πάνω σε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, πάνω σε συσκευές βιοσυντονισμού, πάνω σε συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για τη λιπόλυση. Εσείς δηλαδή, όταν ακούτε ότι γίνονται όλα αυτά, τι πιστεύετε ότι κάποιοι τα αγοράζουν για προσωπική χρήση? Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αετονίχηδες έχουν στήσει όλη αυτή την παγαποντιά, την απατεωνιά, την λαθρόβια παροχή υπηρεσιών υποτίθεται υγείας κάτω από τη μύτη των αρχών του ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε άλλου επιστημονικού φορέα, του ίδιου του Υπουργείου, έτσι, και των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τι πιστεύετε δηλαδή? Δηλαδή αυτοί γιατί τα αγοράζουν αυτά τα μηχανήματα? Για να τα βλέπουν? Γι' αυτό δαπανούν κάποιες χιλιάδες ευρώ? Και επίσης, μπήκατε ποτέ στη διαδικασία? Και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ απλά, αλλά και τα άλλα εργαλεία, ακόμα και το απλό διαδίκτυο, ένα Google Search στο διαδίκτυο θα σας βγάλει ποιοι έχουν τέτοια μηχανήματα, ποιοι τα διαφημίζουν, πού βρίσκονται, τι... Και θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρχει μια ομάδα που θα πηγαίνει όχι να κάνει ελέγχους, θα εμφανίζεται ως πελάτες για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα. MBS College και σήμερα μαζί μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: Αυτός είναι ο πάντα μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος, με τον οποίο επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα, και που βεβαίως θα είναι εδώ μαζί σας για ακόμα 30 ραδιοφωνικά λεπτά. Με αρκετά μηνύματα και σήμερα να έχουν έρθει, πρόλαβα, τα διάβασα τώρα στην ανάπαυλα, στις ειδήσεις και στις διαφημίσεις, και δίνω το λόγο καλωσορίζοντας τον κύριο Ανδρέα Φερόνα, καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Φερόνα, ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω, καλή δύναμη για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο που ξεκίνησε, που ξεκινά τις επόμενες μέρες, να είναι ουσιαστική και για τους φοιτητές σας, αλλά και για το προσωπικό, το προσωπικό των καθηγητών, που θα βρεθεί βεβαίως όπως κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σιγάρδε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και αντεύχομαι.
0: Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα τις προηγούμενες μέρες, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία διαπιστώνω ότι έπαιξε και αρκετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι ουσιαστικά ο δείκτης που μετράει το πόσο μεταβλήθηκε το διάμεσο εισόδημα σε κάθε χώρα, αφού λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Δείχνει μια εικόνα για την Ελλάδα η οποία σίγουρα αξίζει να αναλυθεί και να συζητηθεί, μιας και η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος την περίοδο 2010-2025 είναι αρνητική κατά 22,3% και είναι η μοναδική χώρα μαζί με τη Γαλλία, και στη Γαλλία έχουμε κάτι αντίστοιχο, κατά 0,6% με αρνητικό πρόσημο, ενώ όλες οι λοιπές χώρες έχουν θετικό πρόσημο, με το μικρότερο θετικό πρόσημο να αφορά την Ιταλία συν 3%, τη Φινλανδία 3,8%, την Ισπανία 4,2%, την Κύπρο 8%, τη Γερμανία 9,2% και τη Δανία με 9,2%. Όλες οι άλλες χώρες, από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Εστονία, η Κροατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι με θετικό πρόσημο και τριψήφιο μάλιστα ποσοστό μεταβολής, δηλαδή 100% στη Βουλγαρία, η Λετωνία 101,8%, η Λιθουανία 110% και η Ρουμανία με 160%. Σχόλιο.
1: Πράγματι, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ πέρα από το γεγονός αυτού καθ' αυτού του δείκτη και της εικόνας της χώρας μας, ότι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στην Ευρώπη ήταν πολύ πίσω από μας από άποψη εισοδήματος, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, και οι οποίες αυτές οι δύο είναι και οι δύο μοναδικές που είναι κάτω από μας στη σχετική κατάταξη, έχουν αυξήσει το εισόδημά τους με τριψήφια νούμερα, όπως είπατε.
0: Ενώ η Βουλγαρία, να το τονίσουμε, στην 15ετία 2010-2025, έτσι.
1: Ενώ και η Βουλγαρία ήδη μας έχει περάσει, είναι πάνω από εμάς στη σχετική κατάταξη. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία είναι κάτω από εμάς, οι οποίες ωστόσο καταγράφουν πάρα πολύ ψηλά νούμερα σε σχέση και ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το τονίζω, διότι σημαίνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο, το μοτίβο το οποίο βλέπουμε, σημαίνει ότι σε πολύ λίγο καιρό και αυτές θα μας προσπεράσουν, αν συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτός πράγματι ο δείκτης έπαιξε πάρα πολύ στα social media, ότι αν διαβάσει κανείς την συνολική έκθεση της Eurostat που περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στην Ευρώπη, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας σε μία σειρά σημαντικότατων κοινωνικών δικτών βρίσκεται, αν όχι στην τελευταία θέση, μεταξύ των τελευταίων. Ενδεικτικά αναφέρω τη φτώχεια και ιδιαίτερα την παιδική φτώχεια, τη σοβαρή υλική στέρηση, τις δαπάνες στέγασης, την ενεργειακή φτώχεια, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη, τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κλπ. Άρα δεν είναι μόνο ένας δείκτης. Είναι η συνολική εικόνα της των συνθήκων διαβίωσης στη χώρα πολύ κακή, θα έλεγα. προφανώς θα πρέπει να δούμε τις αιτίες. Και νομίζω ότι οι αιτίες είναι οφθαλμοφανείς. Ξεκινάμε προφανώς από την βαθιά και παρατεταμένη απώλεια εισοδήματος της περίοδου της κρίσης και στη συνέχεια η κατάσταση αυτή σίγουρα έχει επηρεαστεί και από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά το ζήτημα το οποίο απασχολεί από το 2021 και μετά είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής.
0: Και θα το συνοψίσω γιατί το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Λέτε ουσιαστικά και αυτό και εγώ ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι επί της ουσίας η Ελλάδα το 2008 αρχίζει και μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο που συμβαίνουν διάφορα πράγματα, χρεοκοπεί, μπαίνει στα μνημόνια και αυτό ισχύει μέχρι το 2019. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαστούκι, ή να το πω έτσι πολύ απλά, το ένα ποδάρι πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η εικόνα. Και αμέσως μετά το 19, ενώ γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να αυξηθούν μισθοί, να επανέλθουν με διάφορους τρόπους εισοδήματα στο νοικοκυριό, πέφτουμε στο πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση αυτή την οποία παρουσιάζει η χώρα, και επιτρέψτε μου να πω ότι από το 2019-20 και μετά η Ελλάδα παρουσιάζει μια επιδείνωση των κοινωνικών δικτών πέρα από το εισόδημα. Δηλαδή, η φτώχεια μεγάλωσε από το 20 και μετά μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιποι δείκτες επίσης επιδεινώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει, για παράδειγμα, οικονομική μεγέθυνση, μπορεί να παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρουσιάζει και αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να απασχολήσει και την πολιτική. Σημαίνει ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης δεν τα καρπώνεται ο κόσμος της εργασίας. Δεν τα καρπώνεται η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι. Αλλά κατευθύνονται περισσότερο προς τα υψηλά εισοδήματα και τις επιχειρήσεις. Άρα το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιος καρπώνεται τα ωφέλη της ανάπτυξης. Άρα τίθεται το ζήτημα της δικαιότερης κατανομής των ωφελών της ανάπτυξης.
0: Πώς εκτιμάτε...
1: Εδώ είναι η πολιτική διάσταση, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Έτσι,
0: αυτό λέω. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα και τι πρέπει να γίνει, το ερώτημά μου.
1: Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα και αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής προς μια διαφορετική κατεύθυνση, τα πράγματα θα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, επηρεαζόμαστε και από τα διεθνή ζητήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπραγοι. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι πολυδιάστατο, δεν είναι μονοδιάστατο. Έτσι, καταρχάς να αρχίσουμε για παράδειγμα από τη φορολογία. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικής πολιτικής. Μεγαλύτερη εστίαση στη σχέση φορολογίας εργασίας, φορολογία περιουσίας κεφαλαίου. Χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Χρειάζεται μια πολιτική πραγματικής αύξησης των μισθών. Όχι μόνο για παράδειγμα αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποκατάσταση των κλαδικών συμβάσεων, καταπολέμηση της αδύλωτης εργασίας, περιορισμός της επισφαλούς απασχόλησης. Το στόχος δηλαδή πρέπει να είναι να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και όχι απλώς ο ονομαστικός μισθός. Και εδώ, αν θέλετε, να βάλω και το ζήτημα του κόστους της στέγασης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη παρέμβαση. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να αυξάνεις το μισθό, παράδειγμα 100 ευρώ, αν το ενίκιο αυξάνεται 150.
0: Ναι, είναι αυτό, αυτό που το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά, είναι ότι η σημασία δεν έχει πόσα χρήματα παίρνεις, αλλά η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων. Διότι θυμάμαι μάλιστα κάποιος φίλος πρώην στρατιωτικών σε μια κουβέντα που κάναμε κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι για τις αυξήσεις των στρατιωτικών που δόθηκαν πέρυσι, Το μόνο μου λέει που θα ωφελήσει είναι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοικιάζουν τα σπίτια, τις κατοικίες τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα ακούσουν για την αύξηση, θα πάνε να τους ζητήσουν αύξηση στο ενίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει σημασία εάν παίρνεις 1000 ευρώ ή 5000, σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτά τα 1000 ευρώ, πόσα κιλά ψωμί, πόσα λίτρα βενζίνη θα βάλεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου και τι άλλα αγαθά μπορείς να έχεις μέσα σε αυτό το καλάθι και να τα συγκρίνεις αντίστοιχα με το τι μπορείς να αγοράσεις με 5.000 ευρώ σε ένα άλλο αντίστοιχο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί. Ακούει πολλές φορές ότι υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, ακούει για κάτι μισθούς 5, 10, 8, 14 χιλιάρικα και λέει αυτός παίρνει 12 χιλιάρικα στην Ελβετία. Ναι, αλλά ρώτησε τον ταυτόχρονα τι καλάθι γεμίζει με τα 12.000. Δηλαδή το ενίκιο στην Ελβετία, ας πούμε, για παράδειγμα, που εδώ ένα μέσο ενίκιο είναι κοντά στο χιλιάρικο, 7, 8, 100, 9, 10. Στην Ελβετία το αντίστοιχο ενίκιο πόσο είναι, να το ρωτήσουμε αυτό. Πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελβετία και πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελλάδα. Και πάει λέγοντας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, η αγοραστική δύναμη και το καλάθι που γεμίζει με τα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, από τα χρήματα τα οποία φαίνονται ως εισόδημα στο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό και έχει αξία η μελέτη αυτού του δείκτη, διότι αυτός ο δείκτης, τον οποίο συζητάμε σήμερα, μεταφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έτσι ώστε ακριβώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών και να επιτρέπονται οι συγκρίσεις της πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να κάνουμε συγκρίσεις του τύπου τις οποίες αναφέρεται, αλλά συγκρίσεις με βάση την πραγματική αγοραστική δυνατότητα των πολιτών σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος?
1: Σας είπα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα. Αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής, όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι η κατάσταση θα διατηρείται η ίδια. Θα πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις στο εξής, έχουμε και εκλογές στην επόμενη χρονιά, στα αρχές της επόμενης χρονιάς με το καλοκαίρι, θα πρέπει να πούν στους πολίτες, εν ώψη και τις επερχόμενες εκλογές, να πούν στους πολίτες με σαφήνεια τι σκοπεύουν να κάνουν σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Η ακρίβεια. Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ένας δείκτης που περιλαμβάνεται και μέσα σε αυτή την έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα είναι ο δείκτης των ανικανοποίητων, ή μάλλον του κατά πόσο μπορούν εύκολα να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά σήμερα. Και η Ελλάδα είναι μακράν στη χειρότερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 90% σχεδόν των πολιτών αναφέρει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Η επόμενη χειρότερη επίδοση είναι 20-30 μονάδες ποσοστίες κάτω.
0: Κύριε Φερόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: 217 ευρώ το μήνα είναι φτωχότεροι οι Έλληνες τα τελευταία 16 χρόνια και αν το σκηνικό στην οικονομία δεν άλλαζε, το 2019, να το πω έτσι πολύ απλά, ο χτύπος θα ήταν μεγαλύτερος.
1: Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο.
0: Λέμε ότι στις 20 του μήνα τα λεφτά τελειώνουν. Αλήθεια είναι. Ίσως κάποιες φορές θα συμπληρώσω και νωρίτερα. Αν σου κάτσουν στραβές, όπως ένα θέμα υγείας, που πρέπει να πας στο γιατρό και να δαπανίσεις χρήματα για την ιατρική επίσκεψη. Αν θες να κάνεις καμιά πλασμαφαίρεση, ας πούμε, και πρέπει να πληρώσεις 6.000 στην Καρνεάδου. Αν έχεις καμιά ζημιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακόμα και για έκτακτες χαρές, όπως γάμοι, βαφτίσια κλπ. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Φερόνα. Εγώ θα βάλω και μια δική μου δημοσιογραφική πινελιά και ανάλυση και θα πω ότι ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί και πώς φτάσαμε να συμβαίνει αυτό, ενώ η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς, συντάξεις και δίνει πας και επιδόματα τα τελευταία χρόνια. Ο πίνακας που παραθέσαμε αφορά μια περίοδο 15 ετών που ξεκινάει από το 2010 έως το 2015. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είδα αυτή την εικόνα να αναπαράγεται μαζικά σε αρκετούς λογαριασμούς στο Facebook, δυστυχώς διάβασαν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός, αλλά δεν έβαλαν, φίλοι μου που πρόσκυνται στην αριστερά, την περίοδο 2010-2025 στο μικροσκόπιο, να δείξουν ότι αυτή η περίοδος σας αφορά πάρα πολύ. Είναι η μισή περίοδος, δηλαδή από το 10 ως το 25, επί της ουσίας η περίοδος 15-20 είναι περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την αναρτούν άραγε? Γιατί πολύ απλά δεν διάβασαν, είδαν ένα νούμερο, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία ούτε να αναλύσουν την εικόνα, απλά είδαν ένα νούμερο και μια τελευταία θέση για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το 2010 ως το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 25,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα ήταν ακόμα 22,3% χαμηλότερο από το 2010.

0: ζωή.
1: Η Ελλάδα ξεκίνησε από μια πολύ βαθύτερη και πιο παρατεταμένη κρίση από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετέπειτα ανάκαμψη δεν ήταν αρκετή για να καλύψει όλη την απώλεια του εισοδήματος της μεσαίας οικογένειας. Από το 2008 στο 2016 η Ελλάδα έχασε πάνω από το 25% του πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή με κυβερνήσεις, προσέξτε, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου και Τσίπρα. Η ανεργία αυξήθηκε περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μεταφράστηκε σε απώλεια θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και μεγάλη πτώση των εισοδημάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης επισημάνει ότι η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της περίοδου συνέβαλε στην ένταση της ύφεσης. Στη συνέχεια η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από το 19 και μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια η απασχόληση και οι μισθοί έχουν βελτιωθεί αισθητά. Για παράδειγμα, η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% του 25 σε χαμηλό 16 ετών. Όπως είχαμε επισημάνει ξανά και πριν, είχαμε να καλύψουμε μια τεράστια προηγούμενη απώλεια. Παράλληλα, ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έφαγε σημαντικό μέρος των αυξήσεων. Χαρακτηριστικά, το πρώτο τρίμηνο του 25 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7%, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώθηκε 3,3% λόγω των τιμών, όπως δηλαδή εξηγούσαμε λίγο νωρίτερα για την αγοραστική δύναμη. Για το σύνολο περίπου του 25, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξανόταν, αλλά σε πραγματικούς όρους ουσιαστικά παρέμενε στάσιμο. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό για την ανάγνωση του συγκεκριμένου γραφήματος, ότι δεν μετρά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά το διάμεσο εισόδημο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή κοιτάζει περίπου τον νοικοκυριό που βρίσκει στη μέση της κατανομής μέσα από φόρους και κοινωνικές μεταβιβάσεις και αφαιρεί την επίδραση του πληθωρισμού. Γι' αυτό μπορεί ταυτόχρονα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο τουρισμός και οι επενδύσεις να αυξάνονται χωρίς το εισόδημα του διάμεσου νοικοκυριού να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

0: και της τεχνητής νοημοσύνης, οφείλω να ομολογήσω και ένα παράδειγμα ότι για το ίδιο καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στο πορτοφόλι σου έχεις 1000 ευρώ. Το ξαναλέω, για το καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στην Ελλάδα 1000 ευρώ, σήμερα χρειάζεσαι 1217.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα, είσαι σκέτο.
0: Είναι η οικονομία λοιπόν, αλλά και οι πολιτικές επιλογές μας που στο τέλος μας στέλνουν το λογαριασμό. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ξανά τους αλμπάνιδες που θα σας χαρίσουν σπίτια από πληστηριασμούς, θα σας σβήσουν χρέη και θα σας βάλουν λεφτόδεντρα στο σαλόνι, δείτε τα χάλια σας και τα χάλια μας από το Λεφτά Υπάρχουν του ΓΑΠ το 2009, μετά το φιάσκο Καραμαλία λόγω Σκούφη, περίοδος 2008 που είπαμε λίγο νωρίτερα, και δείτε και τους ζουρνάδες του Αλέξη το 2015, για να μην πω για τις θεωρίες του Ζάμπλου, του Βελόπουλου, του Σόρα, ακόμα και του

0: και λίγο πριν κλείσω, να σας πω, αυτό μας οδηγεί ενδεχομένως και σε μια εικόνα που μας έδωσε μια δημοσκόπηση μόλις χθες στη Σάλκο, που έδειξε τρεις λέξεις: κανένας, κανένα και καθόλου. Πώς προκύπτει αυτό, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ότι αν έπρεπε να χωρέσει κανείς τα ευρήματα της μέτρησης της Σάλκο σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν μάλλον οι εξής: κανένας, κανένα και καθόλου, αφού στο ερώτημα ποιο από τα κομματικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται το πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, η πρώτη απάντηση δεν είναι κάποιο κόμμα, αλλά το κανένα, με 32%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 23% και το Πασόκ με 12%. Ο Τσίπρας είναι πιο κάτω. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, και στη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών ως προς το ποιος θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος. Εδώ η απάντηση με 40% είναι ο κανένας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 20%, οι υπόλοιποι στο χάος. Στην ερώτηση για το όφελος που είδαν οι πολίτες από τα μέτρα σε σχέση με την ακρίβεια, το 82% απαντά κανένα όφελος. Η δυσφορία αποτυπώνεται και στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, αφού το 58% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, έναντι 55% τον Ιούνιο. Λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 21%, ενώ το πολύ ικανοποιημένο ή αρκετά περιορίζεται στο 20%, και αυτό όμως βενιμιούμενο από 22% που είχε τον Ιούνιο. Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα και οι επιλογές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τις δικές μας τις πολιτικές επιλογές και την επιλογή μας στην ώρα της κάλπης, και δείχνουν και καταδεικνύουν το ποιος μπορεί να δουλέψει, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις και ποιος μπορεί να δημιουργήσει ενδεχομένως ξανά μπαχαλό. Πάμε να ακούσουμε το MBS που και σήμερα ήταν εδώ κοντά μας στην Πηξίδα και προσέφερε σε όλους εσάς το κολέγιο που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια επιτυχημένης ζωής και διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού μας.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Θα απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Μεσημέρι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, εδώ στον Sport FM 104,2, είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί, στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γήτινας. Μείνετε μαζί μας, να υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας και την εκπομπή μας, το διαδίκτυο www.athletic.gr και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε μετά τις 2.30, το 319-889.

Να ξεκινήσουμε από μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο ευγηματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας το πένθος στο ελληνικό μπάσκετ. Μια μεγάλη απώλεια για τον πολύ γνωστό προπονητή. Μια απώλεια που αφήνει κενό στο άθλημα, το οποίο υπηρέτησε πάνω από 4 δεκαετίες. Ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε καριέρα τόσο ως παίχτης όσο και ως προπονητής στο χώρο του μπάσκετ. Από το 1967 μέχρι το 1972 αγωνιζόταν στην ομάδα Όλυμπος 40 Κησιών, έτσι λεγόταν η ομάδα, ενώ αργότερα μεταπήδησε στο Δημόκρητο μέχρι το 1978 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, και σχεδόν αμέσως από την ίδια ομάδα ξεκίνησε καριέρα προπονητή για να ακολουθήσουν και ακόμα μεγαλύτερες ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, πρώτα ως βοηθός και μετά ως πρώτος προπονητής, ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Ξεπέρασε τις 700 συμμετοχές στους πάγκους και κορυφαία του στιγμή ήταν το 1994 όταν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου Κόρατς.

Οι 700 συμμετοχές στο Μπάγκο είναι ρεκόρ. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στους Μπάγκους στην Ελλάδα. Ενώ ένα επίσης έτσι σπουδαίο παράσημο για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι στις νίκες είναι τρίτος μετά τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.

το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο, στα ευχάριστα εδώ, καθώς η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με νίκη χθες το βράδυ από το Βελιγράδι, επικράτησε της Σερβίας δίκαια με 2-1. Βέβαια χρειάστηκε να λαχταρίσει, χρειάστηκε να καρδιοκτυπήσει μέχρι να φτάσει στην νίκη, όμως νομίζω δίκαια, έτσι όπως εξέχει το παιχνίδι. Ήταν καλύτερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο, το έδειξε, και έστω και στο τέλος, ίσως από στο τέλος είναι και λίγο πιο γλυκό, πάντα η νίκη στο τέλος είναι πιο γλυκιά, και η εθνική μας κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε, να πάρει το τρίποντο απέναντι στην Σερβία, μια ομάδα με ταλέντο, αλλά θα έλεγα κάπως γερασμένη, με παίκτες δηλαδή που είναι και σε μεγάλη ηλικία και δεν τρέχουν κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ αργή ομάδα η Σερβία, το έδειξε και χθες. Αλλά παρόλα αυτά έχει την εμπειρία βέβαια, και με την εμπειρία της παραλίγο να μας πάρει και το παιχνίδι κιόλας. Δηλαδή αν έμπαινε το κόλ εκεί στο 90, λίγο έλειψε να κάνει το κόλπο γκρόσο, το ριφιφί θα το έλεγα διαφορετικά. Γιατί εντάξει, θα ήταν πολύ άδικο να κερδίσει και το μάτσι η Σερβία χθες το βράδυ. Η εθνική μας ήταν καλύτερη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά ευνηδιάστηκε στο ξεκίνημα, δέχτηκε ένα γκολ από λάθος της αμυνάς της, πολύ νωρίς από τον Αντρία Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, και παρότι είχε τις ευκαιρίες, δεν κατάφερε να ισοφαρίσει νωρίς, είχε και ένα δοκάρι αμέσως μετά με τον Καρέτσα, πολλές φάσεις, πολλές ευκαιρίες, πολλές τελικές, αλλά η δικαίωση ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού, στο τελευταίο 15 λεπτό. Ο Γιωβάνοβιτς αναγκάστηκε να κάνει πολλές αλλαγές, να ρίξει και άλλους υπηρετικούς από τους πολλούς και εξαιρετικά ταλαντούχους παίκτες που διαθέτει, να τους ρίξει και αυτό στο παιχνίδι. Έριξε και τον Δουβίκα, έριξε και τον Τετέι, και τον Ιωαννίδη στην επιθετική γραμμή της εθνικής μας, και τελικά μετά το 75 βρήκε τον γκολ από τον Τζόγι το 1-1, μετά από την ασίστ του Παυγίδη. Ο Τζόγι, που ήταν ο κορυφαίος ίσως του χθεσινού αγώνα, έκανε πράγματα και θάματα, κυρίως από την αριστερή πλευρά. Στο τέλος έπαιξε και λίγο, τον έβαλε και λίγο δεξιά ο Γιωβάνοβιτς, για να εξυπηρετήσει και το πλάνο της εθνικής, να παίξουν και οι υπόλοιποι, γιατί εντάξει, έχει πολλούς φορ, αλλά είδαμε να παίζουν χθες ο Τετέ, για παράδειγμα, έπαιξε από αριστερά με τον Μπουμπίκη στο μάτς. Και τελικά τη γύση την έδωσε ο Δουβίκας, ένας πολύ φορμαρισμένος επιθετικός που δεν ξεκίνησε το μάτς. Εντάξει, δεν μπορεί να ξεκινάνε όλοι το παιχνίδι. Είπαμε ότι έχει πολλούς φόροι η εθνική μας. Κάποιοι πρέπει να μείνουν στον πάγκο, ας πούμε που ξεκινάει με ένα καθαρό αιμο φόρ. Ο Δουβίκας λοιπόν, ο οποίος μπήκε στο 74 ζεστ του Καρέτσα, ήταν ο παίκτης ο οποίος με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αξιοποίησε την πολύ καλή σέντρα του Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος είχε ένα μερίδιο ευθύνη στον γκολ που δέχτηκε η δική μας, αλλά τουλάχιστον το ισοφάρισε με την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε στο τέλος, ένα σπριντ και μια σέντρα στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο λεπτό μάλλον του παιχνιδιού. Πολύ καλή σέντρα στο κεφάλι του Δουβίκα, στο πρώτο δοκάρι. Με την κεφαλιά ο παίχτης της Κόμο έκανε το 1-2 και έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη στην εθνική μας ομάδα, που μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις στο Nations League.

ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, κυρίως μεσοπαιδευτικά, χθες το βράδυ. Πολύ πιο φρέσκα και πολύ πιο γρήγορη η εθνική μας ομάδα. Θα μπορούσε από το πρώτο ημίχρονο να έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη. Από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ, θα μπορούσε να σοφαρίσει και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της στο παιχνίδι, αλλά δεν το έκανε. Αλλά παρόλα αυτά μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και αυτό δείχνει κάτι, σίγουρα δείχνει χαρακτήρα και μπορεί να τη βοηθήσει και στα επόμενα μάτς πλέον, στα επόμενα μάτς που γίνονται άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε 11 μέρες η εθνική μας θα παίξει 4 μάτς, πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα έρχονται 3 παιχνίδια σερί με Γερμανία και Ολλανδία, 2 με Γερμανία και 1 με Ολλανδία. Η εθνική μας που είναι πρώτη τώρα στον όμιλό της, στο δεύτερο γκρουπ, καθώς το ντέρμπι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Γερμανία έγιξε ισόπαλο 1-1. Είχαν προηγηθεί η Γερμανία από το πρώτο ημίχρονο, αλλά σοφάρισε στις καθυστερήσεις η Ολλανδία με τον Γκάπο και έτσι έγιξε το μάτς 1-1. Με τους Γερμανούς να έχουν και 2 απώλειες, το Μουσιάλα και το Χάβερτς, παίκτες που μάλλον δεν θα παίξουν στο μεταξύ μας παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg γίνεται το μάτς. Πλέον η εθνική μας πάει με πολύ καλή ψυχολογία, με την ψυχολογία στα ύψη θα έλεγα, μετά το χθεσινό διπλό και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο τώρα, ο οποίος ανεβαίνει απέναντι στη Γερμανία, απέναντι στα Πάντσερ, αλλά επαναλαμβάνω, από τη μία η καλή ψυχολογία της Ελλάδας και από την άλλη κάποιες απουσίες που έχει η Γερμανία ενδέχεται να παίξουν ρόλο, και αν η εθνική μας καταφέρει και δεν χάσει από τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ, τότε θα έχει αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, πολλό δε μάλλον αν καταφέρει να κερδίσει κιόλας. Εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, δεν είναι το φαβόρι η εθνική, το φαβόρι είναι η Γερμανία, ειδικά μετά το χθεσινό μας που δεν κέρδισε, το κρατούσε στην αγκαλιά της μέχρι το τέλος, αλλά δεν κέρδισε, παρότι δεν ήταν καλύτερη της Ολλανδίας.

Σημασία έχει ότι η εθνική μας κέρδισε. Θα πρέπει να μάθει να παίζει με πίεση. Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια από την εθνική μας ομάδα. Αν δεν κέρδισε χθες το βράδυ, θα ήταν ένα πρόβλημα σίγουρα. Και περισσότερο βέβαια από εκεί, περισσότερο αν έχανε το μάτς. Θα μπορούσε να το χάσει κιόλα στο τέλος εκεί με μια διπλή ευκαιρία που έχασαν οι Σέρβοι. Με το δοκάρι του Γιόβεγιτς και στη συνέχεια την πολύ μεγάλη απόκρουση που έκανε ο Τζολάκης με το πόδι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Τις περισσότερες φορές είναι, όχι πάντα. Και χθες ήταν δίκαιο. Απέδωσε δικαιοσύνη, δηλαδή το αποτέλεσμα, με την εθνική μας να είναι πολύ καλύτερη και να παίρνει στο τέλος αυτό που αξίζει, έστω και στην τελευταία φάση, έστω και με buzzer beater που λέμε.

Έπαιξε και λίγο βέβαια, πολύ λίγο καθυστερήσεις, μπήκε αλλαγή ο Ανδρούτσος, αντικαταστώντας τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Καλή παρουσία πάντως είχε και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέζ. Γενικά η εθνική μας πήγε καλά χθες. Δεν είχε υστερήσαντες από την χθεσινή αναμέτρηση. Όλοι έδωσαν αυτό που μπορούσαν. Καλύτερος όλων βεβαίως ήταν ο Τζόλης, που και πάλι επιβεβαίωσε σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται και γιατί αγωνίζεται βασικός πλέον στην Arsenal. Αλλά και ο Δουβίκας επιβεβαίωσε την εκτελεστική του δυνότητα. Δεν είναι τυχαίο που ο Φάμπρεγκας τον έχει επιλέξει και από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει και την δεκάδα της Κόμο στην Ιταλία, βασικότατος και παίκτη που σκοράρει συνέχεια ο Δουβίκας.

θέμα είναι τώρα πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες του Γιωβάνοβιτς, γιατί είπαμε ότι είναι τέσσερα σερή παιχνίδια μέχρι τις 4 του Οκτωβρίου. Πέρασε το ένα, είναι ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι τις 4 του Οκτώβρη, μέχρι την, όχι αυτή την Κυριακή, μέχρι την μεθεπόμενη Κυριακή. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα τώρα θα δώσει τρία μάτς. Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή η εθνική μας. Εντάξει, τώρα μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Σέρβη που είναι και πιο γερασμένη η ομάδα. Έχει παιχταράδες μέσα, αλλά αυτοί οι παιχταράδες έχουν φτάσει και σε ένα όριο. Για παράδειγμα ο Τάντιτς που είναι στα 37 του χρόνια, ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς και άλλοι που είναι και πιο επιβαρημένοι. Νομίζω ότι απέκτησε πλεονέκτημα η εθνική μας μετά το χθεσινό για να πάρει την τουλάχιστον τρίτη θέση, αλλά τρώγοντας ανοίγει όρεξη και επειδή έδειξε και χθες βράδυ εκεί ότι έχει ταλέντο, έχει δυνατότητες, γιατί όχι να μην διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση στον όμιλο.

Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα είναι και το δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας στο Augsburg με την Γερμανία. Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό τεστ. Ένα τεστ χαρακτήρα θα το χαρακτήριζα για την εθνική μας ομάδα απέναντι στους Γερμανούς που εντάξει δεν είναι, είναι σίγουρα το φαβορί αλλά δεν είναι και το μεγάλο φόβητρο πλέον και έχουν και απουσίες, οπότε είναι μια ευκαιρία τώρα που υπάρχει καλή ψυχολογία για την εθνική μας να μπορέσει να δείξει και σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Είπαμε το Nations League δεν είναι ακριβώς αγκαρία, έχει ένα νόημα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις κυρώσεις. Αν η εθνική μας καταφέρει να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, στην αλφα κατηγορία, θα έχει πολύ καλύτερες κυρώσεις, πολύ καλύτερη κύρωση μάλλον για τα προκριματικά του Euro και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μείνει και αυτό που είπα, ένα τεστ χαρακτήρα, μάλλον θα είναι όλα αυτά τα μάτς τεστ χαρακτήρα και με την Γερμανία και με την Ολλανδία απέναντι σε θεωρητικά καλύτερες ομάδες, πολύ πιο έμπειρες, μεγάλα ονόματα. Βέβαια η εθνική μας έδειξε και κάποια μειονεκτήματα πάλι στο βράδυ όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα το πρώτο γκολ, πάρα πολύ εύκολα, στην πρώτη επίθεση των Σέρβων και βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς το σκορ. Και στο τέλος, ενώ θα έπρεπε να είχε πετύχει ένα δεύτερο γκολ νωρίτερα, λίγο έλειψε να πάθει σοκ στο φινάλε με εκείνη τη διπλή ευκαιρία με το δοκάρι και τη μεγάλη απόκριση του Τζολάκη. Τέλος καλό, όλα καλά.

Να πω ότι το παιχνίδι της Κυριακής θα γίνει στην, όπως είπαμε, στη Γερμανία και μετά η εθνική μας επιστρέφει. Θα προετοιμαστεί πλέον στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει στην Τούμπα τα δύο επόμενα παιχνίδια. Την Πέμπτη με την, με την Ολλανδία και την, και την Κυριακή στις 4 του μήνα με την Γερμανία. Πέμπτη είναι 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία. Και Κυριακή 4 του μήνα με την Γερμανία και τα δύο αυτά παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα.

Κώστας από τις μέρες λέει: καλημέρα Νίκο, να πούμε ένα ευχαριστώ λέει στο Γιώβιτς που σεβάστηκε το ψωμί που τρώει στην Ελλάδα και έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Όχι λες τον άλλο που είναι τόσα χρόνια λέει εδώ και έκανε το 1-0. Χαχαχα. Εντάξει, επαγγελματίες είναι οι ποδοσφαιριστές. Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έτσι. Και ο Γιώβιτς, αν μπορούσε, το έστειλε μέσα, δεν το έστειλε επίτηδες έξω. Και έπαιξε ο Μαξίμοβιτς που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι πέρυσι ήταν στον Παναθηναϊκό. Και άλλοι παίκτες γενικά που υπήρχαν και σαν στόχοι ομάδων, όπως ο Κώστιτς που ήταν στόχος της ΑΕΚ το καλοκαίρι για την αριστερή πλευρά.

θεωρήθηκε όμως ότι η εθνική μας είναι καλύτερη ομάδα και έχει και καλύτερους παίκτες ποιοτικά. Σίγουρα έχει η Σερβία τους δικούς της έτσι star, ας το πούμε, που είναι πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο έμπειρη. Αλλά είναι στα τελευταία τους τώρα ποδοσφαιρικά. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα για τον Παούνοβιτς, γιατί αν έχασε από την Ελλάδα, φαντάζομαι ότι πιθανόν να χάσει και από την Ολλανδία και από την Γερμανία. Έτσι, είναι δύσκολο να βγάει και τέσσερα παιχνίδια στη σειρά. Δεν ξέρω, δεν φάνηκε να έχει και πάρα πολύ βάθος στον πάγκο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έστω και αν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη βέβαια υπάρχει. Έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή, γνωστό. Αλλά έχουμε πράγματα να πούμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή και μηνύματα και τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να κάνετε, να καλείτε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εδώ μπορείτε να παίρνετε στο 319-889. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα... Για να δω, γιατί έχει ένα προβληματάκι ο υπολογιστής εδώ πέρα και χάσαμε λίγο και την ώρα και χάσαμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 2.

Οπότε αυτές τις μέρες, εκτός από την δικαιωμάτων των ανδρών, αγωνίζονται και οι ελπίδες. Μάλιστα, οι ελπίδες αγωνίζονται αύριο στην Γεωργία. Έχουν μπει στην τελική ευθεία στα προκριματικά του Euro Under 21. Μεταξύ των παιχτών που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιρακιώτης Γιάννης Σταουσιάννης είναι και οι τρεις παίκτες του ΟΦΗ, ο Αποστολάκης, ο Δοστουλάκης και ο Κοστούλας.

από ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τον υπολογιστή, δεν έχει ανοίξει ο υπολογιστής, αλλά θα ανοίξει κάποια στιγμή και θα τα δούμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στέλνετε κανονικά.

επανήλθε το προεξής, εντάξει, διορθώθηκε και το πρόβλημα από ό,τι βλέπω, και στο συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει εδώ πέρα. Καλησπέρα Νίκο, λέει, και καλή εκπομπή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πάει το θέμα του Μπούρμπουνε στην επικαιρότητα και δεν ξέρω, λέει, καθόλου τι γίνεται, αν έγινε αφαίρεση βαθμό της ομάδας, κινδυνεύει η ομάδα? Όχι φίλε μου, δεν έγινε. Το αντίθετο έγινε. Δεν έγινε δεκτή η αίτηση του Μπούρμπου για να επιηγηθούν ποινές στον Όφη. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ το απέρριψε το αίτημα του Μπούρμπου. Οπότε δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Τώρα από εδώ και πέρα, τι άλλο μπορεί να κάνει η πλευρά του Μπούρμπου, αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Δεν ξέρω η πλευρά του Μπούρμπου, ο δικηγόρος δηλαδή του παίχτη, τι μπορεί να. Του πρώην παίχτη του Όφη πλέον και πρώην ομάδα, γιατί είναι πρώην πλέον, είναι παλέμαχος. Τι μπορεί να κάνει, αλλά η τελευταία απόφαση που βγήκε ήταν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία απέρριψε, επαναλαμβάνω, το αίτημα του ποδοσφαιριστή για να επιβληθούν ποινές στην ομάδα του Ηρακλείου. Και επειδή με ρωτάς αν κινδυνεύει ο Όφη, εγώ δεν πιστεύω θα κινδυνεύσει. Δεν πιστεύω θα κινδυνεύσει με αυτήν την ιστορία. Ό,τι και αν γίνει, αν το συνεχίσει η πλευρά του Μπούρμπου, που είναι πολύ πιθανόν ή όχι, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι το Όφη κινδυνεύει.

Κώστας με ρωτάει αν ξέρω ποια είναι η εταιρεία στην Αθήνα, λέει, που είχε αναθέσει όφη την προμελέτη του γηπέδου. Είμαι αισιόδοξος, λέει, την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Όχι, Κώστα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία. Εντάξει, η αισιοδοξία πρέπει να είναι συγκρατημένη, θα πω εγώ. Πρέπει να είμαστε όλοι συγκρατημένοι, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι. Δεν γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολύ χρόνος, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει, δηλαδή, αύριο το γήπεδο, έτσι. Θα χρειαστεί να πάρει αρκετό χρόνο για να κινηθεί όλη η διαδικασία και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε και το έργο αυτό, σοβαρά το γήπεδο του Όφη.

Σπύρος λέει: καλησπέρα Νίκο, ακούγεται λίγο πογέντο ότι το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από τον Μπάνκο του Όφη ο Κόντης, γιατί αυτά που ζητάει, γιατί αυτά που ζητάει είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Για το θέμα του Κόντη τίποτα δεν είναι σίγουρο, Στέλιο. Είναι ανοιχτό το θέμα του, δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Όλα αυτά που λες τώρα εσύ είναι, δεν ξέρω πού τα έχεις ακούσει, πού τα έχεις διαβάσει, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή πάντως για το θέμα του Κόντη, δεν έχει γίνει καμία απογείτο συζήτηση. Είναι ορθάνυχτο το θέμα και λογικό είναι, έτσι. Μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ακόμα καλά χρόνο στον πάγκο του Όφη και έχουν γίνει τόσα πολλά. Έχει πετύχει πολλά πράγματα με τον Όφη. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε πότε θα γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα είναι μία, θα χρειαστεί να γίνουν και παραπάνω συζητήσεις. Λογικό είναι κάθε πλευρά να κοιτάξει το συμφέρον της και βέβαια πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της ομάδας, αλλά και ο Κόντης είναι ένας προπονητής ο οποίος από τη δική του πλευρά κοιτάζει και το προσωπικό του κομμάτι, τον εαυτό του, γιατί είναι επαγγελματίας και φιλόδοξος, έτσι, και ενδεχομένως να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό δεν το ξέρουμε, το είναι υπόθεση που κάνουμε, αλλά είναι μια υπόθεση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα, δεν είναι μακριά την πραγματικότητα. Γι' αυτό καλό είναι να μην λέμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πότε θα έχουμε την επαφή. Εγώ το έχω ξαναπεί βέβαια, το έχω πει ότι καλό θα είναι να τελειώνει κάποια στιγμή το θέμα αυτό. Έτσι, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν και ο Μπούσης και ο Κόντης. Δεν ξέρω αν θέλουν να γίνει συζήτηση τώρα ή αν δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν να ξεκαθαρίσει το θέμα πριν φτάσει το φινάλε της σεζόν.

Λέγαμε νωρίτερα για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, η οποία και αυτή μπαίνει στη μάχη στα τελευταία της παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro. Με πρώτο αυτό που θα γίνει αύριο Σάββατο 26 του μήνα στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα. Ακολουθούν δύο ακόμα παιχνίδια με τη Λετωνία την 1η Οκτωβρίου, την 5η 1η Οκτωβρίου, στη Κηφαδιά είναι το μάτς αυτό με τη Λετωνία, και το τελευταίο παιχνίδι στη σειρά με τη Βόρεια Ολλανδία εκτός έδρας στις 6 του μήνα, 3η 6 του μήνα, μετά δηλαδή το μάτς της Εθνικής Ανδρών. Έτσι, αργεί ακόμα η Ελπίδων, θα παίξει 6 του μήνα και μετά θα επιστρέψουν και οι διεθνείς, λίγες μέρες δηλαδή πριν από το μάτς με την ΑΕΚ. Να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων από τον κύριο Ταουσιάνη έχουν κληθεί οι μοναστηριγείς Τσομπανίδης και Καλτσάς, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κάτρης, Κεραμίτσης, Κοστούλας, Κουτσογούλας, Άλεν, Αποστολάκης, Πογικράτης, Κοντούρης, Αλμύρας, Μπακούλας, Καλοσκάμης, Γκούμας, Μπρέγκου, Χάμζα, Κούτσιας, Παπακανέλος, Μύθου, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης και Χατσίδης. Θυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ισοβαθμεί στην κορυφή του ένατου προκριματικού ομίλου με την Γερμανία, μειονεκτεί όμως την ισοβαθμία μαζί της. Στην προκριματική διαδικασία να πούμε ότι οι 9 νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος, χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην τελευταία θέση, προκλίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται και η Αλβανία με την Σερβία, που είναι οι διοργανωτές. Αντίθετα στα play-off θα πάρουν μέρος οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι που θα αγωνιστούν για να καθοριστούν μέσω και εντός και εκτός έδρας αγώνα στα μπαράζ οι 4 τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση. Στόχος δηλαδή της εθνικής μας ομάδας, αν δεν καταφέρει να πάρει την πρωτιά στον ομιλό της, που είναι δύσκολο με τη Γερμανία τώρα να είσαι ισόβαθμη, η Γερμανία που δύσκολα θα χάσει στα επόμενα παιχνίδια της, αν δεν καταφέρει λοιπόν να πάρει την πρωτιά, γιατί πρέπει να κάνει και τρεις νίκες η Ελλάδα για να πάρει την πρωτιά, για να έχει ελπίδες, θα κυνηγήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, την δεύτερη θέση και τη δεύτερη καλύτερη θέση, τη δεύτερη καλύτερη θέση. Εκεί έχει ανταγωνιστεί την Ιταλία, μόνο η Ιταλία μπορεί να τερματίσει ως καλύτερη δεύτερη στο δικό της όμιλο. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Το θέμα είναι για την Ελλάδα να αποφύγει τα μπαράζ. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν πάρει δηλαδή την πρώτη θέση, να τερματίσει ως δεύτερη καλύτερη στους ομίλους.

Για το γήπεδο που ρωτάς, φίλε Γιώργο, αυτό το καινούριο που υπάρχει, να το πούμε, είναι μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου και θέτει κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, κάποια ζητήματα τα οποία ζητάει και ο Σύλλογος να απαντηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά δηλαδή την τοποθεσία που θα γίνει το γήπεδο, αν γίνει τελικά, γιατί ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνει εκεί. Περιμένουμε. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι γάγκρινα σε όλα τα ζητήματα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα πρέπει να δείξουμε υπομονή για το θέμα αυτό του γηπέδου, γιατί ακόμα και αν οριοθετηθεί, που έτσι φαίνεται τουλάχιστον, να έχει οριοθετηθεί ο χώρος στο Κορώνι Μαγαρά, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα. Τώρα αυτό για την χωρητικότητα που γράφεις, ναι, είναι γνωστό ότι ο Όφη θέλει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Έτσι, αυτό θέλει, ένα γήπεδο 15.000 θέσεων.

Δημήτρης λέει καλησπέρα Νίκο, όλα καλά με την ομάδα, αλλά το μόνο στραβό είναι η θλάση λέει, που βγάζουν οι παίκτες μας. Μέχρι στιγμής Μαρινάκης, Κοστούλας, η Αίγης, Νικολάου, η Σέκα. Και εμείς λέει το αντίθετο, γιατί θλάση είναι, δεν υπάρχει τραυματισμό με χαρακτηρισμό ενοχλήσεις. Δυστυχώς λέει αυτός ο γυμναστής τα ίδια έκανε λέει, για τη σεζόν 2021 και βάζουν παίκτες στην αποστολή χωρίς να είναι έτοιμοι. Εδώ είσαι λάθος, φίλε Δημήτρη. Είσαι ανημέρωτος τελείως. Έτσι. Λες ό,τι θέλεις. Στα λέω έτσι όσο πιο κομψά μπορώ. Έτσι. Διάβασα το μήνυμά σου. Για να μην το διάβασα. Αλλά λες ό,τι θέλεις, λες. Καταρχήν, αν υπήρχαν φλάσεις ή όχι, αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Όλοι οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Έτσι. Ο μόνος που δεν έχει επιστρέψει είναι ο Μαρινάκης. Είδες ότι και ο Σιέγης που ήταν τελευταίος μαζί με τον Ισέκα, ο Σιέγης νομίζω, επέστρεψε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, έτσι. Λοιπόν, και το αντίθετο από αυτό που λες, ο γυμναστής του Όφη έχει κάνει φοβερή δουλειά, ο Κυπριανού. Έτσι, και αυτό φαίνεται από την εικόνα του Όφη στο γήπεδο, που είναι πολύ καλός, πολύ καλή η παρουσία του και η φυσική του κατάσταση μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει κούραση δηλαδή στο παιχνίδι. Σε αντίθεση με αυτά που βλέπαμε άλλα χρόνια, έχει μια πολύ καλή δουλειά από τον Κυπριανό στο κομμάτι αυτό και ένας γυμναστής ο οποίος έχει δείξει στην προηγούμενη θητεία του στον Όφη ότι ήταν εξπέρ πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά απλώς μόνο από το μυαλό σου τα βγάζεις.

Και αν μόνο να μην υπήρχαν προβλήματα σε μια ομάδα, πάντα υπάρχουν προβλήματα σε μια ομάδα. Είτε είναι τραβήματα, είτε είναι θλάσεις, είτε είναι άγιοι τραυματισμοί, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να ξεπερνιόνται και στον Όφη έχουν ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι, εκτός του Μαρινάκη. Ο οποίος δεν έχει θλάσει, άλλο πρόβλημα έχει ο Μαρινάκης.

Κώστας λέει, σίγουρα λέει, έχουμε πολλά χρόνια μέχρι να έρθει η ώρα να δούμε το γήπεδο. Την υγεία μας λέει να έχουμε. Και όσον αφορά λέει τον Κόντι, το θέμα είναι περίπλοκο και δεν ξέρω λέει, αν πρέπει να ανοίξει τώρα ή στο τέλος της χρονιάς η συζήτηση που μπορεί να έχουμε και πάλι ευρωπαϊκούς αγώνες του χρόνου. Από εκεί και πέρα λέει αξιόλογος μου φαίνεται ο Λέτο που θα τελειώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Τζόης λέει θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα και να αναλάβει αυτός. Α, ρωτάει. Ο Αλέξανδρος Τζόης θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα και να αναλάβει αυτός. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βγάλαμε. Κάπως έτσι θα απαντήσω ο φίλος μου ο Κώστα που μου ρώτησε το επιθετό σου, δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα γίνει πρώτα με τον Κόντι. Να συζητάμε τώρα για άλλους προπονητές, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Λίγο άκοψο το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Ο Όφη έχει προπονητή, έχει πολύ καλό προπονητή. Το αν θα μείνει στον Όφη δεν το ξέρει κανένας. Το αν θα μείνει θα φύγει, δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Οπότε τι να συζητάμε τώρα, για το Λέτο, για τον Τζιόγι και δεν ξέρω για ποιον άλλο. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις κουβέντες που θα έχουν οι δύο πλευρές. Πιστεύω δεν θα καθυστερήσει το θέμα. Πιστεύω μάλλον ότι δεν θα καθυστερήσει το θέμα.

Γιώργος με ρωτάει αν πιστεύω ότι το, αν πιστεύεις, λέει, ότι ένα γήπεδο 15.000 θέσεων αρκεί για τον Όφι. Ίσως λέει αρκεί για τον τωρινό Όφι, αλλά αν υποθέσουμε, λέει, ότι θα κάνουν, ότι θα κάνει πάνω από 5-6 χρόνια να γίνει και υποτίθεται ότι η ομάδα θα μεγαλώνει μέσα στον χρόνο. Άρα μιλάμε για ευρωπαϊκές πορείες και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι το γήπεδο θα είναι και, ότι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι καινούριο, ο κόσμος θα λαχταράει να πάει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων? Ποιος να πρωτοχωρέσει, λέει ο Γιώργος. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η, αυτή είναι η χωρητικότητα πριν να έχει το γήπεδο, ανεξάρτητα από το ότι θα γίνει σε 5-6, 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να το δούμε, έτσι. Αυτή είναι η χωρητικότητα, γιατί είναι καλύτερα ένα γήπεδο να είναι γεμάτο παρά να είναι μισοάδιο. Νομίζω ότι ένα γήπεδο πάνω από 20.000 θέσεις μπορεί να γεμίζει, αλλά σε συγκεκριμένα παιχνίδια, έτσι. Άσε να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα μάτς τώρα. Όφι παίζει στην Ευρώπη, έτσι. Συζητάμε τώρα για ένα γήπεδο που δεν έχει ακόμα, είναι ακόμα στο Α, έτσι. Ακόμα είναι στο Α. Και εδώ ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βγάλαμε. Κάπως έτσι θα έλεγα και εδώ για το θέμα του γήπεδου, γιατί παραλαμβάνω, έχει πολύ δρόμο ακόμα, πάρα πολύ δρόμο το γήπεδο. Οπότε, εντάξει, όλα αυτά τα οποία θα μεσολαβήσουν μέχρι να γίνει το γήπεδο μπορεί να δείξουν κάποια πράγματα. Εγώ την άποψή μου την έχω πει για τη χωρητικότητα. Το από εκεί πέρα να αλλάξει κάτι, αυτό δεν μπορώ να το πούμε. Μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί και να αλλάξει, εξαρτάται. Έτσι. Όλα είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή.

Γιώργος ρωτάει, όσοι θα ταξιδέψουν μέχρι στη Ρέν μεμονωμένα τα εισιτήρια του αγώνα, από πού και πότε θα τα πάρουμε. Πρέπει να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ, τι να σου πω τώρα. Με την ΠΑΕ πρέπει να επικοινωνήσει. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.

Λοιπόν, αν έχεις μια μικρή επιχείρηση για νικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε στις πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES One Go Retail.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστο Μιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: μας οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα, στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ωρίτσες, για να σας κρατήσουμε συντροφιά και βεβαίως να σας ενημερώσουμε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα ασχοληθούμε με διάφορα θεματάκια σήμερα, θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες και τέλος πάντων θα σας κατατοπίσουμε για όλα εκείνα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ζωή ενός πολίτη. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 14 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 19 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, οπότε στέλνω πολλές ευχές στις φροσούλες που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Η Χριστιανική Εκκλησία λοιπόν γιορτάζει την Αγία Εφροσύνη. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου. Οσία λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας, η Εφροσύνη γεννήθηκε το 413 στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του τοπικού αξιωματούχου Παυνούτιου. Μετά τον θάνατο της μητέρας της έγινε μοναχή για να αποφύγει το γάμο τον οποίο ήθελε να της επιβάλλει ο πατέρας της. Εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος, ξεγελώντας τους μοναχούς για το φίλο της και εμφανιζόμενη ως άνδρας. Συχνά την επισκεπτόταν ο πατέρας της για να της ζητήσει συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι είναι η κόρη του. Λίγο πριν από το θάνατό της, το 470, αποκαλύφθηκε ενώπιόν του και εκείνος αποφάσισε να εγκατασταθεί στο κελί της ως μοναχός για το υπόλοιπο του βίου του. Τμήματα των λειψάνων της Οσίας Εφροσύνης βρίσκονται στην Μονή Κύκου Κύπρου και στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στην Μάνδρα Αττικής.

Σήμερα γιορτάζουμε την βραδιά του ερευνητή. Θα πούμε στην συνέχεια περισσότερα σε σχέση και με την εκδήλωση για την οποία μιλήσαμε χθες με τον κύριο Πάπα Μιχαήλ. Και να σας πω πως αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο ΙΤΕ, στα Βασιλικά Βουτών σήμερα. Αξίζει τον κόπο να βρεθούμε όλοι εκεί. Περισσότερα λοιπόν στην διάρκεια της εκπομπής μας σχετικά με την βραδιά του ερευνητή και της ερευνήτριας. Γιορτάζουμε επίσης την Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, την Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, καθώς και την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Είναι εθνική ημέρα κόμιξ στις ΗΠΑ και ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Μοζαμβίκη.

Προχωρώ και στην στήλη του Σαν Σήμερα για να μοιραστώ μαζί σας γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1818, όπου σαν σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. 1833 και σαν σήμερα, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915 και σαν σήμερα, κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926 και σαν σήμερα, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 και σαν σήμερα, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Larry Mullen στο Δουβλίνο. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί και ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός, τον θυμόμαστε όλοι από τον ρόλο του ως Σούπερμαν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μοντιγιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Oh,

Και πάμε να δούμε και τον καιρό, να μάθουμε τι θα περιμένουμε. Νέα μεταβολή, λέει, του καιρού από σήμερα. Σαββατοκύριακο θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Γενικά, άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Από σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο, όπως σας είπα, αλλά και την Κυριακή, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη για αύριο Σάββατο, με ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, με πιθανές έντονες βροχοπτώσεις, έβια και σποράδες. Από την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 22 και 27 βαθμούς Κελσίου, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΕΜΗ, για σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο και τα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Βυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, θα αυξηθούν, και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα Δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα Δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες, θερμοκρασία από 19 έως 24, για την Κρήτη από 15 έως 25, για τα Δωδεκάνησα από 20 έως 27 βαθμούς, για την Αττική από 15 έως 26, για την Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και Βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα υπάρξουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 22 με 24 και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια Ηπειρωτικά, καθώς και στα παραθαλάσσια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως και τις βραδινές ώρες, πιθανώς τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες για την Κυριακή. Στα δυτικά και τα βόρεια, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Και μόνο στα νότιο-ανατολικά θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά.

Και είμαστε τώρα πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του μαζί. Εσείς μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλα εκείνα που θα σας ενδιαφέραν, για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να μας ακούτε και εσείς τις άλλες ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο, συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Φλέγεται το Blue Star Carrier 2. Μνημείο Παπούρα, πληροφορίες για απόρριψη της προσφυγής κατά τον ραντάρ από το ΣΤΕ. Λία 5.100 ευρώ από κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων για Αλοδαπό στα Χανιά. Στο επίκεντρο της Διεθνούς Ναυτιλίας, η 27η διοργάνωση του Grimaldi Forum στη Σαρδινία. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και το λιμάνι του Ηρακλείου. Κοινός εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας στο λιμάνι Ηρακλείου. Χανιά, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι. Έκρηξη στην Πλάκα, τρεις τραυματίες μετά την κατάρρευση κτηρίου. Υποέλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Αυλίδα. Απεγκλωβίστηκε εγκαίρως ένα άτομο.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, σε κάποιες από τις ειδήσεις, σε κάποια από τα άρθρα που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το VNY Concept Store, το οποίο σας περιμένει προκειμένου να σας ανανεώσει. Ώρα λοιπόν για φθινοπορεινή ανανέωση στο VNY στο Ηράκλειο, στην οδό 1821, στον αριθμό 29. Ανακαλύψτε τον ξεχωριστό κόσμο των αραβικών αρωμάτων και προλάβετε την προσφορά που θα διαρκέσει για λίγο ακόμη σε συγκεκριμένα αρώματα, στο Κάραμ, το Γιάρα και το Άγχαμ, μόνο με 24,90. Στο κατάστημα θα βρείτε επίσης τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για να ανανεώσετε την skincare και beauty ρουτίνα σας εν ώψη φθινοπόρου. Και η περιποίηση συνεχίζεται στον όροφο με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών για ένα ολοκληρωμένο φθινοπορεινό refresh. Και φυσικά αλλαγή εποχή σημαίνει και ώρα για νέα γυαλιά VNY. Οπότε ανανεώστε το look σας και επωφεληθείτε από την προσφορά ένα είναι ένα δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην οδό 1821 στον αριθμό 29.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν στο Πολίτικα 89,8 στην αγαπημένη σας συχνότητα. Να δούμε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα λίγο πιο αναλυτικά τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον συναγερμό για φωτιά σε σπίτι στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Να σας πω πως μάλιστα απεγκλωβίστηκαν και δύο άτομα. Συναγερμός λοιπόν στην Απυροσβεστική και το ΕΚΑΒ μετά από φωτιά σε οροφοδιαμέρισμα στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Οι πυροσβέστες μάλιστα απεγκλώβησαν από διπλανή κατοικία δύο νερά άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, όπου οι διασώστες τους μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Στην περιοχή εννοείται πως επικράτησε αναστάτωση, ενώ τα αίτια ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Αλλάζουμε θέμα. Σοβαρή εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του μνημείου στο λόφο Παπούρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απέρριψε την προσφυγή που είχε κατατεθεί για την χωροθέτηση των ραντάρ στον λόφο. Η προσφυγή είχε κατατεθεί από τον Δήμο Μηνά Παιδιάδας και άλλους φορείς που έκαναν λόγο για λάθος χωροθέτηση και κινδύνους για το μνημείο, ενώ ο Δήμος είχε προτείνει και εναλλακτικές τοποθεσίες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει καθαρογραφή της απόφασης, οπότε πρόκειται για ανεπίσημη πληροφόρηση.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 69χρονος αλλοδαπός. Ο αλλοδαπός φέρεται να βρίσκεται πίσω από συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών από τις αρχές Απριλίου με ελία περίπου 5.000 ευρώ. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης, οπότε και συνελήφθη. Η ανακοίνωση της Ελλάς είναι η εξής: η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 9 περιπτώσεων κλοπών διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα και σε οικία στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 26, ο αλλοδαπός είχε διαπράξει 8 κλοπές διαρρήξεις σε επαγγελματικά φορτηγά οχήματα και μία σε οικία, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.100 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, τραπεζικές κάρτες και κινητά τηλέφωνα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίστηκε αλλοδαπός, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, χρηματικό ποσό 60 ευρώ και έγγραφα ταυτοποίησης καταφανώς πλαστά και συνελήφθη. Επιπλέον κατασχέθηκε δίκη κλιματοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης της εγκληματικής του δραστηριότητας. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Παραμένουμε για λίγο στα Χανιά, όπου τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σήμερα στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων με εμπλοκή τουριστικού οχήματος. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, ο οποίος την έκανε να αντιληφθεί ότι είχε συμβεί ατύχημα. Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως όταν έφτασε στο σημείο, ο οδηγός είχε ήδη αποχωρήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Για το συμβάν ενημερώθηκε η τροχαία, καθώς και η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Είχαμε όμως και 9 καραβιά με 42 μετανάστες στην Γάβδο. Εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωσης για 42 μετανάστες ανοιχτά της Γάβδου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε την Αλέμβο με δεκάδες μετανάστες και σκάφος της Frontex προχώρησε στην διάσωση των επιβενόντων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Συνεχίζεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του τμήματος οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, από την Δευτέρα 28/9 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ορακίων στην Νέα Λικαρνασό, από τη συμβολή της με την οδό Καρτέρου μέχρι την συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Οι εργασίες αυτές θα διαρκέσουν, λέει, περίπου 4 ημέρες. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των εργασιών και επισημαίνει ότι όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

χάσει σοφητεία. Σήμα κινδύνου από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφαλή λειτουργία. Αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση Σοβίτη, που όχι μόνο καλλιεργούσε φυτεία σε αγροτική τοποθεσία κοντά στις φυλακές Αγιάς Χανίων, αλλά θα έβγαζε και κέρδος 420.000 ευρώ από την δράση του. Πρόκειται μάλιστα για τον 50χρονο που είχε πυροβολήσει αστυνομικούς στις Μαλάδες. Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς κάνει λόγο για δραματική υποστελέχωση. Όπως αναφέρει, το πρόσφατο περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Αγιάς έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Η υποστελέχωση του καταστήματός μας, το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια, με λοιπές προσωπικό, κομμένες άδειες, χρωστούμενα ρεπό σε όλους σχεδόν τους συναδέλφους και με συνεχείς αποχωρήσεις νεοδιόριστων συναδέλφων λόγω των μισθών πείνας που λαμβάνουμε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του. Την ίδια στιγμή, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, κάτι που θίξαμε στην προδημήνου επιστολή διαμαρτυρίας μας στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δύο συνάδελφοι μετακινήθηκαν με απόσπαση στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων Κρήτη 1, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική κατάσταση. Ενώ απίστευτο και όμως αληθινό είναι το γεγονός ότι στην τρέχουσα προκήρυξη προσλήψεων δεν προβλέπεται ούτε μία κάλυψη οργανικής θέσης για το κατάστημά μας. Ζητούμε άμεσα την ενίσχυση του καταστήματός μας με το απαραίτητο προσωπικό και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων μας, καταλήγουν.

Είχαμε όμως σήμερα το πρωί και την έκρηξη στην Πλάκα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τριώροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Η πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ατόμων που βρίσκονταν σε παρακείμενα κτίρια, ενώ μάλιστα τραυματίστηκε και μία περαστική. Η έκρηξη που ακούστηκε σε πολλά σημεία της πόλης οδήγησε στην κατάρρευση μιας παλαιάς κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, στην αδιόρροφη κατοικία διαμένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν έχει ακόμη όμως αποσαφινιστεί εάν η τραυματίας είναι η γυναίκα που κατοικεί στο σπίτι ή κάποια περαστική. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση εντοπισμού ανθρώπων μέσα στο σπίτι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε μικρή αιστεία φωτιά στην κατοικία, την οποία αντιμετώπισαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Οι ζημιές στο κτίριο είναι σημαντικές, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε ισχύ μάλιστα τέθηκαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στον Έμπονα Ρόδου η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο εκ λοιπόν με πολυετή προσφορά άνω των 20 ετών στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και διακρινόταν για την μεγάλη του εμπειρία στις επιχειρήσεις πρώτης γραμμής. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την διάρκεια νυχτερινής επιχειρησιακής δράσης για τον εντοπισμό και την διάσωση δύο εγκλωβισμένων τουριστών, όταν ο 52χρονος παραπάτησε και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο βαθύ Αυλίδας. Σύμφωνα με το Evia Online, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε ευτυχώς και βγήκε. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ερωτήματα υπάρχουν για τις ουσίες και το αντίδοτο που του χορηγήθηκαν στην Μέθη. Το σενάριο της χορήγησης Μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις μαρτύρων στον ανακριτή. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει πως δεν αποκλείεται να χορηγήθηκε μία συγκεκριμένη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, για την οποία οι ειδικοί δήλωσαν στο Μέγκα ότι δεν υπάρχει αντίδοτο, ενώ όπως επισημάνθηκε δεν είναι απίθανο οι γιατροί ακόμη και να μπέρδεψαν τις ουσίες. Πάντως το είδος των ουσιών, οι ποσότητες και ο χρόνος χορήγησής τους θα εξακριβωθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Την χορήγηση μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη φαίνεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες την ώρα του περιστατικού. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια, φέρεται να κατέθεσε, περιγράφοντας τις ενέργειες τις οποίες προχώρησε μετά το σχετικό αίτημα. Να σημειωθεί ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί τηλεφώνησαν σε αναισθησιολόγο, η οποία παλιότερα εργαζόταν στο ιατρείο τους, για να τους συμβουλέψει για τον τρόπο που θα ξυπνούσε ο Μαζονάκης από τη μέθη στην οποία τον είχαν υποβάλει. Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, ήταν η ίδια που έκανε το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο, η οποία φέρεται να είπε πως δεν υπάρχει άλλο αντίδοτο. Η ίδια μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι όταν πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο, η ίδια δεν ήταν εκεί. Πήγε αργότερα. Η μάρτυρας φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την άφιξη του τραγουδιστή ήταν μετά από παρένεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί. Φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Η μάρτυρας είπε πως στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα από την γιατρό σε διαφορετικά δωμάτια και πως η ίδια ήταν στο διπλανό από αυτό που βρισκόταν ο καλλιτέχνης.

Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με το μαζονάκι, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες. Η μάρτυρας φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που είχε ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρό μας, να σας πω δύο λόγια για το νέο ολοκέντριο κατάστημα ΔΕΗ, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφθείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Εδώ και πάλι, πάλι μαζί, μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν μαζί για να προχωρήσουμε σε άλλες ειδήσεις, σε άλλα νέα, να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την Εθνική Σύνταξη 2026 και θα σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε για τους 3 κόφτες που ενδεχομένως να ρίξουν το ποσό που αφορά στην Εθνική Σύνταξη και που θα μπορούσε να πάρει κάποιος από εσάς. Τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης για το 2026. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα δουν αυτό ακριβώς το ποσό στον λογαριασμό τους. Υπάρχουν 3 βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν την Εθνική Σύνταξη. Και αυτοί ποιοι είναι? Τα χρόνια ασφάλισης, τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η έξοδος με μειωμένη σύνταξη πριν από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι μειώσεις μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να πέσει ακόμα περισσότερο. Πρώτος κόφτης, πόσα χάνεται με 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης. Για να πάρει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη των 446,87 ευρώ απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης ως προς την συγκεκριμένη προϋπόθεση. Όποιος έχει από 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης βλέπει το ποσό να μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που του λείπει από τα 20. Έτσι, το 2026 τα ποσά είναι με 20 χρόνια και πάνω 446,87 ευρώ, με 19 χρόνια 437,93, με 18 χρόνια 429 ευρώ, με 17 χρόνια 420,6 ευρώ, με 16 χρόνια 411,12 ευρώ και με 15 χρόνια 402,18 ευρώ. Άρα κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης χάνει 44,69 ευρώ το μήνα από την Εθνική Σύνταξη σε σχέση με κάποιον που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια. Δεύτερος κόφτης, προσοχή στα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Τα χρόνια ασφάλισης δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Ρόλο παίζουν και τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό, απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία. Για κάθε χρόνο που λείπει από τα 40, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 2,5%. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει άλλη μείωση, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής. 40 χρόνια 446,87 ευρώ, 39 χρόνια 435,70, 38 χρόνια 424,53, 37 χρόνια 413,36, 36 χρόνια 402,18, 35 χρόνια 491,01 ευρώ, 30 χρόνια 335,15 ευρώ, 25 χρόνια 279,29 ευρώ, 20 χρόνια 223,44 ευρώ και 15 χρόνια 167,58 ευρώ. Επομένως, όσοι έχουν ζήσει για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, χρειάζεται να ελέγξουν ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και τρίτος κόφτης, μέχρι 30% κάτω με μειωμένη σύνταξη. Μεγάλη διαφορά στο τελικό ποσό μπορεί να προκαλέσει και η πρόορη συνταξιοδότηση. Για όσους δικαιούνται και επιλέγουν μειωμένη σύνταξη, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης, με το πέναλτι να φτάνει έως το 30%. Στην πράξη, ένα χρόνο νωρίτερα περίπου 420,6 ευρώ. 2 χρόνια νωρίτερα περίπου 393,65 ευρώ. 3 χρόνια νωρίτερα περίπου 366,43 ευρώ. 4 χρόνια νωρίτερα περίπου 339,82 ευρώ. Και 5 χρόνια νωρίτερα περίπου 312,81 ευρώ. Έτσι, κάποιος που αποχωρεί 5 χρόνια νωρίτερα
μπορεί να παίρνει περίπου 134 ευρώ λιγότερα το μήνα από την Εθνική Σύνταξη. Σε έναν χρόνο η διαφορά ξεπερνά τα 1.600 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι αυτή η μείωση αφορά μόνο την Εθνική Σύνταξη και όχι την ανταποδοτική. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι οι τρεις κόφτες δεν λειτουργούν απαραίτητα ανεξάρτητα. Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να έχει λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης και παράλληλα να μην συμπληρώνει 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Εάν επιπλέον φύγει με μειωμένη σύνταξη, μπορεί να εφαρμοστεί και η αντίστοιχη περικοπή λόγω πρόωρης εξόδου. Γι' αυτό τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες και όχι το δεδομένο ποσό της Εθνικής Σύνταξης για όλους. Πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης, χρειάζεται να υπολογιστούν τρία βασικά στοιχεία: πόσα χρόνια ασφάλισης υπάρχουν, πόσα χρόνια διαμονής αναγνωρίζονται και πόσο απέχει ο ασφαλισμένος από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Νέο τοπίο διαμορφώνεται από την φετινή σχολική χρονιά, στις μαθητικές εκδρομές, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικότερα στις μετακινήσεις των μαθητών εκτός σχολικής μονάδας. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να εξυγχρονίσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις διαδικασίες για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική μάθηση, στην ασφάλεια και στην παιδαγωγική σύνδεση μεταξύ μετακίνησης με το σχολικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όμως, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου πλαισίου έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η ίδια η ανάγκη για ασφαλείς μαθητικές μετακινήσεις, την οποία αναγνωρίζουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά κυρίως το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για τους τεχνικούς ελέγχους, πόσο αυξάνεται η γραφειοκρατική επιβάρυνση των σχολείων και αν παρέχεται επαρκής νομική προστασία στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές. Οι δύο αποφάσεις εκδόθηκαν τον Αύγουστο του 2026. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η ίδια η φιλοσοφία του θεσμού. Το Υπουργείο Παιδείας δεν αντιμετωπίζει πλέον την εκδρομή ως μία απλή έξοδο των μαθητών από το σχολείο, αλλά ως εκπαιδευτική δράση εκτός σχολικής μονάδας, η οποία πρέπει να συνδέεται με την σχολική γνώση, το κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, τη βιωματική μάθηση, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους. Στην λογική αυτή εντάσσονται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες ενεργού πολίτη, τα προγράμματα Εράσμους, οι αθλητικές δράσεις, οι επισκέψεις στο εξωτερικό και άλλες οργανωμένες μετακινήσεις. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει παρουσιάσει το νέο πλαίσιο ως προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο το σχολείο στην κοινωνία και στον πραγματικό κόσμο, συνδέοντας την θεωρητική γνώση με την εμπειρία. Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή για τα δημοτικά είναι ότι προβλέπεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκπαιδευτικών δράσεων ανά τμήμα και ένα σχολικό έτος. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη βιωματική διάσταση της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προβλέπει παράλληλα διαφορετικές κατηγορίες δράσεων και συγκεκριμένα όρια. Για παράδειγμα, μπορούν να πραγματοποιούνται έως 6 εκπαιδευτικές επισκέψεις και έως 9 συνολικά δράσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, ενώ προβλέπεται και μια ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τμήμα. Για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων προβλέπονται έως 2 επισκέψεις στο εσωτερικό ανά σχολικό έτος για κάθε ομάδα μαθητών που υλοποιεί το πρόγραμμα. Στα γυμνάσια και λύκεια, το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί αναλυτικά τις μετακινήσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων έως 5 σχολικοί περίπατοι, έως 9 διδακτικές επισκέψεις ανά τάξη, τμήμα ή προβλεπόμενη εκπαιδευτική ομάδα, μία ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, πολύμερη εκδρομή για τις τάξεις και τις κατηγορίες μαθητών για τις οποίες προβλέπεται, μετακινήσεις στο εξωτερικό, συμμετοχές σε συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις. Δράσεις Εράσμους και σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Για την τελευταία τάξη γενικών και επαγγελματικών λυκείων και τις αντίστοιχες ειδικές σχολικές δομές, προβλέπεται πολυήμερη εκδρομή έως 5 ημέρες, με δυνατότητα επέκτασης έως 7 ημερών, όταν συμπεριλαμβάνονται έως 2 ημέρες αργίας. Για ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, απαιτείται κατά κανόνα συμμετοχή τουλάχιστον 70% των μαθητών της τάξης ή των τμήματων που μετακινούνται. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Το ποσοστό συμμετοχής για τις εκπαιδευτικές δράσεις μειώνεται στο 50% προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ένας από τους βασικούς άξονες της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας. Για τις μετακινήσεις με τουριστικά λεωφορεία προβλέπεται ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας τροχέας και αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων πριν από την αναχώρηση, όπως τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο, στοιχεία κταίου και ταχογράφου. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα τροχονομικού ελέγχου πριν από την αναχώρηση, ενώ το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των συνθήκων της οδικής μετακίνησης. Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό γιατί η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ο αρχηγός της δράσης και η συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε τρίτους. Παράλληλα, στις οδικές μετακινήσεις περιλαμβάνονται προβλέψεις όπου οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν ως διεύρυνση της ευθύνης τους και σε ζητήματα που κανονικά ελέγχονται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στην πρωτοβάθμια, η νέα απόφαση προβλέπει τη δημιουργία τριμελούς επιτροπής οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στις σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τα ολιγοθέσια σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Η επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή ή προϊστάμενο του σχολείου και δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούν μετακίνηση με μέσο μεταφοράς, καθώς και για την εξεύρεση μεταφορικών μέσων. Οι πολύμερες δράσεις καταχωρίζονται και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Μετά την ολοκλήρωση πολύμερης εκπαιδευτικής δράσης, προβλέπεται επίσης σύνταξη έκθεσης για την διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμη συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την ενημέρωση των μαθητών, την εποπτεία τους, την πρόβλεψη ασφαλών σημείων συγκέντρωσης και την καταγραφή ιατρικών αναγκών, αλλεργιών ή ειδικής διατροφής. Το νέο πλαίσιο μεταφέρει ουσιαστικά και τους κανόνες σχολικής ζωής εκτός σχολείου. Ειδικότερα, εάν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους μαθητές, συνοδούς ή τρίτα πρόσωπα χωρίς συνένεση, προβλέπεται διαδικασία παράδοσης της ηλεκτρονικής συσκευής στους συνοδούς για φύλαξη. Η συσκευή επιστρέφεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το τέλος της δράσης και το περιστατικό καταγράφεται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.

νέο πλαίσιο εισάγει επίσης περισσότερες απαιτήσεις για τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν μαθητικές μετακινήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ενώ για τον υπεύθυνο και το προσωπικό που πρόκειται να συμμετάσχει στην συνοδεία μαθητών, προβλέπεται η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Επίσης, προβλέπονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης και σχετικών εξόδων. Στις απολύμερες μετακινήσεις προβλέπεται διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης προσφορών με συμμετοχή στη διαδικασία εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας. Θα συνεχίσουμε με όλες αυτές τις πληροφορίες στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και λένε πως δεν είναι δική μας δουλειά ο τεχνικός έλεγχος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Εδώ και πάλι, πάλι μαζί, μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν μαζί για να προχωρήσουμε σε άλλες ειδήσεις, σε άλλα νέα, να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για την Εθνική Σύνταξη 2026 και θα σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε για τους 3 κόφτες που ενδεχομένως να ρίξουν το ποσό που αφορά στην Εθνική Σύνταξη και που θα μπορούσε να πάρει κάποιος από εσάς. Τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης για το 2026. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα δουν αυτό ακριβώς το ποσό στον λογαριασμό τους. Υπάρχουν 3 βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν την Εθνική Σύνταξη. Και αυτοί ποιοι είναι? Τα χρόνια ασφάλισης, τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η έξοδος με μειωμένη σύνταξη πριν από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι μειώσεις μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να πέσει ακόμα περισσότερο. Πρώτος κόφτης, πόσα χάνεται με 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης. Για να πάρει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη των 446,87 ευρώ απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης ως προς την συγκεκριμένη προϋπόθεση. Όποιος έχει από 15 έως 19 χρόνια ασφάλισης βλέπει το ποσό να μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που του λείπει από τα 20. Έτσι, το 2026 τα ποσά είναι με 20 χρόνια και πάνω 446,87 ευρώ, με 19 χρόνια 437,93, με 18 χρόνια 429 ευρώ, με 17 χρόνια 420,6 ευρώ, με 16 χρόνια 411,12 ευρώ και με 15 χρόνια 402,18 ευρώ. Άρα κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης χάνει 44,69 ευρώ το μήνα από την Εθνική Σύνταξη σε σχέση με κάποιον που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια. Δεύτερος κόφτης, προσοχή στα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Τα χρόνια ασφάλισης δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Ρόλο παίζουν και τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό, απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία. Για κάθε χρόνο που λείπει από τα 40, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 2,5%. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει άλλη μείωση, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής. 40 χρόνια 446,87 ευρώ, 39 χρόνια 435,70, 38 χρόνια 424,53, 37 χρόνια 413,36, 36 χρόνια 402,18, 35 χρόνια 491,01 ευρώ, 30 χρόνια 335,15 ευρώ, 25 χρόνια 279,29 ευρώ, 20 χρόνια 223,44 ευρώ και 15 χρόνια 167,58 ευρώ. Επομένως, όσοι έχουν ζήσει για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, χρειάζεται να ελέγξουν ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και τρίτος κόφτης, μέχρι 30% κάτω με μειωμένη σύνταξη. Μεγάλη διαφορά στο τελικό ποσό μπορεί να προκαλέσει και η πρόορη συνταξιοδότηση. Για όσους δικαιούνται και επιλέγουν μειωμένη σύνταξη, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης, με το πέναλτι να φτάνει έως το 30%. Στην πράξη, ένα χρόνο νωρίτερα περίπου 420,6 ευρώ, 2 χρόνια νωρίτερα περίπου 393,65 ευρώ,
3 χρόνια νωρίτερα περίπου 366,43 ευρώ, 4 χρόνια νωρίτερα περίπου 339,82 ευρώ και 5 χρόνια νωρίτερα περίπου 312,81 ευρώ. Έτσι, κάποιος που αποχωρεί 5 χρόνια νωρίτερα μπορεί να παίρνει περίπου 134 ευρώ λιγότερα το μήνα από την Εθνική Σύνταξη. Σε έναν χρόνο η διαφορά ξεπερνά τα 1.600 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι αυτή η μείωση αφορά μόνο την Εθνική Σύνταξη και όχι την ανταποδοτική. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι οι τρεις κόφτες δεν λειτουργούν απαραίτητα ανεξάρτητα. Κάποιος μπορεί, για παράδειγμα, να έχει λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης και παράλληλα να μην συμπληρώνει 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Εάν επιπλέον φύγει με μειωμένη σύνταξη, μπορεί να εφαρμοστεί και η αντίστοιχη περικοπή λόγω πρόωρης εξόδου. Γι' αυτό τα 446,87 ευρώ είναι το πλήρες και όχι το δεδομένο ποσό της Εθνικής Σύνταξης για όλους. Πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης, χρειάζεται να υπολογιστούν τρία βασικά στοιχεία: πόσα χρόνια ασφάλισης υπάρχουν, πόσα χρόνια διαμονής αναγνωρίζονται και πόσο απέχει ο ασφαλισμένος από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Νέο τοπίο διαμορφώνεται από την φετινή σχολική χρονιά, στις μαθητικές εκδρομές, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικότερα στις μετακινήσεις των μαθητών εκτός σχολικής μονάδας. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να εξυγχρονίσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις διαδικασίες για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην βιωματική μάθηση, στην ασφάλεια και στην παιδαγωγική σύνδεση μεταξύ μετακίνησης με το σχολικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όμως, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου πλαισίου έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η ίδια η ανάγκη για ασφαλείς μαθητικές μετακινήσεις, την οποία αναγνωρίζουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά κυρίως το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για τους τεχνικούς ελέγχους, πόσο αυξάνεται η γραφειοκρατική επιβάρυνση των σχολείων και αν παρέχεται επαρκής νομική προστασία στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές. Οι δύο αποφάσεις εκδόθηκαν τον Αύγουστο του 2026. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η ίδια η φιλοσοφία του θεσμού. Το Υπουργείο Παιδείας δεν αντιμετωπίζει πλέον την εκδρομή ως μία απλή έξοδο των μαθητών από το σχολείο, αλλά ως εκπαιδευτική δράση εκτός σχολικής μονάδας, η οποία πρέπει να συνδέεται με την σχολική γνώση, το κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, τη βιωματική μάθηση, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους. Στην λογική αυτή εντάσσονται πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες ενεργού πολίτη, τα προγράμματα Εράσμους, οι αθλητικές δράσεις, οι επισκέψεις στο εξωτερικό και άλλες οργανωμένες μετακινήσεις. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει παρουσιάσει το νέο πλαίσιο ως προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο το σχολείο στην κοινωνία και στον πραγματικό κόσμο, συνδέοντας την θεωρητική γνώση με την εμπειρία. Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή για τα δημοτικά είναι ότι προβλέπεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκπαιδευτικών δράσεων ανά τμήμα και ένα σχολικό έτος. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη βιωματική διάσταση της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προβλέπει παράλληλα διαφορετικές κατηγορίες δράσεων και συγκεκριμένα όρια. Για παράδειγμα, μπορούν να πραγματοποιούνται έως 6 εκπαιδευτικές επισκέψεις και έως 9 συνολικά δράσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, ενώ προβλέπεται και μία ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τμήμα. Για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων προβλέπονται έως 2 επισκέψεις στο εσωτερικό ανά σχολικό έτος για κάθε ομάδα μαθητών που υλοποιεί το πρόγραμμα. Στα γυμνάσια και λύκεια, το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί αναλυτικά τις μετακινήσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων έως 5 σχολικοί περίπατοι, έως 9 διδακτικές επισκέψεις ανά τάξη, τμήμα ή προβλεπόμενη εκπαιδευτική ομάδα, μία ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, πολυήμερη εκδρομή για τις τάξεις και τις κατηγορίες μαθητών για τις οποίες προβλέπεται, μετακινήσεις στο εξωτερικό, συμμετοχές σε συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις. Δράσεις Εράσμους και σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Για την τελευταία τάξη γενικών και επαγγελματικών λυκείων και τις αντίστοιχες ειδικές σχολικές δομές προβλέπεται πολυήμερη εκδρομή έως 5 ημέρες με δυνατότητα επέκτασης έως 7 ημερών όταν συμπεριλαμβάνονται έως 2 ημέρες αργίας. Για ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές απαιτείται κατά κανόνα συμμετοχή τουλάχιστον 70% των μαθητών της τάξης ή των τμήματων που μετακινούνται. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Το ποσοστό συμμετοχής για τις εκπαιδευτικές δράσεις μειώνεται στο 50% προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ένας από τους βασικούς άξονες της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας. Για τις μετακινήσεις με τουριστικά λεωφορεία προβλέπεται ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας τροχέας και αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων πριν από την αναχώρηση, όπως τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο, στοιχεία κταίου και ταχογράφου. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα τροχονομικού ελέγχου πριν από την αναχώρηση, ενώ το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των συνθήκων της οδικής μετακίνησης. Το ζήτημα αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό γιατί η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ο αρχηγός της δράσης και η συνοδή εκπαιδευτική έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε τρίτους. Παράλληλα, στις οδικές μετακινήσεις περιλαμβάνονται προβλέψεις όπου οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν ως διεύρυνση της ευθύνης τους και σε ζητήματα που κανονικά ελέγχονται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Στην πρωτοβάθμια, η νέα απόφαση προβλέπει τη δημιουργία τριμελούς επιτροπής οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στις σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τα ολιγοθέσια σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Η επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή ή προϊστάμενο του σχολείου και δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούν μετακίνηση με μέσο μεταφοράς, καθώς και για την εξεύρεση μεταφορικών μέσων. Οι πολύμερες δράσεις καταχωρίζονται και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Μετά την ολοκλήρωση πολύμερης εκπαιδευτικής δράσης, προβλέπεται επίσης σύνταξη έκθεσης για την διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμη συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την ενημέρωση των μαθητών, την εποπτεία τους, την πρόβλεψη ασφαλών σημείων συγκέντρωσης και την καταγραφή ιατρικών αναγκών, αλλεργιών ή ειδικής διατροφής. Το νέο πλαίσιο μεταφέρει ουσιαστικά και τους κανόνες σχολικής ζωής εκτός σχολείου. Ειδικότερα, εάν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους μαθητές, συνοδούς ή τρίτα πρόσωπα χωρίς συνένεση, προβλέπεται διαδικασία παράδοσης της ηλεκτρονικής συσκευής στους συνοδούς για φύλαξη. Η συσκευή επιστρέφεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το τέλος της δράσης και το περιστατικό καταγράφεται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής.

νέο πλαίσιο εισάγει επίσης περισσότερες απαιτήσεις για τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν μαθητικές μετακινήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ενώ για τον υπεύθυνο και το προσωπικό που πρόκειται να συμμετάσχει στην συνοδεία μαθητών, προβλέπεται η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Επίσης, προβλέπονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης και σχετικών εξόδων. Στις απολύμερες μετακινήσεις προβλέπεται διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης προσφορών με συμμετοχή στη διαδικασία εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας. Θα συνεχίσουμε με όλες αυτές τις πληροφορίες στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και λένε πως δεν είναι δική μας δουλειά ο τεχνικός έλεγχος. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Για 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα και πάμε να διανύσουμε περίπου 15 λεπτάκια που θα έχουμε στην διάθεσή μας, μιλώντας για κληρονομιές. Ποιος κρατά το σπίτι, ποιος αποζημιώνεται και τι ακριβώς γίνεται με τα χρέη. Τι αλλάζει όταν ένα ακίνητο κληρονομείται από δύο παιδιά. Πώς πληρώνεται εκείνος που δεν παίρνει το σπίτι. Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη των κληρονόμων για τις οφειλές του θανόντος. Ένα σπίτι, δύο παιδιά και χρέη που εμφανίζονται μετά τον θάνατο αρκούν συχνά για να ξεκινήσει μια οικογενειακή και οικονομική περιπέτεια πολλών ετών. Το νέο κληρονομικό δίκαιο επιχειρεί να περιορίσει τέτοιες καταστάσεις, αλλάζοντας τον τρόπο

με τον οποίο αντιμετωπίζονται η νόμιμη μοίρα, η μοιρασιά των ακινήτων και οι οφειλές του θανόντος. Στην πράξη, ένα παιδί μπορεί να κρατήσει ολόκληρο το οικογενειακό σπίτι και το άλλο να αποκτήσει χρηματική απέτηση αντί για ένα μικρό ποσοστό στο ακίνητο. Αυτό ωστόσο δεν γίνεται αυτομάτως. Θα πρέπει να προβλέπεται σε διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση ή να προκύψει από μεταγενέστερη συμφωνία ή δικαστική απόφαση για την διανομή της περιουσίας. Παράλληλα, εάν μαζί με το σπίτι εμφανιστούν δάνεια, οφειλές προς την εφορία ή άλλα άγνωστα χρέη, ο κληρονόμος δεν ευθύνεται ως βασικός κανόνας με την δική του περιουσία. Η προστασία αυτή μπορεί να χαθεί αν παραβιάσει τους κανόνες διαχείρισης της κληρονομιάς και προστασίας των πιστωτών. Ο νόμος 5303 του 2026 αντικαθιστά ολόκληρο το 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα και εφαρμόζεται κυρίως στις κληρονομικές σχέσεις προσώπων που πεθαίνουν από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και μετά. Για παλαιότερους θανάτους εξακολουθεί βασικά να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς με τις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Μία από αυτές αφορά τις νέες συμφωνίες διανομής, οι οποίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν και για παλαιότερες κληρονομιές εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί αγωγή διανομής. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά την ευθύνη του κληρονόμου για τις οφειλές του θανόντος. Με το νέο καθεστώς δεν κινδυνεύουν αυτομάτως το δικό του σπίτι, ο μισθός ή οι καταθέσεις του από ένα παλιό δάνειο ή μία φορολογική οφειλή που εμφανίστηκε αργότερα. Για παράδειγμα, κάποιος κληρονομεί ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ και στην συνέχεια αποκαλύπτονται τραπεζικά και φορολογικά χρέη ύψους 220.000 ευρώ. Οι πιστωτές μπορούν να στραφούν στην κληρονομική περιουσία και το ακίνητο ενδέχεται να εκποιηθεί για την απληρωμή τους. Ο κληρονόμος όμως δεν θα κληθεί να καλύψει τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ από την δική του περιουσία εφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του νόμου. Η προστασία μπορεί να χαθεί εάν ο κληρονόμος δηλώσει ότι θα διαχειρίζεται και θα διαθέτει ελεύθερα την κληρονομιά. Προσωπικά εκτεθειμένος μπορεί να βρεθεί και αν πουλήσει ή μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία κατά παράβαση του νόμου, μειώσει υπέτεια την αξία της κληρονομιάς ή δεν τηρήσει τη σειρά με την οποία πρέπει να ικανοποιηθούν πιστωτές και λοιποί δικαιούχοι. Ο κληρονόμος προστατεύεται επομένως από άγνωστες οφειλές, δεν έχει όμως ανεξέλεγκτη δυνατότητα να πουλήσει ή να μεταβιβάσει ό,τι κληρονόμησε, προτού ξεκαθαρίσουν οι υποχρεώσεις της περιουσίας. Thank you.

Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά την νόμιμη μοίρα. Μέχρι σήμερα ο δικαιούχος συμμετείχε στην κληρονομιά ως κληρονόμος κατά το ποσοστό που του αναλογούσε. Με το νέο καθεστώς αποκτά χρηματική απέτηση ίση με το μισό της αξίας που θα λάμβανε εάν δεν υπήρχε διαθήκη. Για παράδειγμα, ένας γονέας με δύο παιδιά αφήνει με διαθήκη ένα σπίτι αξίας 240.000 ευρώ μόνο στο ένα. Εφόσον δεν υπάρχει επιζών σύζυγος, χρέη, προηγούμενες παροχές ή άλλα στοιχεία που αλλάζουν τον υπολογισμό, κάθε παιδί θα δικαιούνταν χωρίς διαθήκη το 50% της περιουσίας. Η νόμιμη μοίρα του παιδιού που παραλήφθηκε είναι το μισό αυτού του ποσοστού, δηλαδή 25% ή 60.000 ευρώ. Το πρώτο παιδί μπορεί να κρατήσει ολόκληρο το σπίτι, αλλά πρέπει να καταβάλει τα 60.000 ευρώ στον αδερφό του. Εάν δεν διαθέτει το ποσό, θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση, όπως συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, χρηματοδότηση ή αξιοποίηση διαφορετικού περιουσιακού στοιχείου. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η υπόθεση μπορεί να καταλήξει στο δικαστήριο. Η καταβολή χρημάτων αποτελεί το νέο βασικό κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Το δικαστήριο μπορεί, εάν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να διατάξει αντί χρημάτων την απόδοση ποσοστού ή συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της κληρονομιάς. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή της κληρονομικής σύμβασης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί, όσο βρίσκεται εν ζωή, να οργανώσει με δεσμευτική συμφωνία τη διαδοχή της περιουσίας του. Η σύμβαση καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου με αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλωμένων. Μέσω αυτής μπορεί να εγκατασταθεί κληρονόμος ή να οριστεί ποιος θα λάβει συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μετά το θάνατο. Για παράδειγμα, ένας γονέας διαθέτει σπίτι αξίας 250.000 ευρώ και η οικογενειακή επιχείρηση αξίας 300.000 ευρώ. Μπορεί να οργανώσει τη διαδοχή ώστε το παιδί που εργάζεται στην επιχείρηση να την αναλάβει και το άλλο να πάρει το σπίτι, προβλέποντας συγχρόνως τον τρόπο κάλυψης της διαφοράς των 50.000 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για οικογενειακές επιχειρήσεις, περιουσίες με πολλά ακίνητα και οικογένειες με παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Η μοιρασιά μπορεί να οργανωθεί εκ των προτέρων αντί η σύγκρουση να ξεσπάσει μετά το θάνατο. Διαφορετική διαδικασία είναι η σύμβαση διανομής που υπογράφουν οι συγκληρονόμοι μετά το θάνατο. Με αυτήν μπορούν να συμφωνήσουν απευθείας πώς θα μοιράσουν την περιουσία, ενώ η ίδια πράξη ισχύει ταυτόχρονα και ως αποδοχή της κληρονομιάς. Για παράδειγμα, δύο αδέλφια κληρονομούν ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και καταθέσεις. Μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο ένας θα κρατήσει το σπίτι και ο άλλος το οικόπεδο, χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις για να καλύψουν την διαφορά αξίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται να γίνουν πρώτα συνιδιοκτήτες σε όλα και να χρειαστούν στη συνέχεια νέες πράξεις για την μεταξύ τους διανομή. Η υπομοιδά χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ιστορική τομή, καθώς μπορεί να περιορίσει τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, συμβολιογραφικές πράξεις και μεταγραφές που απαιτούνταν έως σήμερα. Για ακίνητα, η σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται συμβολιογραφικά και σύμφωνα με την Ομοσπονδία να συμμετέχουν όλοι οι εξαδιαθέτου συγκληρονόμοι.

γάλαζε τώρα για τις διαθήκες και τον επιζώντα σύζυγο σε σχέση με τις κληρονομιές που συζητάμε. Οι ιδιόγραφες διαθήκες δεν καταργούνται, αλλά τροποποιούνται επιμέρους κανόνες για την κατάθεση, τη δημοσίευση και την παραγωγή των ένομων αποτελεσμάτων τους. Προβλέπονται επίσης ειδικές δικλείδες για διαθήκες που συντάσσονται από πρόσωπα τα οποία περιθάλπονται σε μονάδες υγείας ή κοινωνικής φροντίδας. Ενισχύεται και η θέση του επιζώντος σύζυγου όταν συντρέχει με ένα παιδί, η εξαδιαθέτου μερίδα του αυξάνεται στο 1 τρίτο, ενώ με δύο ή περισσότερα παιδιά παραμένει στο 1 τέταρτο. Αποκτά επιπλέον δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής κατοικίας χωρίς αντάλλαγμα για ένα έτος. Περιορισμένα δικαιώματα αναγνωρίζονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στο πρόσωπο που συζούσε μόνιμα σε ελεύθερη ένωση με τον αθανόντα. Η Υπομοιδά χαιρετίζει την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, επισημαίνει όμως ότι οι κληρονομικές συμβάσεις κινδυνεύουν να παραμείνουν κενό γράμμα, εάν δεν συνοδευτούν από ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Μια οικογένεια μπορεί πλέον να έχει την νομική δυνατότητα να συμφωνήσει εγκαίρως ποιο παιδί θα πάρει το σπίτι και ποιο την οικογενειακή επιχείρηση. Εάν όμως η συμφωνία φορολογείται βαρύτερα από μια γονική παροχή, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα έχουν οικονομικό κίνητρο να χρησιμοποιήσουν τον νέο θεσμό. Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία ζητά οι κληρονομικές συμβάσεις μεταξύ γονέων, παιδιών και εγγονών να υπαχθούν στο φορολογικό πλαίσιο των γονικών παροχών και δωρεών με αφορολόγητο 800.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία. Διαφορετικά, προειδοποιεί ότι μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νέου νόμου μπορεί να παραμείνει ανενεργή στην πράξη.

Κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, δύο και κάτι, δυόμιση ώρες σήμερα, ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, αναζωογονηθείτε όπως μπορεί ο καθένας. Περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας, έτσι. Και ελάτε να τα πούμε και πάλι πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε πολλά, πολλά να πούμε. Λοιπόν, να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Νέα πρόγνωση για έντονες καταιγίδες, για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κάθε φορά που εκδίδεται ένα έκτακτο δελτίο καιρού για τη χώρα, αρχίζει το ίδιο έργο. Έρχεται η Έμι, μας λέει προσοχή, αλλάζει ο καιρός, έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλάζει. Κάνει τη δουλειά της δηλαδή η Έμι. Και μετά αρχίζουν και τα μηνύματα, σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, σε επιφυλακή υπηρεσίες, συστήνεται προσοχή στους πολίτες κτλ. Κτλ. Ωραία όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα προκύπτει είναι αν η χώρα, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, η Κρήτη, το Ηράκλειο, είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, το σημερινό δελτίο, έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, δεν βάζει την Κρήτη στο κάδρο των ισχυρών φαινομένων. Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται αρχικά στα βορειοδυτικά το Σάββατο στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Η γενικότερη πρόγνωση όμως περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες και στην Κρήτη. Και τα λέμε όλα αυτά επειδή ακριβώς δεν είμαστε αυτή τη φορά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Νομίζω ότι είναι μια πρωτεστάξιος ευκαιρία και μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στο φθινόπωρο να κάνουμε τη συζήτηση πριν χρειαστεί να μετράμε ζημιές. Για το πρόβλημα είναι πού θα πάει το νερό όταν πέσει. Και όταν πέσει πολύ και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσα φρεάτια έχουν καθαριστεί, αν έχουν καθαριστεί, πόσα είναι έτοιμα να δεχθούν μεγάλη ποσότητα νερού, αν είναι έτοιμα να δεχθούν μεγάλη ποσότητα νερού και μάλιστα μέσα σε λίγα λεπτά, τι κατάσταση επικρατεί στα ρέματα, πού υπάρχουν σημεία του οδικού δικτύου που ξέρουμε ήδη ότι με μια δυνατή νερποντή μετατρέπονται σε λίμνες και κυρίως τι έχουμε κάνει για αυτά πριν αρχίσει να βρέχει. Γιατί δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο και μάλιστα στη Δύση του 2026 να συνεχίζουμε εμείς επί δεκαετίες την ίδια τακτική, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε κάθε έντονη βροχόπτωση σαν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Η βροχή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Κάποιες φορές παίρνει και ακραία χαρακτηριστικά, αλλά τις περισσότερες δεν έχει ακραία χαρακτηριστικά, αλλά ζούμε ακραίες καταστάσεις ως πόλεις. Το να πλημμυρίζει μια πόλη κάθε φορά που βρέχει, δυνατά, έστω δυνατά, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πρόβλημα υποδομών, σχεδιασμού και πρόληψης.

ξέρω πόσο μακριά βρισκόμαστε ακόμη από να υποθεί το εξής, να βρέξει όσο προβλέπεται να βρέξει, γιατί οι υπόλοιποι προετοιμασμένοι. Δηλαδή δεν ξέρω πότε και αν θα είμαστε ποτέ σε θέση να εκφράσουμε, να διατυπώσουμε αυτή τη θέση πεποίθηση εκτίμησης.

Πάμε σε αυτό που συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθηνάς. Την πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα το θέμα. Και σίγουρα δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που διάφορες εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, να παίξει για μερικές ώρες στα δελτία ενδεχομένως ειδήσεων ή στα social media, στο scroll εκεί, στο timeline, που διάλογο το λένε, όλο αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Είναι μια εικόνα που πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Καθώς στις 7.30 το πρωί σήμερα στην οδό Λυσικράτους, στην καρδιά της Αθηνάς, μια ισχυρότατη έκρηξη διέλυσε ένα ολόκληρο κτίριο. Συγκλονίστηκε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας από το θόρυβο. Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα αρκετών μέτρων. Προκλήθηκαν και ζημιά σε γειτονικά κτίρια και αυτοκίνητα. Και αν δείτε τα βίντεο, τις εικόνες, καταλαβαίνετε αμέσως ότι αποτύχει. Αυτή την ώρα δεν μιλάμε για θύματα, για πολλά θύματα. Και μιλάμε για την πλάκα. Δεν μιλάμε για έναν εγκαταλειμμένο δρόμο σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσύχναστα και τουριστικά σημεία ολόκληρης της χώρας. Είμαστε και τυχεροί ότι η έκρηξη έγινε 7.30 το πρωί. Είναι άλλο ή θα ήταν άλλο αν η έκρηξη γινόταν 12 το μεσημέρι, για παράδειγμα. Με τα πεζοδρόμια γεμάτα, τουρίστες, εργαζόμενους, αυτοκίνητα. Οι πρώτες ενδείξεις και μαρτυρίες στρέφουν την έρευνα προς πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οριστικό πόρισμα. Και η ίδια η διαχειρίστρια του δικτύου φυσικού αερίου έχει αναφέρει ότι τα αίτια διερευνώνται. Επομένως, εμείς δεν θα κάνουμε τους πραγματογνώμενες από το μικρόφωνο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε. Πόσο ασφαλή είναι τελικά τα κτίρια μέσα στα οποία ζούμε, και πόσο ασφαλή είναι και τα δίκτυα που μεταφέρουν προς τα κτίρια επικίνδυνα φορτία, όπως για παράδειγμα υγράριο. Πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν όχι μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στο Ηράκλειο, στα ιστορικά δηλαδή κέντρα των μεγάλων ελληνικών πόλεων. Πόσα από αυτά έχουν εγκαταστάσει δεκαετιών, πόσα έχουν αλλάξει χρήση, πόσα έχουν γίνει τουριστικά καταλήματα όπως όπως Airbnb και όλα τα συναφή, πόσα έχουν ανακαινιστεί, έχουν, ας μας επιτραπεί ως, παραποιηθεί ακόμη και κόντρα στον νόμο. Εν κατακλείδη, ποιος ελέγχει και πώς ελέγχει συνολικά ότι ένα κτίριο που φιλοξενεί ανθρώπους ότι είναι ασφαλές? Γιατί εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και τη διάσταση ότι ένα μέρος του κτιρίου, όπως σημαίνει και εδώ στο Ηράκλειο, χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση. Προφανώς και αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα για τα αίτια της έκρηξης, αλλά ανοίγει μια τεράστια συζήτηση. Όταν ένα παλιό κτίριο αλλάζει χρήση, όταν περνούν μέσα από, από μέσα του δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικοί άνθρωποι κάθε χρόνο, τι πιστοποιήσεις ασφαλείας απαιτούνται? Πόσο μάλλον όταν δεν συζητάμε για μια κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά συζητάμε για ολόκληρα συγκροτήματα που ουσιαστικά λειτουργούν ως ξενοδοχεία, όχι σαν, ως ξενοδοχεία, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουν reception και εστιατόριο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν. Ολόκληροι όροφοι κτιρίων και εδώ στο Ηράκλειο λειτουργούν σε συνθήκες ξενοδοχείων και προσπερνάω το οικονομικό εμπορικό σκέλος του ανταγωνισμού έναντι των ξενοδοχείων που παίρνουν άδεια ξενοδοχείου, άρα απαιτούνται βάσει αδειοδότησης συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι όροι και προϋποθέσεις δεν αφορούν αυτά τα ολόκληρα συγκροτήματα, επαναλαμβάνω, των 5, 10, 15, 35, 55 διαμερισμάτων. Ναι, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν και ολόκληρα κτίρια που έχουν πλέον στεγάσει 40, 50, 60 κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αμα περάστε και καλά και εδώ και στο Ηράκλειο, αλλά κυρίως στην Αθήνα είναι, η εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έξω από τις εισόδους πολυκατοικιών, κτηρίων τεράστιων, 5, 6, 7 ορόφους, το μόνο που βλέπεις είναι ένα παζλ από
κουτάκια κλειδαριών, με αυτά ξέρετε, με τους κωδικούς που πάει ο επισκέπτης, τέλος πάντων, αυτός που έχει μισθώσει μέσω των γνωστών πλατφορμών, έχει μισθώσει τη συγκεκριμένη κατοικία για να πάρει τον κωδικό του. Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση κάποιος υπάλληλος κτλ. Γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει reception. Είναι, ξέρετε, υπάρχει αυτή η αυτονομία, η αυτοδιαχείριση μάλλον. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν καταληφθεί οι προσώψεις κτηρίων από τις, από τα κουτάκια των κλειδιών με τους κωδικούς. Εκεί αντιλαμβάνεσαι, αν μετρήσεις τα κουτάκια, θα αντιληφθείς στο περίπου, γιατί κάποια κουτάκια να είναι και για περισσότερα διαμερίσματα, θα αντιληφθείς πόσα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα έλεγχο, να μετρήσεις, να καταμετρήσεις. Μετράς τα κουτάκια των κλειδιών και αντιλαμβάνεσαι περίπου σε τι κατάσταση είναι το συγκεκριμένο κτίριο. Πώς λειτουργεί δηλαδή. Λειτουργεί ως γραφεία, λειτουργεί ως εμπορικό κέντρο ή λειτουργεί ως ξενοδοχείο καμουφλαρισμένο.

κάνουμε την εκτίμηση, αυτό που έχουμε ζήσει όχι μία, όχι δύο, εκατοντάδες φορές βάσει της επικαιρότητας, θα ανοίξει πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το βλέπουμε αυτό, με αφορμή τη συγκεκριμένη έκρηξη για τις συνθήκες κατά τις οποίες αυτή έγινε αφενός, αφετέρου αν υπάρχει έλεγχος, τι επίπεδο έλεγχος υπάρχει σε αυτά τα κτίρια, θα κρατήσει 2, 3, 4, 5 ημέρες, όπως και η περίπτωση μετά το θάνατο Μαζονάκη, έχει κρατήσει μια εβδομάδα, έχει βοηθήσει και το ζευγάρι εκεί κτλ. Έχουν βοηθήσει και κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης που μάλλον είχαν μεγαλύτερες σχέσεις από όσο θα έπρεπε με αυτές τις παράνομες κλινικές ή τις παράνομες ιατρικές πράξεις, προμόταραν και αντίστοιχες πράξεις. Βλέπετε και εδώ στο Ηράκλειο είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα και μάλιστα από θεσμικούς φορείς όπως το Δήμο Ηρακλείου, όπου εδώ αναγκάστηκε να απολογηθεί και η αρμόδια αντίδημαρχος αντιδήμαρχος εθελοντισμού για το γεγονός ότι φιλοξενούσε σε ημερίδες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου που διοργάνωνε έχουμε ανοίξει παρένθεση όπως καταλαβαίνετε, που διοργάνωνε η αντιδημαρχία εθελοντισμού με ανθρώπους που μάλλον δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Κλείνουμε την παρένθεση. Θα περάσει και αυτό και δεν ξέρω τι θα αφήσει ως αποτύπωμα κι αν πράγματι έστω και αυτή η τραγική ιστορία όντως προσφέρει κάτι με την έννοια το ότι να κάνουμε ένα επόμενο βήμα βελτίωσης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν την υγεία μας. Το ίδιο πιθανολογούμε βασίμως εξαιτίας του παρελθόντος, ναι, του ένοχου αυτού παρελθόντος σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και την ουσία της πολιτικής, ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτή η συζήτηση για την ασφάλεια των κτηρίων.

Αλλάζουμε θέμα. Υπάρχουν δύο ειδήσεις που αν τις βάζεις. Αν τις διαβάσεις μάλλον χωριστά, λες ότι αφορούν δύο διαφορετικά πράγματα. Αν όμως τις βάλεις δίπλα-δίπλα, περιγράφουν σχεδόν ολόκληρο το οικονομικό πρόβλημα στη χώρα. Η πρώτη είδηση λέει ότι έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν να εξεταστεί η φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Ψάχνεις τις χώρες, κοιτάς τις χώρες, λες μπας. Διότι είπαμε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε έκθεση της έχει περιγράψει ότι εδώ έχουμε διοπόλιο. Δύο εταιρείες σου λέει κάνουν κουμάντο τα καύσιμα στη χώρα. Δεν είναι μονοπόλιο, ούτε καν ολιγοπόλιο. Είναι διοπόλιο. Λοιπόν, λες ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Θα είναι μία από τις έξι χώρες, θα είναι η Ελλάδα, αφού αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν. Τι να ξέρουν οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί. Που ζητούν να εξεταστεί η φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Μάλλον κομμουνιστές τους κόβω. Και τους Γερμανούς και τους Ισπανούς και τους Ιταλούς που έχουν μελώνει, κομμουνισμός, ναι. Και τους Πολωνούς, ναι, φυσικά. Και τους Πορτογάλους και τους Αυστριακούς. Εμείς επειδή δεν είμαστε χώρα κομμουνιστική όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε ανάμεσα στις έξι αυτές χώρες. Η Ελλάδα πούσα. Η δεύτερη είδηση έρχεται σήμερα από την ίδια την Ελστάτ και μας λέει ότι τι ακριβώς συμβαίνει στην άλλη άκρη της οικονομίας. Όχι στα διοικητικά συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών. Όχι. Σε αυτά ξέρουμε. Το βλέπουμε, ναι. Στο ελληνικό σπίτι. Γιατί στα συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε κάποιους πρώτους μήνες του 2026 έχουν βγάλει μέχρι τώρα 1,5 δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Καθαρά. Κέρδη, όχι τζίρο, 1,5 δις καθαρά κέρδη. Όχι λοιπόν στα διοικητικά συμβούλια των ενεργειακών κολοσσών, αλλά τι συμβαίνει, λέει η Ελστάτ, στο ελληνικό σπίτι, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εκεί δηλαδή που η εικόνα είναι αμήλικτη. Προσέξτε τι λέει η Ελστάτ. Ξέρω η Ελστάτ αν ανήκει στον Ανδρουλάκη, στον Κουτσούμπα ή στον Τσίπρα. Φαντάζομαι πως όχι. Η Ελστάτ λοιπόν, γιατί αυτοί τα λένε συνήθως αυτά, ναι. Η κυβέρνηση λέει κάτι άλλο, ναι. Ακούσαμε και έναν βουλευτή της κυβερνητικής παράταξης. Εντάξει, όποιος δεν έχει λέει 10 ευρώ να βάλει λίγη βενζίνη. Αν δεν είναι λέει 10 ευρώ, μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή. Ρε τελειωμένε, αυτό σου λέει. Δεν σας το πει έτσι όπως το λέμε εμείς, αλλά αυτό εννοούσε. Ρε τελειωμένε, καλά, δεν έχεις αδεκάρικο να βάζεις βενζίνη, ας πούμε. Και εντάξει, άμα δεν έχεις, τράβα εκεί να πάρεις ένα λεωφορείο. Αυτό είπε ο βουλευτής. Αυτό το λέμε εμείς απλά έτσι πιο εμπορικά. Με πιο αγοραίο ίσως ύφος. Το είπε λίγο πιο κομιφλό, ας πούμε. Το είπε λίγο πιο κομψά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε. Πλέπα. Άμα δεν έχεις δεκάρικο να βάλεις βενζίνη, μην το συζητάμε τώρα. Τράβα εκεί, πάρε ένα αστικό κοκτέιλ και αν τα καταφέρεις να επιβιβαστείς αυτό. Η Ελστάτ λοιπόν λέει ότι για το φτωχότερο 20% των Ελλήνων τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά και στέγαση καταπίνουν το 54,4% της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού. Περισσότερα δηλαδή από τα μισά λεφτά. Και προσέξτε, περισσότερα από τα μισά λεφτά πριν πληρώσεις βενζίνη, πριν πληρώσεις ρούχα, πριν πληρώσεις φροντιστήριο, πριν συμβεί μια ζημιά στο αυτοκίνητο για παράδειγμα, πριν αρρωστήσει κάποιος, πριν πας στο φαρμακείο. Καλά, εντάξει, εννοείται πολύ πριν σκεφτείς διακοπές. Τέλος πάντων, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο που κάποτε ονομάζαμε φυσιολογική ζωή, ρε παιδάκι μου. Τα στοιχειώδη που λέγαμε. Ποια είναι τα στοιχειώδη αυτό. Πας λίγη βενζίνη, να πας μια βόλτα, ξέρω εγώ κτλ. Να μπορείς να πας στο φαρμακείο, να πας ένα φάρμακο, άμα πας τη ανάγκη. Αν δεν σε βάλουν σε μια λίστα, σε μια ουρά τέλος πάντων 10 μηνών για να κάνεις μια χειρουργική επέμβαση, να έχεις ένα. Στην άκρη, παιδί μου, 1.500 ευρώ να κάνεις μια μικροεπέμβαση, έστω. Δεν σου λέω κάτι μακριά από εμάς, εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, δεν ζητάμε γι' αυτό. Μια μικροεπέμβαση, παιδί μου, να μην ταλαιπωρείς, ας πούμε, και να μην περιμένεις.
Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Μπορεί να πάρει ένα παιδί μου να αλλάξει λάσκα στο αυτοκίνητό σου και να λε: μην κάνει οικογενειακό προϋπολογισμό έτους για να αλλάξει λάσκα στο αυτοκίνητο. Καλά, ή σέρβις, ας πούμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Σε πιάνει πλέον η καρδιά σου. Έρχεται η ώρα του σέρβις και λε: Παναγία μου, πώς θα το αντέξω αυτό, πώς θα το σηκώσω όλο αυτό.

πολίτης ακούει συνεχώς κόντρα στις ανακοινώσεις της ΕΛΤΑΤ ότι η οικονομία πάει καλά. Ναι, αλλά για ποιον πηγαίνει καλά, δεν μας λένε. Δεν μας λένε για ποιον πηγαίνει καλά.

Η Ελστάτ για να είμαστε δικαίοι λέει και κάτι ακόμη βέβαια. Καταγράφει ότι το 2025 το μέσο νοικοκυριό δαπάνησε 21.840 ευρώ για αγορές έναντι 20.694 ευρώ το 24. Λες όπα εδώ πέρα βρέθηκαν 1.200 ευρώ παραπάνω. Άρα να, πάει καλά η οικονομία. Σε τρέχουσα στη μέση η αύξηση όντως είναι 5,5%. Σε πραγματικούς όρους όμως είναι λιγότερο από 3. Και ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι η μέση μηνιαία δαπάνη παραμένει 12% χαμηλότερη από το 2008. 18 χρόνια μετά. Και να σταθούμε σε κάτι ακόμη. Το πλουσιότερο 20% έχει μέση ισοδύναμη δαπάνη 5,8 φορές μεγαλύτερη από το φτωχότερο 20%. Και οι φτωχότεροι ξοδεύουν μόνο για τρόφιμα το 32% των χρημάτων τους. Οι πλουσιότεροι το 13% των χρημάτων τους. Συνεχίστε να μας λέτε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ωφελήσει τους οικονομικά ισχυρούς. Τι λέμε εμείς? Να τους ωφελήσει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα μπορείς αυτή τη στιγμή να με στηρίξεις που πληρώνω το 32% των χρημάτων μου, δίνω μάλλον το 32% των χρημάτων μου μόνο για διατροφή, μόνο για τρόφιμα, όταν ο πλούσιος δίνει το 13%. Και για να μην πάει του πλουσίου από το 13 στο 11, δεν μπορεί για εμένα και δεν επιτρέπει σε εμένα το 32 να το κάνει 25, να το κάνει 22, 20, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακουφιστεί. Δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία πόσο θα μπορούσε να ανακουφιστεί από τη μείωση του ΦΠΑ. Ο φτωχότερος, προσέξτε, έναντι του πλουσίου. Γιατί αυτό είναι ακρίβεια. Ακρίβεια δεν είναι απόλυτες τιμές. Όχι. Δεν είναι αν το μακαρόνι έχει 1,5 ή 2 ευρώ. Τα αχλάδια 2,5 ευρώ, ίδια τιμή που είναι στη Δανία, σας το λέω, το έχω και πρόχειρο. 2,5 ευρώ τα αχλάδια στην Ελλάδα, 2,5 ευρώ και στη Δανία. 1.100 μέσος μισθός στην Ελλάδα, πάνω από 4.000 ευρώ ο μέσος μισθός στη Δανία. Βρείτε το λάθος. Ζούμε σε λάθος χώρα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.

Αυτή είναι λοιπόν η έννοια, η πραγματική έννοια της ακρίβειας. Δεν είναι ένας αριθμός στον πληθωρισμό. Η ακρίβεια είναι ένας εξαιρετικά άδικος φόρος. Γιατί το ψωμί έχει την ίδια τιμή για τον άνθρωπο που παίρνει 900 ευρώ, αλλά και επίσης την ίδια τιμή για εκείνον που παίρνει 9.000 ευρώ. Η διαφορά είναι ότι στο πρώτο, στο τέλος του μήνα, για τον πρώτο δεν περισσεύει τίποτα. Αλλά να επανέλθουμε στην πρώτη είδηση. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Αυστρία έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητούν να εξετάσει τα κέρδη των ενεργειακών και πετρελαϊκών επιχειρήσεων και τις δυνατότητες φορολόγησης ενδεχόμενων υπερκερδών. Προσέξτε. Δεν το ζητάει κάποιος ακραίος. Δεν το ζητάει κάποιος κομμουνιστής. Δεν το ζητάει κάποιος που θέλει να καταργήσει την αγορά. Το ζητάει η Γερμανία. Το ζητάει η Αυστρία. Το ζητάει η Ιταλία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ότι η φορολόγηση έκτακτων υπερκερδών αποτελεί αρμοδιότητα. Προσέξτε. Αρμοδιότητα των κρατών μελών και οι κυβερνήσεις τους μπορούν, εφόσον τηρούν το ευρωπαϊκό δίκαιο, να χρησιμοποιήσουν εθνική φορολογική εξουσία για την επιβολή τέτοιων μέτρων. Άρα εδώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το γνωστό δεν μας φύγει η Ευρώπη, Ευρώπη το ένα, η Ευρώπη το άλλο. Η Ευρώπη δεν σου απαγορεύει τίποτα. Δεν σου απαγορεύει να το κάνεις. Και οι έξι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επειδή ακριβώς το γνωρίζουν ότι δεν τους απαγορεύει, γιατί είναι στην ίδια Ευρώπη, στην ίδια δηλαδή Ένωση, ζητούν τώρα να ανοίξει η συζήτηση. Τώρα, όχι αύριο. Η Ελλάδα φυσικά απουσιάζει. Φυσικά απουσιάζει. Και εδώ λοιπόν γεννιέται ένα απολύτως θεμητό πολιτικό ερώτημα προς την κυβέρνηση. Γιατί απουσιάζει? Γιατί όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, ο Έλληνας πρέπει να αποδέχεται αδιαμαρτύρητα ότι είναι διεθνές το πρόβλημα. Πέσε του φεκιά στον περιστικό κόλπο, πληρώστε εσείς. Αλλά όταν δημιουργούνται έκτακτα κέρδη από αυτή την κρίση, είπαμε, τους πρώτους μήνες του 26, 1,5 δις οι δύο πετρελαϊκές εταιρείες, ξαφνικά η συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει γίνεται πιο δύσκολη. Έχει δυσκολιότητα, ξέρετε. Δεν βγαίνει, το αντιλαμβάνεστε. Παθαίνουν κάτι ταράκουλο. Δεν γίνεται να κοινωνικοποιούμε συνεχώς τις ζημιές και να ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Δεν γίνεται κάθε διεθνής κρίση να μεταφράζεται αυτομάτως σε λογαριασμό για τον καταναλωτή, αλλά όταν προκύπτει ζήτημα έκτακτης κερδοφορίας να ανακαλύπτουμε χίλιες δυο προφάσεις και επιφυλάξεις.

Και δεν μπορεί η απάντηση σε κάθε κρίση να είναι μονίμως η ίδια. Ο λογαριασμός στον πολίτη, στο πόπολο, ξέρετε τώρα εσείς, στην πλέμπα, ναι, που άμα δεν έχει κανένα δεκάρικο να βάλει βενζίνη να πάρει το αστικό, κάποια στιγμή πρέπει να συζητάμε σοβαρά και για το αντίστροφο, το λογαριασμό σε εκείνους που κερδίζουν από τις κρίσεις. Διακοπή μου, και να σε επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στις φυλακές Αγιάς. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κάνει λόγο για αποτυχία του σοφρονισμού, καθώς ο 50χρονος είχε πυροβολήσει στο παρελθόν συναδέλφους τους στις Μαλάδες. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οροφή δαπανών, μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους πρώτους μήνες του 2027, η γεώτρηση της ExxonMobil, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνικό καταστροφής, έρευνες για αγνοούμενους και τραυματίες στην Πλάκα, όπου κατέρευσε σπίτι μετά από ισχυρή έκρηξη. Συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χριστο Μιχαήλ Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σε κατάσβεση προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε εν πλώ βόρεια της Μυκόνου το Blue Star Carrier 2 και εγκατέλειψαν το πλοίο τα 29 άτομα. Ξεκίνησε η 27η Euromed Convention στο Κάλιαρι της Σαρδινίας με πάνω από περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Αποστολή του Πολίτικα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης για το επίδομα παιδιού. Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της ICE, για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς σε θέμα κλίμα. Θα πάμε στη Βουλή σε μια επίκαιρη ερώτηση που προηγήθηκε σήμερα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανοίξει αρκετές φορές από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη για το πόσα χρήματα έχουν δοθεί για τον ΒΟΑΚ για αποζημιώσεις υπαιτιότητα του δημοσίου υπέρ των εργολάβων. Δηλαδή, κάθονται σταυροπόδιοι εργολάβοι και παίρνουν χρήματα διότι το δημόσιο δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πεδίο ώστε να εργαστούν οι εργολάβοι. Μιλάμε για το τμήμα τόσο του Χερσόνησος Νεάπολη όσο και το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Είναι δύο διαφορετικά έργα, αλλά και στα δύο είχαμε copy-paste πρακτική που έχουν αυξήσει τον προϋπολογισμό και των δύο έργων συνολικά κατά 120 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λοιπόν υπήρξε ερώτηση για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη από τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μαμουλάκη, προς το Υπουργείο Υποδομών. Απάντησε ο κύριος Ταχιάος. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση και γι' αυτό θα δώσουμε χρόνο να ακούσουμε, να πάμε στη Βουλή δηλαδή, στο τι προηγήθηκε και να ακούσουμε την ερώτηση αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ταχιάος. Διότι εδώ προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και κυρίως εξάγονται και εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την πραγματικότητα, τα μεγέθη και κυρίως τι θα μπορούσε να είχε γίνει με τα χρήματα που δαπανώνται έτσι στον αέρα για αποζημιώσεις, επαναλαμβάνω, υπέρ των εργολάβων χωρίς να έχουν παίξει σκαπετιά, να το πούμε απλά λαϊκά. Απλά και μόνο γιατί η κυβέρνηση ενεργοποίησε τις συμβάσεις χωρίς όμως να είναι έτοιμο το έργο, να είναι όριμο δηλαδή, κυρίως λόγω των απαλωτριώσεων. Και έτσι ο εργολάβος, ο ανάδοχος και στα δύο τμήματα νομιμοποιείται να διεκδικεί αποζημιώσεις. Αλλά εδώ δεν συζητάμε για μερικές χιλιάδες ευρώ, συζητάμε για δεκάδες πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και όπως θα ακούσουμε, η περίπτωση του ΒΟΑΚ μπορεί να είναι ενδεικτική, αλλά είναι παρονιχίδα σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα. Το ποσό που έχει δοθεί, τουλάχιστον αυτό καταγγέλθηκε στη Βουλή σήμερα, που έχει δοθεί ως αποζημιώσεις, κρατηθείτε, τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, σε μερικά μεγάλα έργα, όχι σε όλα, επαναλαμβάνω, μόνο για αποζημιώσεις του δημοσίου έναντι των εργολάβων, αγγίζει ή και ξεπερνά τα 2

0: τι ρώτησε ο κ. Μαμουλάκης και πώς τοποθετήθηκε, αλλά και τι απάντησε η κυβέρνηση μέσω του κ. Ταχιάου.
1: Νομίζω αναμφίβολα υποχρέωση μου ως κοινοβουλευτικού στα πλαίσια του δημόσιου και κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι το ζήτημα του έργου Νεάπολη Χερσόνησος, Χερσόνησος Νεάπολης, με το επενδυτικό σχήμα, το κατασκευαστικό σχήμα, έχει πολλά πολλά ερωτήματα και πολλές αθέατες πτυχές. Και εξηγούμε. Καταρχάς έχουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση 447 ημερών που κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους 90 εκατομμύρια ευρώ. Ας το δούμε λίγο απλά. 217.000 ευρώ κόστος για τους Έλληνες φορολογούμενους κάθε ημέρα. 9.000 ευρώ κόστος παραπάνω για τους Έλληνες φορολογούμενους την ώρα. Και τώρα αυτό το πεντάλεπτο θα συνομιλήσουμε, κόστος 750 ευρώ. Σε αυτό και μόνο το έργο παραπάνω, μη προβλεπόμενο, εκτός χρηματοδοτικών πλαισίων. Μόνο οι φορολογούμενοι εξού που θα υπομισθούν αυτή τη συνθήκη. Και δεν είναι μόνο αυτό φυσικά. Είναι μια δομική ανακολουθία της κυβέρνησής σας σε ένα πολύ βασικό έργο. Σπεύσατε ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2023 να συμβασιοποιήσετε κάτι το οποίο απεδείχθη και τεκμηριώθη ότι ήταν ανώριμο. Και αυτή η ανωριμότητα, με υποτιότητα του δημοσίου, με δική σας υπετιότητα, μας κοστίζει. Και επειδή το φαινόμενο των claims, των σταλιών, των διαφυγόντων κερδών, των αξιώσεων αναδόχων εργολάβων παραχωρησιούχων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα 7 και πλέον χρόνια διοίκηση Μητσοτάκη, και αυτό το φαινόμενο πλέον για τα μαθηματικά είναι πεισματάρικα και μελετούμε αυτή τη στιγμή, θα κινηθούμε όπως καταλαβαίνετε σε όλες τις αρχές που οφείλουμε να κινηθούμε, διότι έχουν υπερβεί, κύριε Ταχιάου, επί των ημερών σας. Όχι εσείς από το 23, αλλά από το 19, πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Τα χρήματα που θα πληρώσουν ή ήδη πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για καθυστερήσεις έργων με υπετιότητα της κυβέρνησης είναι 2 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα. Χερσόνησος Νεάπολη, που έχουμε σύμβαση παραχώρησης. Το βασικό ερώτημα, και θα έρθω στη δευτερολογία μου να κάνω και έναν αντιπερισπασμό, είναι το εξής. Τι συνέβη, κύριε Ταχιά, το 23, τι λάθη έγιναν και υπεγράφει μια σύμβαση όπου απεδείχθη της πράγμασης ότι δεν ήταν όριμη? Γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό. Τουλάχιστον να σταματήσουν να επαναλαμβάνονται αυτά τέτοιου είδους κινήσεις στο μέλλον. Έχουν ολοκληρωθεί οι κηρύξεις απαλωτριώσεων, τουλάχιστον, για να μην έχουμε κι άλλα παραπάνω claims από τον εργολάβο, τον ανάδοχο αργότερα. Πολύ σημαντικό. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι μπαίνουμε παρατάσεις συνεχώς? Και τι συμβαίνει με το RRF και τους πόρους? Και τέλος, πώς τεκμέρεται η τήρηση της αρχής της χρυσής δημοσιονομικής?
2: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον κύριο Μαμουλάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας.
3: Κύριε Μαμουλάκη, έρχεστε και κάνετε ερωτήσεις με ένα τόνο έτσι ρητορίας αρκετά δραματικό, όταν ο ίδιος δίνεται τις απαντήσεις μέσα από την ερώτηση την οποία κάνετε, διότι τα γεγονότα τα ξέρετε. Ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο έργο του ΒΟΑΚ, είναι το ζήτημα των απαλωτριώσεων. Και το ζήτημα των απαλωτριώσεων δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολα προγραμματίσιμο, δεν μπορείς εύκολα να προγραμματίσεις το πότε θα ολοκληρώσεις τις απαλωτριώσεις. Ακόμα και αν οι υπολογισμοί που έχεις κάνει και τους έχεις κάνει σωστά όταν υπογράφεις τη σύμβαση, σε οδηγούν στον εύλογο χρόνο που η διαδικασία του άρθρου 7α επιβάλλει. Έλα όμως που τα πράγματα δεν κυλούν έτσι, διότι τι προβλέπει το 7α? Πρώτον, μία μόνο δυνατή αναβολή. Υποχρεωτικό επαναπροσδιορισμό της συζήτησης εντός 15 ημερών και υποχρέωση έκδοσης της απόφασης εντός 30 ημερών από την τελευταία συζήτηση. Έρχεσαι λοιπόν και κάνεις με τον υπολογισμό όταν συμβασιοποιείς ότι με τους χρόνους αυτούς οι οποίοι προσδιορίζονται, εφόσον μιλάμε για απαλωτριώσεις του 7α, θα έχεις ευλόγως διαθέσιμους χώρους για να δώσεις στον ανάδοχο όταν πρέπει και συμβασιοποιείς. Όμως Ελάτε που υπάρχει μια καθυστέρηση 12 μηνών από τις διαδικασίες του 7α, επειδή απλώς οι τοπικοί δικαστές αποφάσισαν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει γι' αυτό, ότι αυτές οι διαδικασίες όπως προβλέπονται δεν είναι χρήσιμο να ακολουθηθούν με αυτό τον τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, μια σύμβαση ΣΔΙΤ, γιατί εδώ μιλάμε για ΣΔΙΤ, δεν είναι παραχώρηση, είναι ΣΔΙΤ, μια σύμβαση ΣΔΙΤ έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ότι ενεργοποιεί δαπάνες κεφαλαιακές, οι οποίες προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό και σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες πρέπει να είναι διασφαλισμένες ότι θα γίνει η εξόφληση των δανείων και ότι η σύμβαση θα κυλήσει όπως πρέπει να κυλήσει. Αυτό οδηγεί εκ των πραγμάτων σε αποζημιώσεις από το δημόσιο, οι οποίες πρέπει να καταπληθούν με τον μηχανισμό ο οποίος προβλέπεται και είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει και αυτό που εσείς ονομάζετε δημοσιονομική διαχείριση και στην πράξη και την ακεραιότητα της διαχείρισης. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν και στην περίπτωση αυτή, την ημερομηνία κατά την οποία θα παραδοθεί το έργο, την ημερομηνία διαθεσιμότητας, την ξέρετε, είναι αυτή η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση στην οποία αναφέρεστε κι εσείς με την ερώτησή σας. Από εκεί πέρα, και επειδή ρωτάτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, η χρηματοδοτική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πολύ σημαντική στη φάση της βασιοποίησης για να μπορέσει να υπάρξει και δημοσιονομικά ο χώρος ώστε να γίνει ο σχετικός διαγωνισμός. Η χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί. Υπάρχει σχετική έκθεση ορκωτού ελεγχτή ότι έχουν ολοκληρωθεί ό,τι προβλέπεται να και περιλαμβάνεται στο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και το έργο συνεχίζει. Απλώς να σας διορθώσω για να αποδείξω και το λαϊκισμό της προσέγγισής σας. Αυτή τη στιγμή το έργο συνεχίζει κανονικά. Όσο και να μιλάμε, δεν τρέχουν ούτε 100, ούτε 200, ούτε 750 ευρώ, ούτε 5.000 ευρώ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Μαμουλάκη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι και αδιόρθωτος και αμετανόητος παραμένετε κύριε Ταχιάου. Είναι η πολλωστή φορά που έχω εδώ στην αίθουσα της Ολομελίας για ζητήματα που αφορούν το ΒΟΑΚ και τις επιβαρύνσεις που οι Έλληνες φορολογούμενοι επομίζονται λόγω των δικών σας μέχρι στιγμής αστοχιών, μη σχεδιαζόμενων, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει πια πραγματικά. Όταν σας μιλώ για χρηστή διαχείριση, όταν υπογράφετε με επαιτειότητα τις καθυστερήσεις και επομίζεστε την ευθύνη για αυτές τις 447 ημέρες, που αυτές τις 447 ημέρες κοστίζουν 90 εκατομμύρια και το αναλύω. Όταν αυτά τα 90 και πλέον 97 εκατομμύρια θα μπορούσαν να γίνουν 5 προγράμματα στέγης, ενίσχυση της στέγης που έχει για παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων και τους αστέγους. Όταν αυτά τα 97 εκατομμύρια μπορούν κάλλιστα, ξέρετε πόσο είναι τα οδικά έργα για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη, 14 εκατομμύρια ευρώ. 5 φορές τέτοια έργα θα μπορούσε να γίνει με τις αποζημιώσεις παραπάνω που πληρώνουμε στους εργολάβους. Γι' αυτό σας μιλώ ότι εδώ πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα μη ορθής διαχείρισης των πόρων. Καλά, και το βάζω αυτό για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες εκεί έξω ότι τι συμβαίνει. Διότι οι παραλληλισμοί, ειδικά με την Κρήτη, είναι πολύ μα πάρα πολύ. Για παράδειγμα, στα έργα τα εγκυοβελτιωτικά, 11,3 εκατομμύρια ευρώ για 13 σοβαρά εγκυοβελτιωτικά έργα στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? 7 φορές θα μπορούσαμε να είχαμε ενισχύσει το ζήτημα αυτό, άρα και θα είχαμε περισσότερες δυνατότητες ίδρευσης και άδρευσης. Αντίστοιχα, οδικά έργα, το πλατάνι Σφινάρι, προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια. Από τα 97 εκατομμύρια που πετάμε από το παράθυρο και κάτω από το παράθυρο βρίσκεται ο εργολάβος, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει 5 τέτοια έργα υποδομής για την Κρήτη που τόσο έχει ανάγκη και η περιφέρεια το φωνάζει. Για τα σχολεία, τώρα μόλις. Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε για 2 μεγάλα σχολικά συγκροτήματα προϋπολογισμού 54 εκατομμύρια ευρώ. Υπερδιπλάσιες λοιπόν σχολικές θέσεις θα μπορούσαν να κάνουν. Και τι κάνουμε με αυτά τα 97 εκατομμύρια? Τα πετάμε από το παράθυρο. Με δική σας υπαιτιότητα. Και το να μου λέτε και να μιλάτε εσείς για λαϊκισμό όταν μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, πραγματικά αποκαλεί θυμηδία. Και επειδή υπάρχει μια ιστορική διαδρομή και διαδοχή των γεγονότων και των πράξεων. Σας λέω για πολλωστή φορά, το έργο που υπογράψατε συγκεκριμένα και αναφέρομαι στο Χερσόνησος Νεάπολη, εκείνο τον Απρίλιο του 23, εκείνες τις 28 ημέρες πριν τις εθνικές, 38 μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Γιατί συνέβη? Γιατί το υπογράψατε? Μήπως μας κόστισε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω αυτό το έργο για να κάνετε το επικοινωνιακό ταρατατζούμ και να ξεγελάσετε τους Κρήτες πολίτες, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχη περίοδο ήταν, για να πάρετε τις εκλογές, αφού τελικά έργο απεδείχθη ότι δεν ήταν όριμο να γίνει και γι' αυτό πληρώνουν και τις αποζημιώσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι από τη μη ωριμότητα. Και σας ξαναλέω, όσον αφορά το 7α και τις απαλωτριώσεις, είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι. Και τι θα συμβεί, πάμε τώρα εδώ. Όντως, ΣΔΙΤ είναι. Το μικρό τμήμα αυτό είναι ΣΔΙΤ, το Χερσόνησος Νέαπολη. Να πάμε να δούμε λίγο την παραχώρηση. Το μεγάλο έργο, το 84% του ΒΟΑ, κύριε Πρόεδρε, είναι το Χανιά Ηράκλειο. Έχει υπογραφεί η σύμβαση 1,5 χρόνο, δεν έχει παιχτεί 9 στο έργο, κατασκευαστικά 0, έχουν εγκατασταθεί μόνο στους 3 κόμβους των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου για να εισπράττουν ήδη εδώ και μερικές μέρες τα σκιώδη διόδια, χωρίς έργο, απλά προσθήκη και επέκταση σκηνοτενής των κολοναγίων για να πάνε παραπάνω προκαταβολή από το ΑΡΕΦ. Και το ρωτώ, τι γίνεται εκεί, πόσα θα πληρώσουμε και θα καταγράφεται αυτό σήμερα, κύριε Ταχιάου, Σεπτέμβριο του 26, διότι το έργο τρέχει και εκεί πληρώνουμε, ισορρεύονται προφανώς από το καπανίσχυρο νομικό επιτελείο του Αναδόχου, εκεί αξιώσεις, claims. Θα περνούμε μήπως και το 1 δισεκατομμύριο στο μεγάλο έργο. Ευχαριστούμε τον κύριο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αυτό δηλαδή που προηγήθηκε και ακούσατε στη Βουλή μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου, του κ. Μαμουλάκη και του κ. Ταχιάου. Ο κ. Ταχιάου δεν έδωσε καμία απάντηση. Πώς και γιατί δώσαμε από το παράθυρο, λέει ο κ. Μαμουλάκης, εγώ θα πω από το παράθυρο, από την πόρτα κανονικά. Ούτε καν από το παράθυρο. 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη. Πώς και γιατί η συζήτηση αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο τμήμα. Έχουμε δώσει ήδη 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Πώς και γιατί όλα προδιαγράφουν ότι ο ανάδοχος και του μεγάλου τμήματος αργά ή γρήγορα θα μπει στο ίδιο γαϊτανάκι διεκδίκησης αποζημιώσεων. Πώς και γιατί η χώρα έχει πληρώσει. Δεν το αφισβήτησε ο κύριος Στακιάδος. Φοβερή έκπληξη. Να μην πει ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαμουλάκης, πέρα από το κατηγορήσει εκεί για λαϊκισμό, το πιο εύκολο, ναι, ότι τα 2 δισεκατομμύρια που επικαλείται ο κύριος Μαμουλάκης, ότι έχουμε πληρώσει μόνο σε αποζημιώσεις, όχι για έργα. Και να κάνετε σταυροπόδι, ανάδοχη. Τίποτα. Δεν ξέρω, καπνίζουν, δεν καπνίζουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιριών, δεν ξέρω. Με την πίπα, ξέρω εγώ, στο χέρι, με το πούρο, με τον ατμιστή, δεν ξέρω τι, να καθίζουν σταυροπόδι στο γραφείο τους και να τρέχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έσοδα επιπλέον, άκοπα, αβίαστα, ανίδρωτα, στα ταμεία των εταιριών. Και δεν έχει ξελίσει μία απάντηση κ. Στακιάος. Παρά μόνο ότι όποιος το λέει αυτό είναι λαϊκιστής. Είναι απίστευτο. Για να έρθει, να τα πούμε τώρα, για να έρθει 20 χρόνια περίπου, λιγότερο από 20 χρόνια μετά, να δικαιωθεί, ξέρω τώρα τι χτυπάω ευαίσθητες χορδές, ο κύριος Παπανδρέου με το περιβόητο που τον ακολουθεί. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Όταν βρίσκονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για αποζημιώσεις εργολάβων, ναι, λεφτά υπάρχουν. Την ώρα που ψάχνουν εδώ οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων που θα βρουν κανένα φράγκο, ο Δήμος δηλαδή, για να κάνει καμιά απαλωτρίωση, να αγοράσει κανένα οικόπεδο, για απαλωτρίωση, όχι κανένα χτίσει, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να χτιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον ένα σχολείο, και τους λένε λεφτά δεν υπάρχουν, 2 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν από πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πανοπρίκια, στους εργολάβους. Άκοπα, αδούλευτα. Με την ίδια απολύτως επιτυχημένη τακτική και μέθοδο. Μπες μέσα στο έργο, ενεργοποιείται η σύμβαση, αρχίζουν και τρέχουν οι συμβατικοί χρόνοι, αρχίζει μετά ο εργολάβος και λέει: α, μα εδώ οι απαλωτρίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορώ να πειράξω εδώ, δεν μπορώ να πειράξω εκεί. Τα ξέρουν αυτά, πριν πάρουν το έργο. Γι' αυτό το παίρνουν, ναι. Αυτοί που το παίρνουν σκοτωμένες τιμές, ξέρουν ότι θα πάρουν. Στην πορεία, όχι απλά θα πάρουν την αρχική τιμή, υπερπολαπλάσια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε, το έχουμε πει πολύ καιρό πριν, ότι εδώ στην ιστορία αυτή υπάρχει πολιτικός δόλος και δεν κουνιέται φύλλο. Τίποτα. Τι εισαγγελής, του οικονομικού εισαγγελέας, του αρχιδιαφάνειας, τίποτα. Τροχονόμοι όλοι. Και δισεκατομμύρια φεύγουν. Έτσι. Απλά. Στην Τέρνα, στον Άκτορα, δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες είναι. Αυτές είναι οι βασικοί. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι στα καύσιμα στο δηληστήριο έχουμε το διοπόλιο. Δύο είναι οι εταιρείες. Το ένα. Άκτορας, Τέρνα και μεταξύ τους. Πήρε η Τέρνα το μεγάλο έργο, αλλά έχει βάλει και τον μεγάλο στο, τον Άκτορα μέσα στο μεγάλο έργο. Μαζί τα παίρνουν, μαζί τα φτιάχνουν, όλα μαζί. Και δεν κουνιέται φύλλο. Και όποιος τολμά να μιλήσει είναι λαϊκιστής. Τι να πει αυτά, λαϊκισμός, τι να αυτά. Λέει ο άλλος με 2 δισεκατομμύρια μπορούσε να κάνει πόσα σχολεία, πόσα νοσοκομεία, πόσα έτσι, πόσα αλλιώς, πόσους δρόμους. Α, είσαι λαϊκιστής. Δηλαδή είναι φοβερό. Διακοπή μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τις τελευταίες πολλές μέρες για την υπόθεση που δεν αφορά φυσικά μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα, ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Όφη, αφορά ολόκληρη την πόλη, το νέο γήπεδο του Όφη, το γηπεδικό που συνηθίζουμε να λέμε. Για τον Όφη με την επιλογή, το πρόκριμα της περιοχής που ακούει το όνομα Κορώνη Μαγαρά, αλλά υπάρχει μια λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά. Άλλο να θέλεις νέο γήπεδο για τον Όφη και άλλο να αποφασίζεις πού θα γίνει, με ποιο πολεοδομικό κόστος και με ποιους όρους για την πόλη. Και αυτή τη διαφορά έρχεται τώρα να υπενθυμίσει με τρόπο εκοφαντικό ο Σύλλογος Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση και με επιμέρους ζητήματα ανοίγει μια τεράστια συζήτηση για τον ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η κουβέντα γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη. Γιατί εδώ και εβδομάδες δημιουργείται σταδιακά η εντύπωση ότι το μεγάλο ζήτημα έχει περιπουληθεί. Κορώνη Μαγαρά περιοχή, νέο γήπεδο, διπλή ανάπλαση και πάμε παρακάτω. Μόνο που η πόλη δεν είναι μακέτα και ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να μοιράζεται σε μια σύσκεψη. Το λέμε αυτό γιατί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός, ανακοίνωσε στις 14 Σεπτεμβρίου ότι όλοι συμφωνούν με τη χωροθέτηση που έχει προτείνει ο Δήμος στο Κορώνη Μαγαρά και χαρακτήρισε μάλιστα τότε το Όφη Αρένα ένα από τους μεγάλους στόχους της Δημοτικής Αρχής. Και συνέδεσε και το εγχείρημα με τη λογική της διπλής ανάπλασης, νέο γήπεδο δηλαδή του Κορώνη και πνεύμονας πρασίνου στα Γαμίνια. Ακούγεται ωραίο όλο αυτό και είναι, αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Όταν λέει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ότι όλοι συμφώνησαν, ποιοι ακριβώς είναι οι όλοι? Γιατί στην τελευταία σύσκεψη συμμετείχε ο Δήμος, η Περιφέρεια, η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης Όφη. Και ακολούθησε η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί μια θεσμική και πολεοδομική διαδικασία που θα απαντήσει εάν η συγκεκριμένη περιοχή είναι πράγματι η καταλληλότερη για ένα έργο αυτής της κλίμακας. Και ακριβώς σε αυτό έρχεται με την ανακοίνωσή του να παρεύει ο Σύλλογος Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου. Όχι κάποιος εχθρός του Όφη, όχι κάποιος που δεν θέλει το γήπεδο, ένας επιστημονικός φορέας της ίδιας της πόλης, ο οποίος ξεκινά την ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την ανάγκη μιας σύγχρονης, ασφαλούς και λειτουργικής εγκατάστασης για τον Όφη. Αλλά από εκεί και πέρα θέτει το ερώτημα που πρέπει να έχει προηγηθεί όλων των πανηγυρικών ανακοινώσεων. Πού και πώς πρέπει να γίνει. Οι αρχιτέκτονες με την ανακοίνωσή τους έρχονται να βάλουν στο τραπέζι όλα όσα δεν χωρούν σε συνθήματα. Για παράδειγμα, λέει ο Δήμος ότι η περιοχή αυτή προκρίνεται γιατί είναι και χαρακτηρισμένη ως περιοχή για την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών. Το γεγονός ότι υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος αθλητικού κέντρου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εκεί μπορεί να εγκατασταθεί ένα ποδοσφαιρικό συγκρότημα τέτοιας κλίμακας μαζί με όλες τις συνοδευτικές λειτουργίες του χωρίς συνολική πολεοδομική αξιολόγηση. Και είναι προφανές αυτό. Μόνο σε κάποιους άλλους δεν είναι προφανές. Διότι ένα γήπεδο δεν είναι μόνο τέσσερις εξέδρες και ένας αγωνιστικός χώρος. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που φτάνουν και αποχωρούν σχεδόν ταυτόχρονα. Είναι αυτοκίνητα, είναι χωρίς στάθμευσης, είναι δημόσια συγκοινωνία, είναι κυκλοφοριακές ροές, είναι πρόσβαση πεζών και αμαία, είναι ασφάλεια, είναι διαχείριση πλήθους, εμπορικές, διοικητικές λειτουργίες, είναι δίκτυα και υποδομές. Είναι όλα αυτά που απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι άλλο να το φαντάζεσαι. Βλέπω εκεί την κορφή, ας πούμε, του Ψιλορίδη και λέω: α, τι ωραία, να είχα ένα σαλέγι πάνω. Μπορεί να γίνει. Πάει το ρεύμα εκεί. Επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια για σαλέ εκεί? Προφανώς και είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή εκεί για να βλέπω αψί όλη την Κρήτη. Και από τα δυτικά και από τα ανατολικά. Αλλά μπορεί να γίνει. Το νέο γήπεδο είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τον Όφη, αλλά ταυτόχρονα είναι και τεράστιο ζήτημα για την πόλη. Και αυτές οι δύο αλήθειες μπορούν να συνυπάρξουν, δεν είναι αντικρουόμενες. Το να ζητά κάποιος κυκλοφοριακή μελέτη δεν τον κάνει εχθρό του Όφη. Το να ρωτά πόσο θα κοστίσουν οι απαλωτριώσεις δεν τον κάνει εχθρό του Όφη. Το να αναρωτιέται αν θα πρέπει να θυσιαστούν κοινόχρηστοι χώροι επίσης δεν τον κάνει εχθρό του Όφη. Ή το να ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές χωροθετήσεις. Και το να απαιτεί να αποφασίσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα αφού προηγηθούν οι απαραίτητες μελέτες δεν μπορεί να τον κάνει εχθρό του Όφη. Με διαρροές και με μια επικοινωνιακή διαχείριση που δίνει την εικόνα πως η επιλογή του Κορώνη Μαγαρά έχει ουσιαστικά κλειδώσει και ότι όποιος τολμήσει να εκφράσει επιφυλάξεις ή να ζητήσει περισσότερες μελέτες βρίσκεται απέναντι όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή αλλά άμεσα και έμεσα απέναντι στον κόσμο του Όφη, είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη ατραπός. Γιατί όταν μια επιλογή παρουσιάζεται λίγο ως πολύ ηλυμένη αποφασή, δημιουργείται ένα τεχνητό δίλημα. Ή είσαι με το γήπεδο και άρα με τον Όφη, ή είσαι απέναντι. Αυτό έχει δημιουργηθεί στην πόλη. Γιατί με αυτή τη λογική, όποιος ζητά κυκλοφοριακή μελέτη, εμφανίζεται να βάζει εμπόδια. Όποιος ρωτά πόσα θα κοστίσουν οι απαλωτριώσεις, μάλλον θέλει να καθυστερήσει το έργο. Όποιος αναρωτιέται αν πρέπει να θυσιαστούν κοινόχρηστοι χώροι, εμφανίζεται να αμφισβητεί την ίδια την ανάγκη του γηπέδου. Και όποιος ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές χωροθέτησεις, κινδυνεύει να παρουσιαστεί ως κάποιος που απλά δεν θέλει το γήπεδο. Όμως αυτό δεν είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι αν η περιοχή Κορώνη Μαγαρά αποτελεί πράγματι την καταλληλότερη λύση και αν αυτό μπορεί να αποδειχθεί με σοβαρή πολεοδομική, κυκλοφοριακή και επιστημονική τεκμηρίωση. Λέει ο Δήμος. Εμείς λέει δεν είπαμε, λέει, ποτέ τίποτα. Μα πώς! Επί ένα μήνα έχεις διαμορφώσει ένα πλαίσιο, έχεις στοχοθετήσει τη συγκεκριμένη περιοχή και όλα τα υπόλοιπα τα κάνεις να έπονται. Και μάλιστα έχεις συζητήσει με όλους ή σχεδόν με όλους, εκτός από αυτούς που θα έπρεπε να έχει συζητήσει για το θέμα. Τώρα λέει είμαστε δεχτοί, να κάνουμε αυτό, να συζητήσει, να ανοίξουμε συζήτηση κτλ. Ναι, αφού έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα όπου τώρα ο άλλος που θέλει να τοποθετηθεί σκέφτεται, οπ, εδώ τώρα όλοι λένε Κορώνη Μαγαρά και αυτό, και ποιος τολμήσει να πει αυτό, αυτό, το δε, θέλει, είναι άλλο, η ομάδα είναι έτσι αλλιώς, καταλαβαίνω τα οπαδικά τώρα αυτά, και εδώ μιλάμε για την πόλη, ρε παιδιά. Για την πόλη μιλάμε. Ή το πλότο που τώρα και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε ομάδα. Η πόλη με ενδιαφέρει πρώτα και μετά. Αν η ομάδα είναι μέρος της πόλης, φυσικά και με ενδιαφέρει. Αλλά πρωτίστως και πάνω από όλους, δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους ΠΑΕ, διευθύνοντες συμβούλους, δεν ξέρω, φροντιστές, οτιδήποτε, είναι η ίδια η πόλη. Και γι' αυτό δεν μπορούν να επιτραπούν νέα εγκλήματα σε αυτή την πόλη με λανθασμένες επιλογές. Εγκλήμα δεν είναι η δημιουργία νέου γηπέδου για τον Όφη. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι ένα παλαϊκό αίτημα. Έγκλημα είναι να παίρνονται αποφάσεις στο ποδάρι. Αυτό είναι το έγκλημα. Δείτε το Παγκρίτιο στάδιο. Δείτε το Παγκρίτιο στάδιο. Δείτε ποια θα ήταν η περιοχή εάν δεν υπήρχε το Παγκρίτιο στάδιο, σε ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο έχει πολλαπλές παραμέτρους αξιοποίησης. Δεν θα σας βάλω καν στη διαδικασία να περιγράψουμε τι φθορά αυτή η τεράστια εγκατάσταση έχει υποστεί που είναι δίπλα στο κύμα. Ήρθαν οι Γερμανοί οπαδοί να δουν το μάτς με τον Όφη και έμειναν, δεν έχουν δει αυτή τη θάλασσα, κάτι ποτάμια έχουν, ναι, δεν έχουν δει θάλασσα στη ζωή τους και έπαθαν ταράκουλο. Πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις σαν εικόνα όταν δεν το πληρώνεις, όταν έχεις ως επισκέπτης. Για ρωτήστε πόσο κοστίζει η συντήρηση που δεν γίνεται κιόλας, επειδή ακριβώς κοστίζει, του Παγκριτίου σταδίου, γιατί είναι πάνω στο κύμα. Όποιος έχει σπίτι κοντά στην παραλία, το αντιλαμβάνεται. Τα 100 τετραγωνικά, φανταστείτε τώρα μερικές δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά και άλλου είδους βαριές εγκαταστάσεις. Τι απαιτούν. Έγινε μία επιλογή πριν από 30 χρόνια, 40, και δεν εξετάστηκε πώς και γιατί. Βρήκαμε εκεί ελεύθερο χώρο, παπ, το καθίσαμε. Αυτά τα εγκλήματα. Για αυτά τα εγκλήματα συζητάμε. Πάμε διακοπή μουσικιά και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Νέο γήπεδο λοιπόν του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μια συζήτηση που μέχρι προχθές έμοιαζε να έχει έναν σχεδόν αυτονόητο προσανατολισμό. Και λέμε αυτονόητο καθώς ο Δήμος Ηρακλείου είχε ήδη προκρίνει τη συγκεκριμένη περιοχή και ο Δήμαρχος είχε δηλώσει μάλιστα ότι όλοι συμφωνούν και με τη χωροθέτηση. Και χθες ήρθε ο Σύλλογος Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου, ένας επιστημονικός φορέας, να βάλει στο τραπέζι μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα και κρίσιμα ερωτήματα. Είναι πράγματι κατάλληλη η περιοχή για ένα έργο αυτής της κλίμακας? Αρκεί ο χαρακτηρισμός ενός τμήματος ως χώρου αθλητικού κέντρου? Ή τι συμβαίνει με τους κοινόχρηστους χώρους, το κυκλοφοριακό φορτίο που μπορεί να αντέξει η περιοχή, το που θα σταθμεύουν χιλιάδες οχήματα, αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές χωροθετήσεις? Και κυρίως, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων αισθάνθηκε την ανάγκη να προειδοποιήσει δημόσια ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει πριν από τις οριστικές αποφάσεις και πριν η επιλογή καταστείται τελεσμένο γεγονός. Κάτι το οποίο νομίζω ότι μάλλον δεν το έχει προλάβει ο Σύλλογος Αρχιτεκτών, όχι ότι φταίει, με την έννοια ότι ήδη εδώ το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται ως ηλυμένη με τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής. Ως ηλυμένη απόφαση. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από την αρχή, άλλο το εάν το Ηράκλειο, το είπαμε και εισαγωγικά, και ο Όφη χρειάζονται ένα σύγχρονο γήπεδο, που το χρειάζονται, και κάτι το οποίο δεν αμφισβητούν ούτε οι αρχιτέκτονες και το αναγνωρίζουν, και είναι άλλο και εντελώς διαφορετικό το αν η περιοχή Κορώνη Μαγαρά αποτελεί την καταλληλότερη χωροθέτηση. Και σήμερα θέλουμε να πάμε τη συζήτηση ακριβώς εκεί, εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται, στις μελέτες, στα πολεοδομικά δεδομένα και στην επιστημονική τεκμηρίωση. Μαζί μας η αντιπρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου, η κυρία Φανή Κουτσουμπού. Καλησπέρα σας, κυρία αντιπρόεδρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε από μια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια έτσι, θα έλεγα, με την πιο έντονη, την πιο εμφατική αποτύπωση στην ανακοίνωσή σας. Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να προειδοποιήσετε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει πριν η επιλογή καταστεί τελεσμένο γεγονός? Θεωρείτε ότι υπάρχει ήδη προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένου υπέρ της συγκεκριμένης περιοχής?
1: Από το ρεπορτάζ φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν έχουμε δεδομένα άλλα πέρα από το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε ότι εν πάση περιπτώσει η επιλογή ήταν κάτω από τον όμιλο του Όφη, mm-hmm. τον όμιλο της συγκεκριμένης ομάδας και όχι τις ανάγκες της πόλης. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό ποιες είναι οι ανάγκες της πόλης από ότι είναι οι ανάγκες μιας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας που τη σεβόμαστε. Να το ξεχωρίσω αυτό. Πρώτα απ' όλα ας πάμε να δούμε την περιοχή. Mm-hmm. Τι ήταν η περιοχή? Τρία οικοδομικά τετράγωνα που ήταν χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστος χώρος. Και προσδιοριζότανε ως αθλητικός χώρος. Αυτό σημαίνει για ένα πολεοδομικό σχέδιο, για έναν επιστήμονα, ότι αυτοί οι χώροι διαμορφώνονται και αποδίδονται στους κατοίκους. Δεν αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα ή όποια, εν πάση περιπτώσει, άλλη ομάδα, για να μην αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη. Χαρακτηρίζεται κάτω από τις πολεοδομικές ανάγκες της πόλης, κάτω από τα πολεοδομικά πρότυπα που απαιτούνται, τα οποία δυστυχώς διαχρονικά στο Ηράκλειο τα έχουμε καταργήσει. Αυτό οφείλω να το πω. Δεν φαίνεται εδώ πέρα, στην ανακοίνωσή μας, δεν θελήσαμε να είμαστε τόσο σκληροί, όμως προσωπική μου άποψη, επειδή ήμουνα πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών, ήμουνα για χρόνια στην Επιτροπή Σχεδίου Πόλης, καταργήθηκαν χώροι κοινόχρηστοι, πράσινα κλπ. Κάτω από την πίεση των κατοικών και όχι για το κοινό συμφέρον της πόλης. Mm-hmm. Και θα έλεγα...
0: Και λέτε ότι πάνε να επαναληφθεί το ίδιο, ας μου επιτραπεί, όρος έγκλημα, αυτό λέτε?
1: Ναι, ναι. Θα το χαρακτήριζα εγκληματικό για την πόλη. Θα σας πω γιατί. Να σας πω γιατί. Αυτές οι κρίσεις είναι υπεραστικές. Βγαίνουν έξω από τα όρια της πόλης. Mm-hmm. Είναι τέτοιες κρίσεις που δρούν δραστικά στην περιοχή, τη διαμορφώνουν, την καθορίζουν και μάλιστα με παράπλευρες χρήσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούν καθόλου τις γύρω περιοχές και τους κατοίκους. Έχουμε καταργήσει το πράσινο του οικόπεδου Λιδάκι, το θυμάστε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Μια αμαρτία για μένα. Μια αμαρτία που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ με ένα υπερτοπικό πάρκο που είχε ανάγκη το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, αν πάρετε τα στάνταρ, έχει το λιγότερο πράσινο από τις περισσότερες πόλεις. Ελληνικές, δεν μιλάμε για τις mm-hmm. ευρωπαϊκές. Μιλάμε για τις ελληνικές. Τους λιγότερους καινούς χώρους που θα που θα έχουν όμως εξαρτήματα και χρήσεις για τους κατοίκους. Πείτε μου, πάω εγώ το παιδί μου, το εγγόνι μου τώρα, συγγνώμη, το εγγόνι μου, Βόλτα. Δεν έχω να το πάω. Ένα πάρκο του Γεωργιάδη έχει μείνει.
0: Και αυτό κουτσό. Κουτσό.
1: Και, κάτι, ναι, ναι. Και αυτό κουτσό και κάτι γωνιές από εδώ και από εκεί. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος, σε συγκεκριμένη μελέτη που αφορούσε σε 12 κοινόχρηστους χώρους, το λέμε μέσα στην ανακοίνωση, ναι, για τη δημιουργία και αναβάθμιση των χώρων αυτών, έκανε πίστεψε ότι θα δώσει μελέτη βιοκλιματικής και λοιπά, για την αναζωογόνηση των γειτονιών και λοιπά. Τι έγινε αυτή η απόφαση ξαφνικά? Τι έγινε αυτή η απόφαση? Πάει ένας, εν πάση περιπτώσει, τι να πω εγώ, κάποιος του λέει εδώ θα βάλουμε το γήπεδο με το δάχτυλο. Έτσι γίνονται οι πόλεις για τους ανθρώπους. Έτσι γίνονται οι πόλεις για τα συμφέροντα, εγώ.
0: Ο Δήμαρχος... Ναι.
1: Αυτό ήταν τη σημερινή δημοτική αρχή. Ένα γήπεδο είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα απλό αγωνιστικό χώρο. Το καταλαβαίνετε.
0: Ο Δήμαρχος...
1: Πριν δύο χρόνια θα αρχίσει να βάλουν...
0: Συγγνώμη, ο Δήμαρχος δήλωσε πρόσφατα ότι όλοι συμφωνούν. Εσείς είστε ανάμεσα στους όλους, δηλαδή, εσείς που έχετε και μια επιστημονική επάρκεια και γνώση, δηλαδή είστε ένα συμβουλευτικό όργανο.
1: Δεν συμφωνεί το σχέδιο. Mm-hmm. Δεν συμφωνεί το σχέδιο. Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό σχέδιο? Πότε μας έδειξε ένα διαφορετικό πολεοδομικό σχέδιο εκεί στη γειτονιά? Ποιοι όλοι συμφωνούν? Έτσι διαβοής γίνονται τα σχέδια, η επιστήμη έτσι, έτσι επιβραβεύεται. Διαβοής σηκώνουμε το χέρι. Αλίμον, έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα στο Ηράκλειο, δυστυχώς.
0: Ο Δήμος έχει χρησιμοποιήσει ανάμεσα σε πολλά επιχειρήματα ότι πρόκειται για μια περιοχή πολεοδομικά χαρακτηρισμένη για αθλητικές δραστηριότητες. Τι απαντάτε εσείς?
1: Για αθλητικές δραστηριότητες για το κοινό. Mm-hmm. Για το κοινό, δηλαδή θα μπει ένα υπαίθυρο γυμναστήριο, θα μπει, θα γίνει μια μελέτη. Ο Δήμος έχει πει και το άλλο όμως, ότι θα είναι περιοχές που θα αναζωογονήσουν την περιοχή. Εσείς κρίνετε, ή να ρωτήσουμε το Δήμο, κρίνετε ένα γήπεδο τέτοιας υπερτοπικής σημασίας θα αναζωογονήσει την περιοχή? Το τσιμεντάρισμα με τις τεράστιες κερκίδες, οι παράπλευρες χρήσεις που θέλουν, τουαλέτες, αποδυτήρια, ένα κακό χαμό αυτό. Και γιατί έχουμε τη μανία στο Ηράκλειο να τα βάζουμε όλα μέσα στην πόλη? Γιατί έχω αυτή τη μανία? Περιφέρεια μπήκε στην πόλη. Η περιφέρεια παρά το σχεδιασμό, θα πω και αυτό τώρα που μου δίνει τη ευκαιρία.
0: Παρακαλώ.
1: Παρά το σχεδιασμό του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που τη βάζει έξω από την πόλη, μπήκε στο κέντρο της πόλης και έχει μάλιστα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πείτε με εμένα πώς ο άλλος που έρχεται από τα Χανιά πώς μπαίνει εκεί μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το Ηράκλειο. Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν ρωτάνε. Έχουν πληρώσει τόσες πολεοδομικές μελέτες. Δεν σκύβουν να τις ζούνε.
0: Κύριε Κουτσουμπούλη, λέτε ότι διαβοής γίνεται η επιλογή. Κόντρα μάλιστα σε κάθε επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση. Και
1: εγώ δεν θα ρωτήσω... κάθε σχεδιασμό που έχουν υπογράψει οι ίδιοι. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Δήμος έχει υπογράψει και παρακολούθησε ένα σχεδιασμό. Τα έχει υπογράψει, έχει γίνει νόμος του κράτους. Και πάει και μετά και τι κάνει ουσιαστικά? Το βάζει στο καλάθι των αχρήστων. Αν ο ίδιος ο Δήμος δεν σέβεται το σχεδιασμό για την πόλη του, θα σεβαστεί ο κάθε ιδιώτης για το σπίτι του και δεν θα κάνει το αυθαίρετο? Αυτή την αυθαιρεσία την ξεκινάει ο ίδιος ο Δήμος. Πείτε μου πώς διαπαιδαγωγεί τους κατοίκους ο Δήμος. Πώς διαπαιδαγωγεί? Την άλλη φορά στον Αγιάννη, πριν δύο χρόνια, υπήρχε η πρόταση να μπει το κολυμβητήριο.
0: Το κολυμβητήριο, το αθλητικό κέντρο, ναι. Ναι.
1: Τι να πω, τι να πούμε πια σαν επιστήμονες, τι να πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, δεν αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδους παρεμβάσεις πώς αλλοιώνουν την περιοχή και την υποβαθμίζουν ουσιαστικά.
0: Ερώτημα.
1: Ας πάμε στα καμίνια, στο στάδιο.
0: Ναι.
1: Τι είναι γύρω-γύρω?
0: Σπίτια.
1: Στο στάδιο, στο γήπεδο.
0: Σπίτια.
1: Σπίτια. Που είναι υποβαθμισμένα όμως. Mm-hmm. Το φαντάζεσαι εκεί να ήταν ένας αθλητικός χώρος υπαίθριος, να ήταν πράσινο, να ήταν παιδικές χαρές, να ήταν τέτοια πράγματα.
0: Λέει ο Δήμος ότι με αυτή
1: τη σύγκριση.
0: Σωστά. Λέει ο Δήμος τώρα, για να σας κάνω τον αντίλογο και θα ήθελα να το απαντήσετε, ότι να, η ευκαιρία τώρα της διπλής ανάπλασης να φύγει από εκεί το γήπεδο, να πάει στο Κορώνη. Εσείς λέτε ότι να πάει, αλλά να το εξετάσουμε αν μπορεί να πάει εκεί. Και έτσι να δοθεί και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτού που εσείς περιγράφετε ως χώρο πρασίνου και ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων.
1: Εγώ θα πω να φύγει και από εκεί, να φύγει και από το Κορώνη. Έχουμε τόσους τόπους γύρω-γύρω.
0: Ωραία, και εδώ τώρα θα σας κάνω το επόμενο ερώτημα.
1: Δεν θα δούμε. Έχουμε τόσους ελεύθερους τόπους.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα το επόμενο ερώτημα, επειδή το αφήνετε να εννοηθεί και στην ανακοίνωσή σας, αλλά δεν μας. Το πάτε επόμενο βήμα. Ωραία. Να φύγει από το Ακαμίνια. Ναι. Να μην συμπεριληφθεί στο Κορώνη Μαγαρά για τους λόγους που περιγράφετε. Και εδώ θα σας πω το απλό, το λαϊκό. Και πού να πάει. Εδώ τώρα πρέπει να απαντήσετε.
1: Πού να πάει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα κάτσουμε κάτω με το σχέδιο,
0: ναι.
1: Θα κάνουμε, γιατί εμείς δεν απαντάμε διαβοής.
0: Σωστά.
1: Η επιστήμη δεν απαντάει διαβοής. Αν ο Δήμος θέλει να συνεχίζει έτσι, όπως συνεχίστηκε τόσα χρόνια και καταργηθήκαν τόσοι ελεύθεροι χώροι, τόσα πράσινα, που εν πάση περιπτώσει θα είχαμε μια άλλη πόλη, θα καθίσουμε κάτω, θα βάλουμε κάτω το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, θα δούμε τους χώρους του Δήμου, mm-hmm. θα δούμε ίσως ποιους χώρους μπορεί να παλατριώσει και να πάει εκεί το γήπεδο. Τι είναι προσβάσιμο εύκολα, πού μπορούν να αναπτυχθούν οι συγκοινωνίες, να πηγαίνουν και να έρχονται και οι αθλητές και οι οπαδοί. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Είχαμε βάλει τον εργοτέλη πάνω στα τείχη.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Θα το κάνουμε αυτό, πάνω στα τείχη να μπει.
0: Έχετε.
1: Θα το πω έτσι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε. Επειδή έχετε μια εικόνα ολόκληρης πόλης, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έκταση της τάξης των 50 στρεμάτων που να πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι όπως τις περιγράφετε?
1: Και βέβαια.
0: Προς τα πού?
1: Εγώ έχω μια αίσθηση.
0: Μπορείτε να μας πείτε?
1: Και ανατολικά κυρίως δυτικά.
0: Μπορείτε να μας πείτε?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένη. Εγώ σας λέω, δεν θα προτείνουμε με συγκεκριμένα πράγματα. Υπήρχαν περιοχές που πρότεινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να πάει περιφέρεια,
0: ναι.
1: Και λοιπά. Μπορώ να, αφού η περιφέρεια μπήκε στο κέντρο της πόλης,
0: mm-hmm.
1: τι να πω εγώ, τέλος πάντων.
0: Μιλάτε για το Σκαλάνι που ήταν παλιά ένα σχέδιο για να γίνει εκεί η νομαρχία, αυτό λέτε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Μιλάω, δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα.
0: Ωραία, εντάξει, το σέβομαι. Απλά εγώ φίλε να σας ρωτήσω.
1: Χωρίς σχεδιασμό και να δούμε που θα κοστίσει λιγότερο, πώς είναι προσβάσιμο εύκολα, ποιες συγκοινωνίες μπορούν να αναπτυχθούν, τι κυκλοφοριακή σύνδεση μπορεί να έχει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που πρέπει να τους υπολογίσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό προτείνουμε. Να καθίσουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Η Επιτροπή Ποιότητας μαζί με επιστήμονες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και να δούμε πού μπορεί να χωροθετηθεί.
0: Ωραία.
1: Να διευκολυνθεί και να αναπτυχθεί, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Και να αναπτυχθεί και σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί δεν θα αναπτυχθεί σωστά.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, ο Δήμος δεν σας ενόχλησε, δηλαδή δεν ζήτησε την άποψή σας. Τώρα μαθαίνω ότι μετά και την ανακοίνωση βέβαια που κάνατε, ότι είμαστε ανοιχτοί σε ενστάσεις, παρατηρήσεις κτλ. Τέλος πάντων, αν αύριο, έστω και μετά από τη δημιουργία αυτού του κλίματος, περίοδου σας ατμόσφαιρας, περίπου μονόδρομος για το Κορώνη Μαγαρά, έρθει ο Δήμος και σας ζητήσει να του υποδείξετε κριτήρια, προϋποθέσεις. Μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ συνοπτικά
1: πολύ
0: σημεία. Να μας πείτε ποιες παραμέτρους, παύλα μελέτες ενδεχομένως, θεωρείτε απολύτως απαραίτητες πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση χωροθέτησης.
1: Περιβαλλοντολογική, καταρχήν. Ναι. Που περιλαμβάνει κυκλοφοριακό, συνδέσεις, ένα σωρό πράγματα. Τώρα δεν είμαι πρόχειρο να σας τα πω.
0: Άρα περιβαλλοντική μελέτη. ΜΠΕ. Ωραία.
1: Ναι. Μετά. Πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα, τι χρήσεις θέλει. Mm-hmm. Και αν πάμε σε μια σωστή μελέτη γηπέδου, εγώ νομίζω ότι εκεί δεν χωράει. Πόσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
0: Όχι, δεν είμαι άσχετος, είμαι εγώ ρωτά, δεν μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, ούτε
1: προσωπική
0: το απορρίπτω.
1: Μου άποψη ναι, ναι, ναι. Και από ποια πρόχειρη ματιά θα πω, εκεί δεν χωράει να αναπτυχθεί σωστά. Αν θέλουμε ένα σύγχρονο γήπεδο, με παράπλευρα γηπεδάκια, δεν χρειάζονται. Ίσως αυτή η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει και πιο μικρούς, δεν έχει και πιο μικρές ομάδες που χρειάζεται άλλα γήπεδα.
0: Προς το παρόν καλύπτονται με το ΒΑΚ. Καλύπτονται, δηλαδή έχουν το αθλητικό κέντρο. Φαντάζομαι δεν έχει μπει μέσα.
1: Ναι, ναι, αλλά όταν η συνδιοίκηση, άλλα λειτουργικά πράγματα δεν πρέπει να πάνε μαζί, ρωτάω εγώ. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μια μελέτη σοβαρή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βάζουμε το δάχτυλο και λέμε εκεί θα πάει.
0: Ναι, περίπου σαν τον κατάλογο όταν επιλέγουμε ιαπωνικό φαγητό ή κινέζικο.
1: Ναι.
0: Θέλω να κλείσω με το εξής. Και είναι μια διάσταση που ξεφεύγει από τον επιστημονικό σας ρόλο, όμως επειδή είστε πολίτης πάνω απ' όλα, είστε Ηρακλειώτισσα, μένετε εδώ, οφείλω να το ρωτήσω. Ο Όφη έχει ένα τεράστιο συναισθηματικό βάρος για το Ηράκλειο. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν φοβάστε.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό είπα ότι το σεβόμαστε.
0: Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα
1: να το παρατηρήσουμε να επιλέξει σωστά.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Φοβάστε ότι αυτό το συναισθηματικό βάρος για το Ηράκλειο μπορεί αθελά του να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επιστημονική κριτική? Ότι δηλαδή όποιος αμφισβητεί τη χωροθέτηση μπορεί να εμφανίζεται ως κάποιος που αμφισβητεί το ίδιο το γήπεδο, άρα το ίδιο το συμφέρον του Όφη? Σας φοβίζει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Αν συμβαίνει αυτό, νομίζω κακό συμβαίνει. Εμείς μιλάμε επιστημονικά. Δεν έχουμε, είπαμε ότι σεβόμαστε τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι σημαντική γιατί, όχι για το Ηράκλειο μόνο, για όλη την Κρήτη. Θέλουμε να έχει ένα σωστό γήπεδο. Είπα και κάτι άλλο, αν θυμάστε, ότι εγώ πιστεύω ότι αν θέλει να αναπτυχθεί σωστά και να έχει και χώρους επιπλέον για μελλοντική ανάπτυξη, γιατί πρέπει να το βλέπεις και προοπτικά, θα πρέπει να πάει κάπου αλλού που να έχει μεγαλύτερο χώρο. Θέλουμε να έχει, εάν κάποιος είναι καχύποπτος και θεωρεί ότι εμείς δεν σεβόμαστε τη συγκεκριμένη ομάδα, γι' αυτό βγάζουμε τέτοια ανακοίνωση, λίγο. Εγώ απορώ πως και οι κάτοικοι δεν έχουν αντιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν. Θα έπρεπε και οι κάτοικοι να αντιδράσουν. Αλλά βέβαια υπάρχει μια γενική μελαγχολία στον κόσμο, πολιτική και κοινωνική θα έλεγα, που δεν αντιδράσε τίποτα.
0: Ίσως για το βλέπουμε ακόμη. Ίσως για το βλέπουμε ακόμη μακριά όλο αυτό. Όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα, και όταν μπουν τα πράγματα σε μια ροή, τότε είναι λίγο αργά. Είναι λίγο αργά. Όχι λίγο, πολύ αργά. Κυρία Κουτσουμπού, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Φανή Κουτσουμπού, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών του Νομού Ηρακλείου. Είναι βέβαιο ότι αυτή η συνέντευξη θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Θα έλεγα όχι απλά επικριτική, εξαιρετικά σκληρή για την διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Ηρακλείου, με βαριές κατηγορίες για το πώς κινήθηκε ο Δήμος σε σχέση με την δημιουργία αυτού του κλίματος, περίπου ως μονόδρομος για την συγκεκριμένη περιοχή. Δεν από τίποτα περισσότερο. Είναι βέβαιο ότι η συνέντευξη αυτή θα προκαλέσει, θα ανοίξει πολλές συζητήσεις και κυρίως απαιτεί απαντήσεις από τον Δήμο Ηρακλείου. Πάμε σε διακοπή. Τελευταία μουσική ανάσα, μιας και έχουμε υπερβεί το χρόνο και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Μεσημέρι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, εδώ στον Sport FM 104,2, είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί, στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γήτινας. Μείνετε μαζί μας, να υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας και την εκπομπή μας, το διαδίκτυο www.athletic.gr και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε μετά τις 2.30, το 319-8, διαδίκτυο www.athletic.gr και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε μετά τις 2.30, το 319-8.

Να ξεκινήσουμε από μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο ευγηματικός προπονητής Σούγης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας το πένθος στο ελληνικό μπάσκετ. Μια μεγάλη απώλεια για τον πολύ γνωστό προπονητή, μια απώλεια που αφήνει κενό στο άθλημα, το οποίο υπηρέτησε πάνω από 4 δεκαετίες. Ο Σούς Μαρκόπουλος είχε καριέρα τόσο ως παίχτης όσο και ως προπονητής στο χώρο του μπάσκετ. Από το 1967 μέχρι το 1972 αγωνιζόταν στην ομάδα Όλυμπος 40 Κησιών, έτσι λεγόταν η ομάδα, ενώ αργότερα μεταπήδησε στο Δημόκρητο μέχρι το 1978 που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, και σχεδόν αμέσως από την ίδια ομάδα ξεκίνησε καριέρα προπονητή για να ακολουθήσουν και ακόμα μεγαλύτερες ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, πρώτα ως βοηθός και μετά ως πρώτος προπονητής, ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Ξεπέρασε τις 700 συμμετοχές στους πάγκους και κορυφαία του στιγμή ήταν το 1994 όταν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου Κόρατς.

Οι 700 συμμετοχές στο Μπάγκο είναι ρεκόρ. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στους Μπάγκους στην Ελλάδα. Ενώ ένα επίσης έτσι σπουδαίο παράσημο για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι στις νίκες είναι τρίτος μετά τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.

Από το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο, στα ευχάριστα εδώ, καθώς η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με νίκη χθες το βράδυ από το Βελιγράδι, επικράτησε τη Σερβία δίκαια με 2-1. Βέβαια χρειάστηκε να λαχταρίσει, χρειάστηκε να καρδιοκτυπήσει μέχρι να φτάσει στην νίκη, όμως νομίζω δίκαια, έτσι όπως εξέχει το παιχνίδι. Ήταν καλύτερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο, το έδειξε, και έστω και στο τέλος, ίσως από στο τέλος είναι και λίγο πιο γλυκό, πάντα η νίκη στο τέλος είναι πιο γλυκιά, και η εθνική μας κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε, να πάρει το τρίποντο απέναντι στην Σερβία, μια ομάδα με ταλέντο, αλλά θα έλεγα κάπως γερασμένη, με παίκτες δηλαδή που είναι και σε μεγάλη ηλικία και δεν τρέχουν κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ αργή ομάδα η Σερβία, το έδειξε και χθες. Αλλά παρόλα αυτά έχει την εμπειρία βέβαια, και με την εμπειρία της πάει λίγο να μας πάρει και το παιχνίδι κιόλας. Δηλαδή αν έμπαινε το κόλ εκεί στο 90, λίγο έλειψε να κάνει το κόλπο γκρόσο, το ριφιφί θα το έλεγα διαφορετικά. Γιατί εντάξει, θα ήταν πολύ άδικο να κερδίσει και το μάτσι η Σερβία χθες το βράδυ. Η εθνική μας ήταν καλύτερη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά ευκαιριάστηκε στο ξεκίνημα, δέχτηκε ένα γκολ από λάθος της αμυνάς της, πολύ νωρίς από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, και παρότι είχε τις ευκαιρίες, δεν κατάφερε να ισοφαρίσει νωρίς, είχε και ένα δοκάρι αμέσως μετά με τον Καρέτσα, πολλές φάσεις, πολλές ευκαιρίες, πολλές τελικές, αλλά η δικαίωση ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού, στο τελευταίο 15 λεπτό. Ο Γιωβάνοβιτς αναγκάστηκε να κάνει πολλές αλλαγές, να ρίξει και άλλους επιθετικούς από τους πολλούς και εξαιρετικά ταλαντούχους παίκτες που διαθέτει, να τους ρίξει και αυτό στο παιχνίδι. Ρίξει και τον Δουβίκα, ρίξει και τον Τετέι και τον Ιωαννίδη.

στην επιθετική γραμμή της εθνικής μας και τελικά μετά το 75 βρήκε τον γκολ από τον Τζόλι το 1-1 μετά από την ασίστ του Παυγίδη. Ο Τζόλις, που ήταν ο κορυφαίος ίσως του χθεσινού αγώνα, έκανε πράγματα και θάματα, κυρίως από την αριστερή πλευρά. Στο τέλος έπαιξε και λίγο, τον έβαλε και λίγο δεξιά ο Γιωβάνοβιτς για να εξυπηρετήσει και το πλάνο της εθνικής, να παίξουν και οι υπόλοιποι, γιατί εντάξει, έχει πολλούς φορ, αλλά είδαμε να παίζουν χθες ο Τετέ για παράδειγμα, έπαιξε από αριστερά με το που μπήκε στο μάτς. Και τελικά τη γύση την έδωσε ο Δουβίκας, ένας πολύ φορμαρισμένος επιθετικός που δεν ξεκίνησε το μάτς. Εντάξει, δεν μπορεί να ξεκινάνε όλοι το παιχνίδι. Είπαμε ότι έχει πολλούς φόροι η εθνική μας, κάποιοι έπρεπε να μείνουν στον πάγκο, ας πούμε που ξεκινάει με ένα καθαρό αιμο φόρ. Ο Δουβίκας λοιπόν, ο οποίος μπήκε στο 74 ζεστ του Καρέτσα, ήταν απέξω, ο οποίος με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αξιοποίησε την πολύ καλή σέντρα του Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος είχε ένα μερίδιο ευθύνη στον γκολ που δέχτηκε η δική μας, αλλά τουλάχιστον το ισοφάρισε με την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε στο τέλος, ένα σπριντ και μια σέντρα στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο λεπτό μάλλον του παιχνιδιού. Πολύ καλή σέντρα στο κεφάλι του Δουβίκα, στο πρώτο δοκάρι. Με την κεφαλιά ο παίχτης της Κόμο έκανε το 1-2 και έδωσε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη νίκη στην εθνική μας ομάδα, που μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις στο Nations League.

ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, κυρίως μεσοπαιδευτικά, χθες το βράδυ. Πολύ πιο φρέσκα και πολύ πιο γρήγορη η εθνική μας ομάδα. Θα μπορούσε από το πρώτο ημίχρονο να έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη. Από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, θα μπορούσε να σοφαρίσει και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της στο παιχνίδι, αλλά δεν το έκανε. Αλλά παρόλα αυτά μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και αυτό δείχνει κάτι, σίγουρα δείχνει χαρακτήρα και μπορεί να τη βοηθήσει και στα επόμενα μάτς πλέον, στα επόμενα μάτς που γίνονται άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε 11 μέρες η εθνική μας θα παίξει 4 μάτς, πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα έρχονται 3 παιχνίδια σερή με Γερμανία και Ολλανδία, 2 με Γερμανία και 1 με Ολλανδία. Η εθνική μας που είναι πρώτη τώρα στον όμιλό της, στο δεύτερο γκρουπ, καθώς το ντέρμπι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Γερμανία έληξε ισόπαλο 1-1. Είχαν προηγηθεί η Γερμανία από το πρώτο ημίχρονο, αλλά σοφάρισε στις καθυστερήσεις η Ολλανδία με τον Γκάκπο και έτσι έληξε το μάτς 1-1. Με τους Γερμανούς να έχουν και 2 απώλειες, το Μουσιάλα και το Χάβερτς, παίκτες που μάλλον δεν θα παίξουν στο μεταξύ μας παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg γίνεται το μάτς. Η εθνική μας πάει με πολύ καλή ψυχολογία, με την ψυχολογία στα ύψη θα έλεγα, μετά το χθεσινό διπλό και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο τώρα, ο οποίος ανεβαίνει απέναντι στη Γερμανία, απέναντι στα Πάντσερ, αλλά επαναλαμβάνω, από τη μία η καλή ψυχολογία της Ελλάδας και από την άλλη κάποιες απουσίες που έχει η Γερμανία ενδέχεται να παίξουν ρόλο, και αν η εθνική μας καταφέρει και δεν χάσει από τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ, τότε θα έχει αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, πολλό δε μάλλον αν καταφέρει να κερδίσει κιόλας. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, δεν είναι το φαβορή η εθνική, το φαβορή είναι η Γερμανία, ειδικά μετά το χθεσινό μας που δεν κέρδισε, το κρατούσε στην αγκαλιά της μέχρι το τέλος, αλλά δεν κέρδισε, παρότι δεν ήταν καλύτερη της Ολλανδίας.

Σημασία έχει ότι η εθνική μας κέρδισε. Θα πρέπει να μάθει να παίζει με πίεση. Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια από την εθνική μας ομάδα. Αν δεν κέρδισε χθες το βράδυ, θα ήταν ένα πρόβλημα σίγουρα. Και περισσότερο βέβαια πολύ περισσότερο αν έχανε το μάτς. Θα μπορούσε να το χάσει κιόλας στο τέλος εκεί με μια διπλή ευκαιρία που έχασαν οι Σέρβοι. Με το δοκάρι του Γιόβεγιτς και στη συνέχεια την πολύ μεγάλη απόκρουση που έκανε ο Τζουλάκης με το πόδι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο. Τις περισσότερες φορές είναι, όχι πάντα, και χθες ήταν δίκαιο. Απέδωσε δικαιοσύνη, δηλαδή το αποτέλεσμα, με την εθνική μας να είναι πολύ καλύτερη και να παίρνει στο τέλος αυτό που αξίζει, έστω και στην τελευταία φάση, έστω και με buzzer beater που λέμε.

Έπαιξε και λίγο βέβαια, πολύ λίγο στις καθυστερήσεις, μπήκε αλλαγή ο Ανδρούτσος, αντικαταστώντας τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Καλή παρουσία πάντως είχε και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέζ. Γενικά η εθνική μας πήγε καλά χθες. Δεν είχε υστερήσαντες από την χθεσινή αναμέτρηση. Όλοι έδωσαν αυτό που μπορούσαν. Καλύτερος όλων βεβαίως ήταν ο Τζόλης, που και πάλι επιβεβαίωσε σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται και γιατί αγωνίζεται βασικός πλέον στην Arsenal. Αλλά και ο Δουβίκας επιβεβαίωσε την εκτελεστική του δυνότητα. Δεν είναι τυχαίο που ο Φάμπρεγκας τον έχει επιλέξει και από εκεί ουσιαστικά ξεκινά και την δεκάδα της Κόμο στην Ιταλία, βασικότατος και παίκτη που σκοράρει συνέχεια ο Δουβίκας.

θέμα είναι τώρα πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες του Γιωβάνοβιτς, γιατί είπαμε ότι είναι τέσσερα σερή παιχνίδια μέχρι τις 4 του Οκτωβρίου. Πέρασε το ένα, είναι ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι τις 4 του Οκτώβρη, μέχρι την, όχι αυτή την Κυριακή, μέχρι την μεθεπόμενη Κυριακή. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα τώρα θα δώσει τρία μάτς. Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, η εθνική μας. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Σέρβη, που είναι και πιο γερασμένη η ομάδα. Έχει παιχταράδες μέσα, αλλά αυτοί οι παιχταράδες έχουν φτάσει και σε ένα όριο. Για παράδειγμα, ο Τάντιτς που είναι στα 37 του χρόνια, ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς και άλλοι που είναι και πιο επιβαρημένοι. Νομίζω ότι απέκτησε πλεονέκτημα η εθνική μας μετά το χθεσινό για να πάρει την, τουλάχιστον την τρίτη θέση, αλλά τρώγοντας ανοίγει όρεξη και επειδή έδειξε και χθες βράδυ η εθνική ότι έχει ταλέντο, έχει δυνατότητες, γιατί όχι να μην διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση στον όμιλο.

Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα είναι και το δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας στο Augsburg με την Γερμανία. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό τεστ. Ένα τεστ χαρακτήρα θα το χαρακτήριζα για την εθνική μας ομάδα απέναντι στους Γερμανούς που εντάξει δεν είναι, είναι σίγουρα το φαβορί αλλά δεν είναι και το μεγάλο φόβητρο πλέον και έχουν και απουσίες, οπότε είναι μια ευκαιρία τώρα που υπάρχει καλή ψυχολογία για την εθνική μας να μπορέσει να δείξει και σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Είπαμε τον Nations League δεν είναι ακριβώς αγκαρία, έχει ένα νόημα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις κυρώσεις. Αν η εθνική μας καταφέρει να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, στην αλφα κατηγορία, θα έχει πολύ καλύτερες κυρώσεις, πολύ καλύτερη κύρωση μάλλον για τα προκριματικά του Euro και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μείνει και αυτό που είπα, ένα τεστ χαρακτήρα, μάλλον θα είναι όλα αυτά τα μάτς τεστ χαρακτήρα και με την Γερμανία και με την Ολλανδία απέναντι σε θεωρητικά καλύτερες ομάδες, πολύ πιο έμπειρες, μεγάλα ονόματα. Βέβαια η εθνική μας έδειξε και κάποια μειονεκτήματα πάλι στο βράδυ όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα το πρώτο γκολ, πάρα πολύ εύκολα, στην πρώτη επίθεση των Σέρβων και βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς το σκορ. Και στο τέλος, ενώ θα έπρεπε να είχε πετύχει ένα δεύτερο γκολ νωρίτερα, λίγο έλειψε να πάθει σοκ στο φινάλε με εκείνη τη διπλή ευκαιρία με το δοκάρι και τη μεγάλη απόκριση του Τζολάκη. Τέλος καλό, όλα καλά.

Να πω ότι το παιχνίδι της Κυριακής θα γίνει στην, όπως είπαμε, στη Γερμανία και μετά η εθνική μας επιστρέφει. Θα προετοιμαστεί πλέον στη Θεσσαλονίκη, θα παίξει στην Τούμπα τα δύο πάνω παιχνίδια. Την Πέμπτη με την, με την Ολλανδία και την, και την Κυριακή στις 4 του μήνα με την Γερμανία. Πέμπτη είναι 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία. Και Κυριακή 4 του μήνα με την Γερμανία και τα δύο αυτά παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα.

Νίκος από τις Ημέρες λέει: καλημέρα Νίκο, να πούμε να ευχαριστώ λέει στο Γιώβιτς που σεβάσκει το ψωμί που τρώει στην Ελλάδα και έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Όχι λες τον άλλο που είναι τόσα χρόνια λέει εδώ και έκανε το 1-0. Χαχαχα. Εντάξει, χαχαχα, ναι, εντάξει, επαγγελματίες είναι οι ποδοσφαιριστές. Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έτσι. Και ο Γιώβιτς, αν μπορούσε, να το έστειλε μέσα, δεν το έστειλε επίτηδες έξω. Και έπαιξε ο Μαξίμοβιτς που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι πέρυσι ήταν στον Παναθηναϊκό. Και άλλοι παίκτες γενικά που υπήρχαν και σαν στόχοι ομάδων, όπως ο Κώστιτς που ήταν στόχος της ΑΕΚ το καλοκαίρι για την αριστερή πλευρά.

Αποδείχθηκε όμως ότι η εθνική μας είναι καλύτερη ομάδα και έχει και καλύτερους παίκτες ποιοτικά. Σίγουρα έχει η Σερβία τους δικούς της έτσι star, ας το πούμε, που είναι πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο έμπειρη. Αλλά είναι στα τελευταία τους τώρα ποδοσφαιρικά. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα για τον Παούνοβιτς, γιατί αν έχασε από την Ελλάδα, φαντάζομαι ότι πιθανόν να χάσει και από την Ολλανδία και από την Γερμανία. Έτσι, είναι δύσκολο να βγάει και 4 παιχνίδια στη σειρά, δεν ξέρω, δεν φάνηκε να έχει και πάρα πολύ βάθος στον πάγκο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έστω και αν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη βέβαια υπάρχει. Έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή, γνωστό. Αλλά έχουμε πράγματα να πούμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή και μηνύματα και τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να κάνετε, να καλείτε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εδώ μπορείτε να παίρνετε στο 319-889. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα... Για να δω γιατί έχει ένα προβληματάκι ο υπολογιστής εδώ πέρα και χάσαμε λίγο και την ώρα και χάσαμε για τα αυγά και τα πασχάλια. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 2.

Να πω ότι αυτές τις μέρες, εκτός από την δικαιωμάτων των ανδρών, αγωνίζονται και οι ελπίδες. Μάλιστα, οι ελπίδες αγωνίζονται αύριο στην Γεωργία. Έχουν μπει στην τελική ευθεία στα προκριματικά του Euro Under 21. Μεταξύ των παιχτών που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιρακιώτης Γιάννης Σταουσιάννης είναι και οι τρεις παίκτες του ΟΦΗ, ο Αποστολάκης, ο Δοστουλάκης και ο Κοστούλας.

Οπότε συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τον υπολογιστή, δεν έχει ανοίξει ο υπολογιστής, αλλά θα ανοίξει κάποια στιγμή και θα τα δούμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στέλνετε κανονικά.

ήρθε το προεξής, εντάξει, διορθώ και το πρόβλημα από ό,τι βλέπω, και στο συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει εδώ πέρα, καλησπέρα Νίκο, λέει, και καλή εκπομπή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πάει το θέμα του Μπούρμπουνε στην επικαιρότητα και δεν ξέρω, λέει, καθόλου τι γίνεται, αν έγινε αφαίρεση βαθμό της ομάδας και

ανέβει η ομάδα. Όχι φίλε μου, δεν έγινε. Το αντίθετο έγινε. Δεν έγινε δεκτή η αίτηση του Μπουρμπού για να επιηγηθούν ποινές στον Όφη. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ το απέρριψε το αίτημα του Μπουρμπού. Οπότε δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να κάνει η πλευρά του Μπουρμπού, αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Δεν ξέρω η πλευρά του Μπουρμπού, ο δικηγόρος δηλαδή του παίχτη, τι μπορεί να. Του πρώην παίχτη του Όφη πλέον και πρώην ομάδα, γιατί είναι πρώην πλέον, είναι παλέμαχος. Τι μπορεί να κάνει, αλλά η τελευταία απόφαση που βγήκε ήταν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία απέρριψε, επαναλαμβάνω, το αίτημα του ποδοσφαιριστή για να επιηγηθούν ποινές στην ομάδα του Ηρακλείου. Και επειδή με ρωτάς αν κινδυνεύει ο Όφη, εγώ δεν πιστεύω θα κινδυνεύσει. Δεν πιστεύω θα κινδυνεύσει με αυτήν την ιστορία. Ό,τι και αν γίνει, αν το συνεχίσει η πλευρά του Μπουρμπού, που είναι πολύ πιθανόν ή όχι, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Όφη κινδυνεύει.

Κώστας με ρωτάει αν ξέρω ποια είναι η εταιρεία στην Αθήνα που είχε αναθέσει όφη την προμελέτη του γηπέδου. Είμαι αισιόδοξο, λέει, την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Όχι, Κώστα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία. Εντάξει, η αισιοδοξία πρέπει να είναι συγκρατημένη, θα πω εγώ. Πρέπει να είμαστε όλοι συγκρατημένοι, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι. Δεν γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολύ χρόνος, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει δηλαδή αύριο το γήπεδο, έτσι. Θα χρειαστεί να πάρει αρκετό χρόνο για να κινηθεί όλη η διαδικασία και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε και το έργο αυτό, σοβαρά το γήπεδο του Όφη.

Στέλιος λέει: καλησπέρα Νίκο. Ακούγεται λίγο υπογέντονα ότι το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Όφιο Κόντης για αυτά που ζητάει, γιατί αυτά που ζητάει είναι λίγο δύσκολο να γίνουν. Για το θέμα του Κόντη τίποτα δεν είναι σίγουρο, Στέλιο. Είναι ανοιχτό το θέμα του, δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Όλα αυτά που λες τώρα εσύ είναι, δεν ξέρω πού τα έχεις ακούσει, πού τα έχεις διαβάσει. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή πάντως για το θέμα του Κόντη, δεν έχει γίνει καμία απογείτο συζήτηση. Είναι ορθάνικτο το θέμα και λογικό είναι, έτσι. Μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει συμπλήρωση ακόμα καλά χρόνο στον πάγκο του Όφη και έχουν γίνει τόσα πολλά, έχει πετύχει πολλά πράγματα με τον Όφη. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι, περιμένουμε κι εμείς να δούμε πότε θα γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα είναι μία, θα χρειαστεί να γίνουν και παραπάνω συζητήσεις. Λογικό είναι κάθε πλευρά να κοιτάξει το συμφέρον της και βέβαια πάνω απ' όλα το συμφέρον της ομάδας, αλλά και ο Κόντης είναι ένας προπονητής ο οποίος από τη δική του πλευρά κοιτάζει και το προσωπικό του κομμάτι, τον εαυτό του, γιατί είναι επαγγελματίας και φιλόδοξος, έτσι, και ενδεχομένως να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό δεν το ξέρουμε, το είναι υπόθεση που κάνουμε, αλλά είναι μια υπόθεση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα, δεν είναι μακριά την πραγματικότητα. Γι' αυτό καλό είναι να μην λέμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πότε θα έχουμε την επαφή. Εγώ το έχω ξαναπεί βέβαια, το έχω πει ότι καλό θα είναι να τελειώνει κάποια στιγμή το θέμα αυτό. Έτσι, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν και ο Μπούσης και ο Κόντης. Δεν ξέρω αν θέλουν να γίνει συζήτηση τώρα ή αν δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν να ξεκαθαρίσει το θέμα πριν φτάσει το φινάλε της σεζόν.

Λέγαμε νωρίτερα για την ομάδα των Ελπίδων, η οποία και αυτή μπαίνει στη μάχη στα τελευταία της παιχνίδια για τα προγραμματικά του Euro. Με πρώτο αυτό που θα γίνει αύριο Σάββατο 26 του μήνα στις 6 το απόγευμα στην Τυφλίδα. Ακολουθούν δύο ακόμα παιχνίδια με τη Λετωνία την 1η Οκτωβρίου, την 5η 1η Οκτωβρίου. Στη Κηφαδιά είναι το μάτσο αυτό με τη Λετωνία. Και το τελευταίο παιχνίδι στη σειρά με τη Βόρεια Ολλανδία εκτός έδρας στις 6 του μήνα, 3η 6 του μήνα, μετά δηλαδή το μάτσο της Εθνικής Ανδρών. Έτσι, αργεί ακόμα η Ελπίδων, θα παίξει 6 του μήνα και μετά θα επιστρέψουν και οι διεθνείς. Λίγες μέρες δηλαδή, πριν από το μάτσο με την ΑΕΚ. Να πούμε ότι στην εθνική ομάδα των Ελπίδων από τον κύριο Ταουσιάνη έχουν κληθεί οι μοναστηριγείς Τσομπανίδης και Καλτσάς, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κάτρης, Κεραμίτσης, Κοστούλας, Κουτσογούλας, Άλεν, Αποστολάκης, Πογικράτης, Κοντούρης, Αλμύρας, Μπακούλας, Καλοσκάμης, Γκούμας, Μπρέγκου, Χάμζα, Κούτσιας, Παπακανέλος, Μύθου, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης και Χατσίδης. Θυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ισοβαθμεί στην κορυφή του ένατου προκριματικού ομίλου με την Γερμανία, μειονεκτή όμως την ισοβαθμία μαζί της. Στην προκριματική διαδικασία να πούμε ότι οι 9 νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος, χωρίς να απολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην τελευταία θέση, προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται και η Αλβανία με την Σερβία, που είναι οι συνδιοργανωτές. Αντίθετα στα play-off θα πάρουν μέρος οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι που θα αγωνιστούν για να καθοριστούν μέσω και εντός και εκτός έδρας αγώνα στα μπαράζ οι 4 τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση. Στόχος δηλαδή της εθνικής μας ομάδας, αν δεν καταφέρει να πάρει την πρωτιά στον όμιλό της, που είναι δύσκολο με τη Γερμανία τώρα να είσαι όβαθμη, η Γερμανία που δύσκολα θα χάσει στα επόμενα παιχνίδια της, αν δεν καταφέρει λοιπόν να πάρει την πρωτιά, γιατί πρέπει να κάνει και 3 νίκες η Ελλάδα για να πάρει την πρωτιά, για να έχει ελπίδες, θα κυνηγήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, την δεύτερη θέση και τη δεύτερη καλύτερη θέση, τη δεύτερη καλύτερη θέση. Εκεί έχει ανταγωνιστεί την Ιταλία, μόνο η Ιταλία μπορεί να τερματίσει ως καλύτερη δεύτερη στο δικό της όμιλο. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Το θέμα είναι για την Ελλάδα να αποφύγει τα μπαράζ. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν πάρει δηλαδή την πρώτη θέση, να τερματίσει ως δεύτερη καλύτερη στους ομίλους.

για το γήπεδο που ρωτάς, φίλε Γιώργο, αυτό το καινούριο που υπάρχει, να το πούμε, είναι μια ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του νομού Ηρακλείου και θέτει κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, κάποια ζητήματα τα οποία ζητάει και ο Σύλλογος να απαντηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά δηλαδή την τοποθεσία που θα γίνει το γήπεδο, αν γίνει τελικά, γιατί ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνει εκεί, περιμένουμε. Είπα και λίγο νωρίτερα ότι η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι γάγκρινα σε όλα τα ζητήματα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα πρέπει να δείξουμε υπομονή για το θέμα αυτό του γηπέδου, γιατί ακόμα και αν οριοθετηθεί, που έτσι φαίνεται τουλάχιστον, να έχει οριοθετηθεί ο χώρος στο Κορώνι Μαγαρά, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτό για την χωρητικότητα που γράφεις, ναι, είναι γνωστό ότι ο ΟΦΗ θέλει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων. Έτσι, αυτό θέλει, ένα γήπεδο 15.000 θέσεων.

Δημήτρης λέει καλησπέρα Νίκο, όλα καλά με την ομάδα, αλλά το μόνο στραβό είναι η θλάση λέει, που βγάζουν οι παίκτες μας. Μέχρι στιγμής Μαρινάκη, Κοστούλας, η Αίγης, Νικολάου, η Σέκα. Και μην πεις λέει το αντίθετο, γιατί θλάση είναι, δεν υπάρχει τραυματισμός με χαρακτηρισμό ενοχλήσεις. Δυστυχώς λέει αυτός ο γυμναστής τα ίδια έκανε λέει, για τη σεζόν 2021 και βάζουν παίκτες στην αποστολή χωρίς να είναι έτοιμοι. Εδώ είσαι λάθος, φίλε Δημήτρη. Είσαι ανημέρωτος τελείως. Έτσι. Λες ό,τι θέλεις. Στα λέω έτσι όσο πιο κομψά μπορώ. Έτσι. Διάβασα το μήνυμά σου. Για να μην το διάβασα. Αλλά λες ό,τι θέλεις, λες. Καταρχήν, αν υπήρχαν φλάσεις ή όχι, αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Όλοι οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Έτσι. Ο μόνος που δεν έχει επιστρέψει είναι ο Μαρινάκης. Είδες ότι και ο Σιέγης που ήταν τελευταίος μαζί με τον Ισέκα, ο Σιέγης νομίζω, επέστρεψε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, έτσι. Λοιπόν, και το αντίθετο από αυτό που λες, ο γυμναστής του Όφη έχει κάνει φοβερή δουλειά, ο Κυπριανού. Έτσι, και αυτό φαίνεται από την εικόνα του Όφη στο γήπεδο, που είναι πολύ καλός, πολύ καλή η παρουσία του και η φυσική του κατάσταση μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει κούραση δηλαδή στο παιχνίδι. Σε αντίθεση με αυτά που βλέπαμε άλλα χρόνια, έχει μια πολύ καλή δουλειά από τον Κυπριανό στο κομμάτι αυτό και ένας γυμναστής ο οποίος έχει δείξει στην προηγούμενη θητεία του στον Όφη ότι ήταν εξπέρ πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λες μόνο από το μυαλό σου τα βγάζεις.

αλλιώ να μην υπήρχαν προβλήματα σε μια ομάδα. Πάντα υπάρχουν προβλήματα σε μια ομάδα. Είτε είναι τραβήματα, είτε είναι θλάσεις, είτε είναι άγιοι τραυματισμοί. Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να ξεπερνιόνται και στον Όφη έχουν ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι, εκτός του Μαρινάκη. Ο οποίος δεν έχει θλάσει, άλλο πρόβλημα έχει ο Μαρινάκης.

Κώστας λέει, σίγουρα λέει, έχουμε πολλά χρόνια μέχρι να έρθει η ώρα να δούμε το γήπεδο. Την υγεία μας λέει να έχουμε. Και όσον αφορά λέει τον Κόντι, το θέμα είναι περίπλοκο και δεν ξέρω λέει, αν πρέπει να ανοίξει τώρα ή στο τέλος της χρονιάς η συζήτηση που μπορεί να έχουμε και πάλι ευρωπαϊκούς αγώνες του χρόνου. Από εκεί και πέρα λέει αξιόλογος μου φαίνεται ο Λέτο που θα τελειώσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Τζόης λέει θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα και να αναλάβει αυτός. Α, ρωτάει. Ο Αλέξανδρος Τζόης θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα και να αναλάβει αυτός. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βγάλαμε. Κάπως έτσι θα απαντήσω ο φίλος μου Κώστα που μου ρώτησε το επιθετό σου, δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα γίνει πρώτα με τον Κόντι. Να συζητάμε τώρα για άλλους προπονητές, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Λίγο άκοψο το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Ο Όφη έχει προπονητή, έχει πολύ καλό προπονητή. Το αν θα μείνει στον Όφη δεν το ξέρει κανένας. Το αν θα μείνει θα φύγει, δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Οπότε τι να συζητάμε τώρα, για το Λέτο, για τον Τζιόγι και δεν ξέρω για ποιον άλλο. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις κουβέντες που θα έχουν οι δύο πλευρές. Πιστεύω δεν θα καθυστερήσει το θέμα. Πιστεύω μάλλον ότι δεν θα καθυστερήσει το θέμα.

Γιώργος με ρωτάει αν πιστεύω ότι το, αν πιστεύεις λέει ότι ένα γήπεδο 15.000 θέσεων αρκεί για τον Όφι. Ίσως λέει αρκεί για τον τωρινό Όφι, αλλά αν υποθέσουμε λέει ότι θα κάνουν, ότι θα κάνει πάνω από 5-6 χρόνια να γίνει και υποτίθεται ότι η ομάδα θα μεγαλώνει μέσα στον χρόνο. Άρα μιλάμε για ευρωπαϊκές πορείες και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι το γήπεδο θα είναι και, ότι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι καινούριο, ο κόσμος θα λαχταράει να πάει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων? Ποιος να πρωτοχωρέσει, λέει ο Γιώργος. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η, αυτή είναι η χωρητικότητα πριν να έχει το γήπεδο, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει σε 5-6, 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να, να το δούμε, έτσι. Αυτή είναι η χωρητικότητα, γιατί είναι καλύτερα ένα γήπεδο να είναι γεμάτο παρά να είναι μισοάδιο. Νομίζω ότι ένα γήπεδο πάνω από 20.000 θέσεις μπορεί να γεμίζει, αλλά σε συγκεκριμένα παιχνίδια, έτσι. Άσε να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα μάτς τώρα, όπου παίζει στην Ευρώπη, έτσι. Συζητάμε τώρα για ένα γήπεδο που δεν έχει ακόμα, είναι ακόμα στο, στο Α, έτσι. Ακόμα είναι στο Α. Και εδώ ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βγάλαμε. Κάπως έτσι θα έλεγα και εδώ για το θέμα του γήπεδου, γιατί παραλαμβάνω, έχει πολύ δρόμο ακόμα, πάρα πολύ δρόμο το γήπεδο. Οπότε, εντάξει, όλα αυτά τα οποία θα μεσολαβήσουν μέχρι να γίνει το γήπεδο μπορεί να δείξουν κάποια πράγματα. Εγώ την άποψή μου την έχω πει για τη χωρητικότητα. Το από εκεί πέρα να αλλάξει κάτι, αυτό δεν μπορώ να το πούμε. Μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί και να αλλάξει, εξαρτάται. Έτσι. Όλα είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή.

Γιώργος ρωτάει, όσοι θα ταξιδέψουμε λέει στη Ρεν μεμονωμένα τα εισιτήρια του αγώνα, από πού και πότε θα τα πάρουμε. Πρέπει να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ, τι να σου πω τώρα. Με την ΠΑΕ πρέπει να επικοινωνήσει. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, δεν ξέρω. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.

Λοιπόν, αν έχει μια μικρή επιχείρηση λιανική, ξέρει πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξει, ουρέ, εκνευρισμό. Γι' αυτό όλο και περισσότερε επιχειρήσει περνάνε στι πιο σύγχρονε λύσει, όπω το ES One Go Retail τη Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονική τιμολόγηση, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES One Go Retail.gr.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι αίθριος με ολίγες νεφώσεις και όπως προβλέπουν οι μετρολόγοι, έτσι θα είναι όλη την ημέρα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Η Παρασκευή λοιπόν αναμένεται με αρκετή ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές της Κρήτης, αλλά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινά τμήματα του νησιού. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει περίπου τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις μεγάλες πόλεις. Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, και το θέμα μας θα είναι οι μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων από τα σημερινά προβλήματα στις λύσεις του αύριο, με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, που είχε το ίδιο θέμα. Θα συνομιλήσουμε επίσης και με την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί, που πραγματοποιείται από σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο, από τους Έλληνες Χημικούς πραγματοποιείται και άλλους φορείς. Είναι το συνέδριο «Η Επιστήμη του Ελαιολάδου», και στο οποίο συνέδριο χορηγός επικοινωνίας είναι και το politica.gr και ο Politica 89,8, ο σταθμός μας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, και το θέμα μας θα είναι το σήμερα του τουρισμού και οι προοπτικές του, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Και τέλος θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα φαρμακευτικής και ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Μάριο Σπανάκη, και θέμα μας θα είναι η επιστημονική ημερίδα «Φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική», που πραγματοποιείται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και άλλους επίσης επιστημονικούς φορείς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 31η εβδομάδα του 2026 και στην 268η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του πατρός αυτής Παφνουτίου. Γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φρόσο και η Έφη. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι η μέρα του ερευνητή και είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Για την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, όπως σας είπα, και με αφορμή αυτό ενδεχομένως και οι φαρμακοποιοί κάνουν την επιστημονική ημερίδα αυτή που κάνουν, θα μιλήσουμε για αυτήν, όπως σας είπα, με τον κύριο Σπανάκη στη συνέχεια της εκπομπής μας, μιας εκπομπής που σήμερα θα έχει περισσότερη διάρκεια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10:30. Τώρα, όσον αφορά την ημέρα και την βραδιά, όπως λέγεται, του ερευνητή, να σας πούμε τι έχει ετοιμάσει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε ασφαλώς τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να διαθέτουμε εδώ στο νησί μας αυτό το μοναδικό ερευνητικό κέντρο με διεθνή εμβέλεια. Την Παρασκευή, λοιπόν, λέει το σχετικό δελτίο τύπου, από τις 5 το απόγευμα, σήμερα δηλαδή, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας στη βραδιά Ερευνητή και Ερευνήτριας 2026, που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα, για μια ακόμη βραδιά οι χώροι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης της επιστήμης με την κοινωνία. Ερευνητές και ερευνήτριες παρουσιάζουν το έργο τους, συνομιλούν με το κοινό και μας προσκαλούν να πειραματιστούμε, να ανακαλύψουμε και να δούμε πώς η έρευνα και η τεχνολογία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Από τις 5 το απόγευμα, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εκθέματα των ερευνητικών Ινστιτούτων του ΟΗΤΕ, αλλά και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Μια βραδιά για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από την έρευνα, να κάνουμε ερωτήσεις, να πειραματιστούμε και, γιατί όχι, να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών. Σήμερα όμως πραγματοποιεί και την πρώτη βραδιά έρευνάς του το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Και το σχετικό δελτίο τύπου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρει: μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης έρχεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την έρευνα μέσα από πειράματα, επιστημονικές επιδείξεις, διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα μέχρι τον εγκέφαλο, το DNA, τη βιοεκτύπωση ζωντανών ιστών, τη χημεία, τη θάλασσα και την κλιματική αλλαγή, αλλά και τη γλώσσα, την εκπαίδευση και την κοινωνία, δεκάδες δράσεις προσκαλούν όλες τις ηλικιακές ομάδες να πειραματιστούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν. Σήμερα, λοιπόν, επιστημονική πανδεσία στις Βούτες και από το Πανεπιστήμιο και από το ΙΤΕ. Εφόσον το θέλετε, το απόγευμα μπορείτε να πάτε και να χαρείτε όλα αυτά που προσφέρουν αυτά τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το ένα είναι πανεπιστημιακό, το πανεπιστήμιο δηλαδή, το άλλο είναι ερευνητικό, που συνδέεται βέβαια και με το πανεπιστήμιο και με άλλα πανεπιστήμια, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι διεθνώς γνωστό και χέρι μεγάλης εκτίμησης και συχνά, πολύ συχνά, στις αξιολογήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε υψηλές θέσεις. Από τις 5 λοιπόν το απόγευμα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και από τις 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μην ξεχνάτε, για όσους μας ακούτε και πέρα από το Ηράκλειο, οι ίδιες εκδηλώσεις γίνονται και στην Πανεπιστημίου Πολύ στο Ρέθυμνο.

Εκτός αυτών των δύο ημερών, σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.

Τη βραδιά του ερευνητή έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου.

Στη διάρκεια της νύχτας μας πληροφόρησαν από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ ότι υπήρξε ένα περιστατικό στα Χανιά, κάποιος επιβάλλης κουραζιερόπλοιου που έχει αράξει στην Σούδα. Στάθηκε αδιαθεσία, έσπευσε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς όμως δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι μας είπαν.

Διεθνή επικαιρότητα, από εκεί θα ξεκινήσουμε και πάλι σήμερα, επειδή έχουμε την ομιλία, είχαμε δηλαδή την ομιλία τα ξημερώματα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όπως σας είπαμε και από χθες και από ό,τι ακούτε και από το Δελτίο Ειδήσεων, βλέπετε και στα sites, είναι στην επικαιρότητα η Γενική Συνέλευση, η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου έχουν υποθεί πράγματα και αλήθειες. Στις διεθνείς προκλήσεις λοιπόν, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Κυπριακό, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως σημείωσε, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει οικοδομήσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Τελ Αβίβ, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Όπως σημείωσε, αυτή η δυνατότητα διατήρησης σχέσεων και με τις δύο πλευρές αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Αθήνα και της επιτρέπει να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Λίβανο, εκτιμώντας ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Επίσης αναφέρθηκε και στη Συρία, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Η συζήτηση για την περιφερειακή σταθερότητα επεκτάθηκε και στη Λιβύη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός στράφηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί μια συστηματική πολιτική προσέγγισης με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ελληνοτουρκικής διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας εύθραυστες και επιβαρημένες από το ιστορικό τους βάρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια κοινή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή στην περιοχή. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών. Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Ουκρανικό λαό και υπογράμμισε την ανάγκη για διπλωματική λύση, κατάπαυση του πυρός και ειρήνη που θα στηρίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορά έκανε και στον πόλεμο στο Σουδάν, μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση και όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα με την Ευρώπη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεάζονταν άμεσα. Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βγήκε από μια βαθιά οικονομική κρίση, κατά την οποία το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είχε συρρυκνωθεί σημαντικά. Σήμερα, όπως υποστήριξε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη γεωπολιτική σημασία της γεωγραφικής της θέσης, όπως τόνισε η ενεργειακή και ψηφιακή συνδεσιμότητα, τα λιμάνια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και η θαλάσσια αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ισχύως. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός προς την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αφιέρωσε σημαντικό μέρος στην ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι από μια ανεξέλεγκτη και όχι ρυθμισμένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να υπερβούν τα ωφέλη της, επικαλούμενος πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αυτή λοιπόν σε γενικές γραμμές ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού με διάφορες συναντήσεις που έχει με παράγοντες. Έχει νομίζω κάποια στιγμή και μια συνέντευξη στο Bloomberg. Θα βγουν ειδήσεις και από αυτή την συνέντευξη. Προς το παρόν να κάνουμε εμείς την δική μας πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπαμε το ξεκίνημα της εκπομπής, χθες το απόγευμα ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου πραγματοποίησε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ημερίδα αν θέλετε, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το θέμα της ημερίδας ήταν μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων από τα σημερινά προβλήματα στις λύσεις του αύριο. Εκεί λοιπόν άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα των ηλικιωμένων, της τρίτης όπως λέγεται ηλικίας, μίλησαν, επιστήμονες άνθρωποι, και παρουσίασαν διεξοδικά το θέμα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, και σήμερα μάλλον στην εκπομπή μας, τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων, Πολιτικών Συνταξίουχων, με συγχωρείτε, Ηρακλείου, για να μας πει τι υπόθηκε σε αυτήν την ημερίδα, σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε και πώς είναι σήμερα η εικόνα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Και λέω διορθωθεί διότι, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν περιστατικά που κατά καιρούς εμφανίζονται δημοσιευμένα στα μέσα ενημέρωσης που αφορούν είτε κακοποιήσεις ηλικιωμένων, είτε ακόμη και θανάτους ηλικιωμένων, είτε από αμέλεια, συνήθως από αμέλεια, και αυτό βέβαια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό αφορμή για να γίνει η ημερίδα, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μεντζίνης. Κύριε Μεντζίνη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και σε κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Η εκδήλωσή μας χθες το βράδυ στο Πολιτιστικό, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξίουχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στέφθηκε με επιτυχία. Με μεγάλη συμμετοχή, σε μια κατάσταση.
0: Α, υπήρξε κόσμος.
1: Πάρα πολύ συμμετοχή και μάλιστα για ένα θέμα που δεν θα το ονομάζαμε πιασάρικο, να είμαστε ειλικρινεί.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν μια γεμάτη αίθουσα. Είχαμε τρεις καταπληκτικούς ομιλητές, τον Αλέξανδρο τον Καλέρη που είναι διευθυντής των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού
0: στο γυροκομείο, που, ναι.
1: Έτσι. Είχαμε την Κατερίνα Δημιχελή, είναι επίκουρη από το ΕΛΜΕΠΑ, και τον καθηγητή τον Χρήστο Τολιονί.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις αναφέρθηκαν πρώτα απ' όλα στην υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, περιγράψετε μερικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, τα ακραία φαινόμενα που έρχονται στην γεγονότα, μάλλον που έρχονται στην επικαιρότητα, αλλά κάποια παρατράγουδα θα συμβαίνουν σίγουρα μέσα στη ζωή ενός οίκου ευγυρίας, όπως λέγεται.
1: Ένα αυτό. Το κυριότερο όμως για μας είναι ότι άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα στο τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, που είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και εμείς αυτές τις καλές πρακτικές και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και τώρα άμεσα. Για μας, κύριε Αγγελάκη, το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση. Αυτό είναι δημοσιογραφικό καθήκον, το κάνετε πολύ καλά και οι συναδελφοί σας. Για μας είναι να προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μονάδων διαβίωσης. Ένα πλέγμα τέτοιων μονάδων ανοιχτών στην κοινωνία. Έχουμε ένα όραμα. Θέλουμε μια ποικιλία δομών διαβίωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες.

0: κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό. Για μας κάθε άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ότι επειδή μεγάλωσε έγινε αόρατος και τον αποθηκεύουμε, συγγνώμη για την αυστηρότητα της εκφρασίας μου, σε μια δομή κλειστή όπου δεν βλέπει άνθρωπο. Mm-hmm. Θέλουμε μια ποικιλία δομών. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το δίχτυ προστασίας που πρέπει να υπάρχει για να παραμένει ένας υπερήλικας στο σπίτι του. Μια οι μονάδες φροντίδας ηλικιών, η βοήθεια στο σπίτι που πρέπει να επεκταθεί με μόνιμους υπαλλήλους, τα κηφή, φροντιστές υγείας που θα μπορούν να επισκέπτονται αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια στήριξη των οικογενειών. Κύριε Αγγελάκη, καταλαβαίνετε και γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν γίνει άπονα και απλώς παίρνουν τους γέροντες γονείς τους και τους βάζουν στο γυροκομείο. Δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Φανταστείτε με 800-900 ευρώ που παίρνουν τα νέα ζευγάρια τώρα στην αγορά εργασίας, μένοντας σε ένα μικρό διάρρη ή μικρό τριάρι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να εξυπηρετήσουν και τους γέροντες γονείς τους, αν δεν υπάρχει βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Βοήθεια. Γιατί για να βρεις μια γυναίκα σήμερα να προσέχει 2-3 ώρες έναν υπερήλικα, καταλαβαίνετε το ποσό υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Για μας λοιπόν, και εκεί για μένα ήταν επιτυχία της εκδήλωσης, όλοι οι φορείς που συμμετείχαν και παρευρέθηκαν, και από την περιφέρεια και από το Δήμο κλπ, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με πρωτοβουλία του συλλόγου μας και με προτάσεις του συλλόγου μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα διαφορετικό στυλ τέτοιων μονάδων ανοιχτό στην κοινότητα. Γιατί ο ηλικιωμένος δεν έχει ανάγκη μόνο τα φαρμακά του και τη διατροφή. Έχει ανάγκη κοινωνικοποίησης, έχει ανάγκη πολιτισμού, έχει ανάγκη άσκησης, που αυτά δυστυχώς δεν μπορεί να τα παρέχουν οι κλειστές μονάδες που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Να είμαστε ειλικρινείς. Άρα λοιπόν, το σημαντικό για μένα, το σημαντικότερο ίσως, ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν τελείωσε σε μια εκδήλωση. Θα βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και ίσως και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε επιτέλους και σε επίπεδο Κρήτης ένα διαφορετικό μοντέλο, ως παράδειγμα, αν θέλετε, και να μπορέσει κάποια στιγμή να επεκταθεί.
1: Εσείς δηλαδή πρεσβεύετε ένα κοινωνικό, να το πούμε έτσι, δίκτυο δομών και θεσμών, τα οποία θα είναι εναλλακτικές και στις προτιμήσεις και τις ανάγκες βεβαίως της κάθε οικογένειας.
0: Πολύ καλά το θέσατε. Ακριβώς αυτό. Ένα δίκτυο διαφορετικών επιλογών ανάλογα των αναγκών και των επιθυμιών βέβαια, των υπερηλίκων και των οικογενειών τους. Κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, μιλάμε για άνοιες, αλτχάιμερ κλπ. Όντως μπορούν και πρέπει να φιλοξενηθούν σε κάποιες μονάδες, έτσι, διαβίωση ηλικιωμένων, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της κοινωνικοποίησης κλπ. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν ένα μεγάλο μενού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που μπορούν να επιλέγουν, μένοντας σπίτι τους, με ικανή φροντίδα είτε από το κράτος είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μικρές δομές 15-20 ανθρώπων της γειτονιάς, ανοιχτές. Έχουμε προτάσεις, υπάρχουν αυτές, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, κύριε Αγγελάκη, στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης μας είπαν οι ομιλητές μας ότι από το 1960 δραστηριοποιούνται τέτοιες διαφορετικές μορφές διαβίωσης ηλικιωμένων. Ακούστε, από το 1960. Ναι. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω.
0: Αυτές τις καλές πρακτικές που λειτουργούν με επιτυχία, εγώ δεν λέω να τις φέρουμε αυτούς όπως είναι. Ναι. Σύμφωνα με τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Βέβαια, να είναι προσαρμοσμένα στα δικά μας δεδομένα, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε αυτούς να τους φέρουμε.
0: Έτσι προσαρμοσμένες. Όμως καλό είναι να πάρουμε στοιχεία από αυτές τις καλές πρακτικές που, ξαναλέω, λειτουργούν. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Το είπε ο κύριος Λονής, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ανθρώπους αυτούς είναι δύο πράγματα. Πρώτο απ' όλα, το στίγμα του ηλικιωμένου, αμέσως μέσα τον καθιστά αόρατο, δεν είσαι συμμέτοχος στην παραγωγική διαδικασία, άρα είσαι αόρατος στο περιθώριο, ένα αυτό. Και δεύτερον, η έλλειψη κοινωνικοποίησης. Μας περιέγραψε πολύ, πολύ με γλαφυρό τρόπο το πώς η μοναξιά, το πώς η έλλειψη κοινωνικοποίησης δημιουργεί προβλήματα υγείας στην καρδιά, στο κυκλοφορικό και στα υπόλοιπα. Που καταλαβαίνετε πόσο επιβαρύνει τον κρατικό κορβανά. Καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, σίγουρα.
0: Έτσι, δηλαδή το πληρώνουμε σε δεύτερο επίπεδο. αυτό το πράγμα. Άρα ο στόχος είναι να τα προλάβουμε αυτά.
1: Εξάλλου τα χρήματα που διαθέτονται σε αυτές τις ζημιές, να το πω έτσι, για αυτό το, σε αυτό το κόστος, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να δοθούν σε ένα δίκτυο, όπως λέτε κι εσείς.
0: Πολύ σωστά το είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Στην πρόληψη λοιπόν, και όχι στη θεραπεία.
1: Ακριβώς.
0: Να επιβαρυνθεί και το εσύ κλπ. Στην πρόληψη.
1: Έτσι.
0: Και το κυριότερο, να μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένα οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας τα υπόλοιπα χρόνια που τους υπολείπονται. Αυτό είναι το κυριότερο για μας.
1: Ναι.
0: Το όραμά μας δεν είναι να δημιουργήσουμε περισσότερο σήκους ευγυρίας ή μονάδες φροντίδας, ίσως και καλύτερος. Είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, ένα διαφορετικό πλέγμα, αν θέλετε, τέτοιων μονάδων, που ο υπερήλικας στην οικογένειά του να μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, και να μπορεί να είναι ένα κοινωνικό, να μπορεί να είναι ένας υγιής άνθρωπος, που συνεχίζει τη ζωή του με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια.
1: Έτσι.
0: Το ζητούμενο, το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Ζηλεβάκη, είναι η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Δεν μπορούμε πλέον να τους έχουμε αόρατους από τους ανθρώπους στο περιθώριο. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει, που συνεχίζουν να προσφέρουν με την εμπειρία τους στις οικογένειές τους, στα εγγόνια τους κλπ. Συνεχίζουν να προσφέρουν. Άρα λοιπόν η αξιοπρέπεια για μας είναι το ζητούμενο και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που πραγματικά το λέω. Μέσα από το διάλογο που αναπτύχθηκε χθες και τις εισηγήσεις των ομιλητών μας, αλλά και τη συνένεση, αν θέλετε, των φορέων που συμμετείχαν, ότι δεν θα μείνει εδώ η προσπάθεια αυτή. Θα τη συνεχίσουμε, θα καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και θα προσπαθήσουμε και με ευρωπαϊκά προγράμματα και με ίδιους πόρους να δημιουργήσουμε έστω ένα ως παράδειγμα καλής πρακτικής, που να δώσει το μήνυμα, αν θέλετε, και στην κεντρική πολιτική. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος και ο δικός σας, Αγγελάκη, αν μου επιτρέπετε, το ΜΜΕ, ότι πρέπει να το φέρουμε στην επικαιρότητα το θέμα, όχι μόνο όταν συμβαίνει κάτι κακό ή κάτι που μας έθλιψε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ένα θάνατο, ένα ατύχημα κλπ. Να το φέρουμε στην επικαιρότητα, γιατί είναι ζητούμενο.
1: Να επικροτούμε καλή ώρα αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, ας πούμε, μια τέτοια εκδήλωση. Ή ένα γεγονός άλλο που θα γίνει γύρω από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ναι, συμφωνώ.
0: Αν θέλετε να σας πω και ένα παραλυπόμενο από τη χθεσινή εκδήλωση.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από τα μέλη μας, που είναι συνταξιούχοι, μεγάλοι άνθρωποι κλπ., συμμετείχαν και νέοι άνθρωποι. Και μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εμείς, που είμαστε συνταξιούχοι, κουτσά στραβά, έχουμε, ας πούμε, πάρει τη ρότα μας. Τα νέα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν, καταλαβαίνετε, την ακρίβεια, την φτώχεια κλπ. Και έχουν και τους γέροντες γονείς τους. Αυτοί είχαν την αγωνία στα μάτια να δούνε τι μπορεί, ρε παιδί μου, να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Τι μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ, έστω στο Ηράκλειο, σε επίπεδο, αν θέλετε, παραδείγματος, για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
1: Και είναι και οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Μεντζίνη, οι οποίοι δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους, για τις γιαγιάδες τους, για όλους τους ιδιωμένους. Γιατί αν δεν ενδιαφερότανε, δεν θα ερχότανε.
0: Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι οι νέοι, γιατί ακούω και αυτή την άποψη, είναι άπονοι πλέον, δεν ασχολούνται με τους γονείς τους κλπ. Όχι. Είναι η συγκυρία που κάνει αυτούς τα νέα ζευγάρια, τους νέους ανθρώπους, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και στην οικονομική κατάσταση, αλλά και στη νέα πυρηνική οικογένεια που υπάρχει. Παλιά θυμάστε, κύριε Αγγελάκη, η οικογένεια είχε μέσα τον παππού, τη γιαγιά, μέναμε στο χωριό, ας πούμε, υπήρχε ο κήπος απ' έξω, υπήρχαν ελεύθεροι χώροι που μπορούσε να περπατήσει ο γέροντας κλπ. Σήμερα σε ένα διαράκι, στον τρίτο όροφο, ας πούμε, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για έναν υπερήλικα και με κινητικά προβλήματα και να επιβιώσει σε ένα τέτοιο χώρο. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί με αγωνία ήρθαν και άκουγαν, αν θέλετε, τι μπορεί να γίνει. Το ζητούμενο και για μένα και για αυτούς, θεωρώ και για όλη την κοινωνία, είναι όχι η περιγραφή της πραγματικότητας, το είπε και στην αρχή, είναι το τι μπορούμε να αλλάξουμε από αυτή την πραγματικότητα άμεσα όμως, όχι σε επίπεδο οράματος δεκαετιών κλπ. Άμεσα μπορούμε τον επόμενο χρόνο να δημιουργήσουμε στο Ηράκλειο μια μικρή μονάδα τέτοια ανοιχτή στην κοινότητα που να μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν τα καταφέραμε.
1: Μακάρι, θα πω εγώ, κύριε Μεντζίνη, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή την συζήτηση. Ήταν, νομίζω, ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το οποίο λέτε ότι μπορεί να γίνει για τους ηλικιωμένους ανθρώπους μας. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Μεντζίνης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ηρακλείου. Μιλήσαμε με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση για τους ηλικιωμένους του σήμερα και πώς μπορεί να γίνει ένα δίκτυο διαφόρων δομών και θεσμών που θα μπορέσουν να δώσουν μια εναλλακτική στην διάθεση των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην προσφεύγουν και να μην καταφεύγουν μόνο στα γεροκομεία, όπου υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να καταφύγουν, γιατί και εκεί υπάρχει κάποιο έξοδο, δεν είναι ότι είναι δωρεάν η παραμονή, να μην καταφεύγουν δηλαδή κατευθείαν στα γεροκομεία, αλλά να υπάρχουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους κάποιες δομές που θα τους προσφέρουν εκείνη τη θαλπορή και την προστασία, ούτως ώστε να διάγουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την μερική κατάρρευση παλιάς οικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οι ενέργειες κατάστασης της φωτιάς. Εντοπίστηκε, συνεχίζονται, ενώ επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Πράγματι βλέπω εδώ στις εικόνες, είναι μεγάλη ζημιά που υπέστη η κατοικία αυτή, η οικία αυτή, στην Πλάκα, εκεί στο σχεδόν κέντρο Αθήνας είναι. Οι ενέργειες, όπως είπαμε, μάλλον τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου, καθώς αρχικά εντοπίστηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σίγουρα δεν ξύπνησαν καλά σήμερα το πρωί εκεί στην Πλάκα με αυτή την έκρηξη. Και μια και βρισκόμαστε σε θέματα ενέργειας, να σας πούμε ότι, όπως αναφέρει εδώ η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η earthnews.gr, στα 213,62 ευρώ η χονδρική τιμή ρεύματος, στα ύψη πετρέλαιο και καύσιμα. Σε υψηλά επίπεδα, λέει η δημοσίευση, παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι οι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα διαμορφώνεται σε 13,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 21,6% σε σύγκριση με τα 175,59 ευρώ τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για νέο υψηλό, ενώ μέσα στις τελευταίες 6 ημέρες η συνολική αύξηση προσεγγίζει το 57%. Οι μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας συνδέονται μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, την τιμή του φυσικού αερίου και τις καιρικές συνθήκες. Καθώς η διάρκεια της ημέρας μειώνεται, περιορίζεται και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, ενώ το έλλειμμα στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας αυξάνει την εξάρτηση από ακριβότερες μονάδες παραγωγής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν χρονικό ορίζοντα 15 ημερών λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξή του, στη έναρξη διάθεση του πετρελαίου στην αγορά. Η κυβέρνηση και τα διηγηστήρια αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις παρεμβάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της περίοδου διάθεσης, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα νεότερα δεδομένα από τις διεθνείς αγορές.

Ναι, πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή. Να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολιτικά 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται ένα μεγάλο συνέδριο στο Ηράκλειο. Πραγματικά μεγάλο. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του. Και αφορά κάτι επίσης μεγάλο. Το ελαιόλαδο. Το χρυσό της Κρήτης, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Και θα στραφούν οι συζητήσεις γύρω από την ποιότητά του, την καινοτομία και πώς μπορεί να βοηθήσει στην πρόθεση, αν θέλετε, περισσότερο του ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην παραγωγή του και στην τυποποίησή του και βέβαια και στην βιωσιμότητά του. Μέχρι πότε μπορούμε να παράγουμε ελαιόλαδο και αν το ελαιόλαδο αυτό που θα παράγουμε θα είναι της ίδιας ποιότητας με το σημερινό, γιατί ομολογουμένως η ποιότητα του κριτικού ελαιολάδου, πανθομολογουμένως μάλλον, είναι εντελώς διαφορετική και υψηλού επίπεδου βεβαίως σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ελαιόλαδο. Για να συνομιλήσουμε λοιπόν για το συνέδριο αυτό, έχουμε καλέσει σήμερα την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων, του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης βεβαίως, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, καθώς οι χημικοί είναι και αυτοί που είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν αυτό το μεγάλο συνέδριο. Κυρία Σκουλικάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ναι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι, γιατί όταν ξεκινούσε η ιδέα, είχαμε συνομιλήσει και νιώθατε έτσι μια λαχτάρα για το πώς θα πάει, αλλά φαίνεται ότι τελικά τα καταφέρατε και μάλιστα τα καταφέρατε σε υπερθετικό βαθμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει στη τελική ευθεία. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να σας πω ότι είμαι και λίγο στεναχωρημένη που θα τελειώσει όλο αυτό το ταξίδι. αλλά ελπίζω να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δεν είναι η Ιθάκη, είναι το ταξίδι για την Ιθάκη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και όλη η ομάδα μου λέει πώς μπορείς, και όμως.
0: δεν ξέρω, κυρία Σκουλικάρη, αν θα το κάνετε, ξέρω εγώ καλά, μετά από 2 χρόνια πάλι ή 1 χρόνο, δεν ξέρω τι αντοχές έχετε βεβαίως, θα το ξανακάνετε αυτό το συνέδριο.
1: Θέλουμε να καθιερωθεί.
0: Θέλουμε να
1: είναι,
0: ναι,
1: ένα μεγάλο συνέδριο. Το ελαιόλαδο μας αφορά όλους. Πρέπει βεβαίως να είναι μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Οπότε θέλουμε να καθιερωθεί. Δεν έχουμε αποφασίσει κάτι ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Από τα αποτελέσματα.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου.
0: Βέβαια. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα του συνεδρίου, θα δείτε και αν μπορείτε να το ξανακάνετε, λοιπόν. Για πείτε μας λοιπόν τώρα για το περιεχόμενο του συνεδρίου.
1: Λοιπόν, αρχικά ήταν μια ιδέα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης. Είναι σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Ο σκοπός μας
0: είναι να συνδέσουμε... Του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Του Πανεπιστημίου Κρήτης, εννοείται.
0: Γιατί έχουμε δύο πανεπιστήμια αγάπη, για να τα
1: διευθυνίζουμε. Είναι και το ΕΛΜΕΠΑ, ναι, σωστά. Έχουμε συμμετοχή από πάρα πολλά ιδρύματα, συμμετέχει και το ΕΛΜΕΠΑ. Μας έχουν κάνει την τιμή πάρα πολλοί συνάδελφοι και φυσικά και άλλες ειδικότητες. Ο στόχος λοιπόν του συνεδρίου μας είναι να γίνει η σύνδεση της επιστήμης με το ελαιόλαδο. Επίσης με τους επαγγελματίες, δηλαδή να συνδεθεί η επιστήμη με τους ειδικούς ελαιολάδου που τους αφορά στην καθημερινότητά τους. Και φυσικά ο απότερος σκοπός είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους συνοδέλφους, τη νέα γενιά, ώστε να ασχοληθούν με το ελαιόλαδο, να γίνουν νέες έρευνες. Όπως είπατε κι εσείς, ο κόσμος αλλάζει, η ποιότητα αλλάζει. Κάθε χρόνο βλέπουμε διαφορετικά πράγματα στο ελαιόλαδο. Μπορεί να υπάρχει από την αρχαιότητα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα επηρεαζόμαστε από την κλιματική αλλαγή, Σίγουρα επηρεαζόμαστε από τις νέες τεχνολογίες που μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και να διατηρήσουμε και τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και στην ουσία μπορούμε να το μελετήσουμε ακόμα καλύτερα και στο που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, στην υγεία του κλπ.
0: Βλέπω εδώ ότι στο συνέδριο υπάρχουν θεματικοί άξονες, έτσι, να μας πείτε λίγο για αυτούς. Δηλαδή να επικεντρωθούμε λίγο στα επιμέρους του ελαιολάδου για να δούμε ότι τελικά και το ελαιόλαδο είναι μια σύνθετη υπόθεση. Δεν είναι το καλλιεργώ, μαζεύω, αλέθω που λέμε εδώ στην Κρήτη και μετά τελειώσαμε.
1: Ακριβώς. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο είναι φυσικά για τις χημικές αναλύσεις, τα βιοδραστικά συστατικά, δηλαδή οι πολυφενόλους που όλοι έχουμε ακούσει, η ποιότητα και η ανθεκτικότητα. Θα μιλήσουμε για την γευσιγνωσία και την οργανωτική αξιολόγηση του ελαιολάδου και της ελιάς. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από το Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας, που είναι το μόνο διαπιστευμένο εργαστήριο πάνω στην ελιά, στη γευσιγνωσία της ελιάς. Θα μιλήσουμε για νομοθετικές απαιτήσεις, η νομοθεσία αλλάζει συνεχώς. Θα μιλήσουμε για τη φυτοπροστασία, για τη διβιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια. Δεν μπορούσε να λείπει η βιομηχανία των τροφίμων.
0: Ασφαλώς.
1: Όπως είπατε στην αρχή, η βιωσιμότητα. Και για μας, όπως σας είπα στην αρχή, είναι οι χημικές αναλύσεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και μαζί πάει πακέτο και η διαπίστευση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή πιστοποίηση, πώς θα έχουμε ένα πιστοποιητικό που θα ακολουθεί το ελαιόλαδό μας στις αγορές και να μπορεί να αντιπροσωπεύει το δείγμα και να το στηρίζει ταυτόχρονα.
0: Κυρία Σκουλικάρη, εσείς ως χημικός, από εσάς μάλλον που είστε χημικός, θα έχουν περάσει από τα χέρια σας πολλά δείγματα ελαιολάδου, σίγουρα.
1: Έχουν περάσει
0: από αυτή τη
1: αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι με πολύ περισσότερη εμπειρία, να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω λοιπόν από τη δική σας εμπειρία να μας πείτε σε ποιο έτσι συνοπτικό συμπέρασμα έχετε καταλήξει σχετικά με το κριτικό ελαιόλαδο.
1: Εγώ θα πω ότι έχω δει ότι κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό συμβαίνει.
0: Ναι, δηλαδή, να μας πείτε.
1: Ακούγεται
0: ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Ναι. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, είχαμε πάρα πολύ. Τα παλιότερα χρόνια με τις φυτίνες. Μετά είχαμε με φυτοφάρμακα. Τώρα φαίνεται να έχουμε με στερόλες. Όχι θέμα αρνητικό, να μας απασχολεί.
0: Ναι.
1: Μια διευκρίνηση. Οπότε βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μας απασχολεί και κάτι καινούριο. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του ελαιολάδου, να ασχοληθούν περισσότερα επιστημονικά μυαλά και να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Θεωρώ ότι με την κλιματική αλλαγή, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τη λήψη 3 θα επηρεαστεί σίγουρα και η καλλιέργεια της ελιάς και τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα φυσικοχημικά. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Σε 10 χρόνια δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι θα είναι κάτι αρνητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά πρέπει εμείς να το ερευνήσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι, για να είμαστε σε μια σταθερή ποιότητα, σε μια σίγουρη βιωσιμότητα. Έτσι, και να συνεχίζεται να καλλιεργείται η ελιά για το ελαιόλαδο και για τις ελιές βεβαίως στον αιώνα τον άπαντα, όπως καλλιεργείται μέχρι σήμερα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, τα σημερινά εννοώ, τα σύγχρονα μέσα, για να το εξασφαλίσουμε και να το διατηρήσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει και συνεργασία μεταξύ των επιστημών. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι η πρόβλεψη των περιβαλλοντικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά θα μπορούν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα του ελαιολάδου.
0: Έτσι όπως μας τα περιγράψατε πάντως, κυρία Σκουλικάρη, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και είναι βέβαια επόμενο, ότι το ελαιόλαδο είναι κάτι ζωντανό. Είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Εξάλλου από ζωντανό οργανισμό, από ένα δέντρο βγαίνει, έτσι δεν είναι? Αλλά και μετά και το προϊόν. Δηλαδή, αφού σας απασχολεί κάθε φορά και ένα θέμα για να διατηρήσουμε αυτή την ποιότητα που έχει το ελαιόλαδο, σημαίνει ότι είναι κάτι ζωντανό στα χέρια σας.
1: Ισχύει, είναι για όλες τις ειδικότητες, δηλαδή και για τον, επιστήμονα, αλλά και για τον επαγγελματία. Είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι που θέλει να το συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Και είναι και κάτι που θέλει να το διατηρήσει συνεχώς, στη ζωή του, εν πάση περιπτώσει.
1: Φυσικά, το έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα.
0: Το έχουμε, ναι, σαφώς.
1: Και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε, θα πω τώρα το καλύτερο ελαιόλαδο, έχουμε από τα καλύτερα ελαιόλαδα, και θα έπρεπε να το έχουμε προωθήσει ακόμα περισσότερο σε όλες, όχι μόνο στις αγορές, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, να γνωρίσουν το χρυσό που είπατε και εσείς.
0: Μια και αναφέρεστε σε αυτό, εσείς ως πολίτης από τώρα και όχι ως χημικός, για να μην επικαλεστώ και την επιστημονική σας, μάλλον μας πούνε ότι δεν είστε ειδικός για να μιλάτε γι' αυτό. Ως πολίτης, πιστεύετε ότι συμπεριφερόμαστε καλά στο ελαιόλαδό μας όσον αφορά την διάθεσή του και τη δική μας κατανάλωση, αλλά και τη διάθεσή του προς την εσωτερική και την εξωτερική αγορά?
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος εκπαιδεύεται και συμπεριφέρεται καλύτερα στο ελαιόλαδό του, πιο σωστά, πιο ορθά, γιατί παλιότερα, το γνωρίζω και την ίδια μου την οικογένεια, mm-hmm. να σας πω, ο κόσμος δεν ήξερε πώς να διατηρήσει το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Τρώγαμε λάδια με ελαττώματα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είχα, όταν έκανα για πρώτη φορά σεμινάριο για συγνωσία, συνειδητοποίησα ότι τα λάδια που έτρωγα τόσα χρόνια στην οικογένειά μου είχαν ελαττώματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ο κόσμος ενημερώνεται, οι επαγγελματίες κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, υπάρχει η διάθεση, το είδαμε και στο συνέδριο με την ανταπόκριση που είχαμε στο κάλεσμά μας. Υπάρχει διάθεση και να μάθουν και να ακούσουν και να κάνουν καινοτόμα πράγματα, και θα ξαναπώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ επιστήμης και των επαγγελματιών, και να ενθαρρύνουμε τους νέους συναδέλφους.
0: Εσείς όταν αναλύετε ένα δείγμα ελαιολάδου, κυρία Σκουλικάρη, υποθέτω ότι εντοπίζετε, αφού εντοπίσετε το ελάττωμά του, όπως είπατε και εσείς, μ' άρεσε η έκφραση αυτή που χρησιμοποίησατε, το ελάττωμά του, εντοπίζετε και πού προέρχεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να προέρχεται από το έδαφος, μπορεί να προέρχεται από το ελαιουργείο, μπορεί να προέρχεται από τη συντήρηση, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει, δεν είμαι ειδική στη γευσυγνωσία ελαιολάδου, έχω κάνει κάποια σεμινάρια, αλλά ισχύει αυτό που είπατε. Οι ειδικοί που κάνουν γευσυγνωσία ελαιολάδου, γιατί εγώ δεν κάνω mm-hmm. επαγγελματικά, κάνω στο σπίτι μου και στο φαγητό μου, μπορούν να εντοπίσουν πού είναι το ελάττωμα, από πού έχει δημιουργηθεί. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κακή συντήρηση, μπορεί να έχουν μείνει πολλές μέρες οι ελιές και να μην έχουν αλεστεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια περιβαλλοντική, ας το πω έτσι, δηλαδή να έχουν πάρει μία μυρωδιά, ας mm-hmm. το πούμε έτσι, να έχουν πάρει κάτι από το περιβάλλον τους. Οπότε οι ειδικοί μπορούν να τα κατανοήσουν και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες ώστε να φτιάξουν την ποιότητά τους και να είναι μια σταθερή ποιότητα. Δηλαδή να μην βγαίνουν αναχρονιές διαφορετικά ελαιόλαδα, τη μία φορά με ελάττωμα
0: και την άλλη χωρίς και τα λοιπά.
1: Χωρίς.
0: Ακριβώς. Εξάλλου αυτές είναι και απαιτήσεις της αγοράς, για να φτάσουμε τώρα και στο σημείο της αγοράς, κάτι εξάλλου που θα θυχθεί και από το συνέδριο. Πρόσφατα συνομιλούσαμε τον κύριο Αλισανδράκη, τον καθηγητή γεωπονίας από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Συνομιλούσαμε εδώ στον αέρα, δηλαδή, γιατί έγινε μια εκπαιδευτική ημερίδα στο Δήμο Γόρτινα στην Αγία Βαρβάρα για το ελαιόλαδο, και μας είπε ότι οι αγορές, μας έφερε ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός προμηθευτή του εξωτερικού, που λέει: εγώ θέλω 500 τόνους ελαιόλαδο, αλλά θέλω σταθερή ποιότητα. Θέλω αυτή η ποιότητα, που, δηλαδή κάθε χρόνο που θα παίρνω 500 τόνους, θέλω να έχει την ίδια ποιότητα. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να διασφαλιστεί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί επικεντρώνεται και ο αγώνας.
1: Είναι δύσκολο, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες, όπως είπαμε με το κλίμα, με τη χρονιά, ανάλογα με τις βροχές κλπ. Εγώ θα πω ότι η ποιότητα δεν καθορίζεται μόνο από την αγορά. Μας ενδιαφέρει η αγορά φυσικά, αλλά μας ενδιαφέρει πρώτα η νομοθεσία, πρώτα οι κανονισμοί. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάξουμε να τηρήσουμε την νομοθεσία, και μετά φυσικά και την αγορά για να επιβιώσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε πάλι στο συνέδριο. Όλα αυτά τα λέμε εξάλλου με αφορμή το συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο. Πού λαμβάνει χώρα το συνέδριο, πείτε μας.
1: Θα ξεκινήσουμε σήμερα στις 5 στο επιμελητήριο Ηρακλείου, συνέδριο στο Καστελάκι. Το πρόγραμμά μας είναι μέχρι τις 9 και κάτι. Θα μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί ο Υφυπουργός Χρηματικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Ανδριανός. Και το Σάββατο θα είμαστε ξανά στο επιμελητήριο από το πρωί από τις 9 μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα κατά τις 4 θα έχουμε προγραμματίσει μία συγκυλή τράπεζα, όπου θα γίνει μια συζήτηση για το μέλλον του ελαιολάδου. Να πω ότι θα μας τιμήσει με την παρουσία ο κύριος Καρπαδάκης από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων, ο κύριος Σαλής από τον ΣΥΤΕΚ, από τους τυποποιητές. Θα έχουμε εκπρόσωπο από τους συνεταιρισμούς, που είναι ο κύριος Ευθύς Διακουμάκης και είναι από το συνεταιρισμό Σελήνου. Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΔΕΣΟΥ ΔΕΦΕ, τον κύριο Δομενέα Μαρκάκη. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Οικονόμου από το ΙΛΕΦ Ελαιολάδου Φίλεος. Θα έχουμε τον κύριο Σκαρά, που είναι ο διευθυντής των εργαστηρίων του ΕΣΥΣ, θα μας μιλήσει για διαπίστωση. Φυσικά θα έχουμε την κυρία Χριστοπούλου, που είναι χημικός και εμπειρογνώμονας στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον καθηγητή μας, τον κύριο Σπύρο, και συνδιοργανωτή, καθηγητής αναλυτικής χημίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Αν έχω ξεχάσει
1: να με συγχωρέσει.
0: Βεβαίως.
1: Και την Κυριακή θα είμαστε στο τμήμα χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τις 10 το πρωί. Θα γίνουν κάποια workshops, θα γίνει η γευσυγνωσία ελαιολάδου με την κυρία Χριστοπούλου. Αμέσως μετά θα γίνει food pairing με τη συνάδελφο Μαρία Καλιτσουνάκη. Παράλληλα θα γίνεται μέτρηση πολυφενολών από ένα εξοπλισμό από την εταιρεία Στεριάδης. Όποιος σύνεδρος θέλει να φέρει το ελαιόλαδό του, μπορεί να το μετρήσει επί τόπου, θα γίνουν 50 μετρήσεις. Και παράλληλα όλη την ημέρα θα διενεργείται η μέρα καριέρας με επιχειρήσεις για τους συναδέλφους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι όλο το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον ΣΥΤΕΚ, από ΣΕΒΙΤΕΛ και από τον ΦΥΛΕΟ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους θεσμικούς μας, προσέξτε ιδιαίτερα την Περιφέρεια Κρήτης, που μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και μας βοηθάει με την πολιτιβότητα, τέλος πάντων. Έχουμε το επιμελητήριο φυσικά Ηρακλείου που μας φιλοξενεί, εννοείται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και τους μεγάλους μας χορηγούς, τους κύριους χορηγούς, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, να τους πείτε.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι τα καλλιτικά ευεργετικών, το ελαιόλαδο Πάθος, που ήταν από τους πρώτους χορηγούς, τα εργαστήρια Βέλτια και η εταιρεία αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε και άλλους πολλούς χορηγούς, προστηρικτές, και... τους ευχαριστούμε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Σκουδικάρη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με το συνέδριο και επαναλαμβάνω να πάνε τόσο καλά που να ξαναγίνει. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πολύ
1: όλα.
0: Και εμείς. Και εμείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υλοποίησαν την ιδέα αυτού του μεγάλου συνεδρίου, που όπως είπαμε ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα και θα λήξει την Κυριακή το βράδυ εδώ στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη, οι ομιλίες και οι στρογγυλές τράπεζες, και υπάρχουν μετά workshops, εργαστήρια δηλαδή, και εργαστήρια και γευσηγνωσία ελαιολάδου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε την... Να πω επίσης ότι είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και ο ραδιοσταθμός μας και ο Πολίτικα 89,8 και η ιστοσελίδα μας politika.gr. Να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Αγαπητοί φίλοι, την ερχόμενη Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Και βέβαια είναι μια ημέρα που μας αφορά άμεσα. Ο τουρισμός είναι ένας από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Κάνουμε εκδηλώσεις. Εχθές ακούσαμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Άγιο Νικόλαο, συνομιλώντας με τον κύριο Μαυρή, τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Άγιο Νικόλαο, αλλά γίνονται και εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στα Χανιά, στη Ρόδο, όπου υπάρχει τουριστικός πυρήνας, να το πούμε έτσι. Φέτος το κλίμα για τον τουρισμό είναι πανηγυρικό. Θα πρέπει όμως να είναι πανηγυρικό? Πρέπει να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα? Αυτό το πανηγυρικό πρέπει να μας εφησυχάζει? Θα πρέπει να μας βάζει σε εγρήγορση? Αυτά τα θέματα και βέβαια για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που τον βιώνει καθημερινά στην ζωή του. Και αυτός είναι ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων όλης της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, το κλίμα είναι πανηγυρικό? Δικαιολογημένα? Και αν είναι έτσι, αν είναι δικαιολογημένα, τι πρέπει να κάνουμε? Να σταματήσουμε? Φτάσαμε εδώ για να μην έχουμε και υπερτουρισμό? Είναι και της μόδας αυτός ο όρος τελευταία. Να μην έχουμε υπερτουρισμό, να σταματήσουμε εκεί ή να το πάμε παραπέρα, να είμαστε σε εγρήγορση και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα?
1: Πολλά ερωτήματα μαζί.
0: Το ξέρω. Για να τα έχετε όλα υπόψη, να αναπτύξετε το λόγο σας.
1: Θα με βρείτε κάθετα αντίθετο με τον όρο υπερτουρισμός. Ναι. Από τη στιγμή που η Κρήτη διαθέτει 600.000 περίπου κλίνες, αυτοί είναι και οι άνθρωποι που έρχονται, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Θα μιλάμε για υπερτουρισμό για συγκεκριμένες περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπου γίνεται κακή διαχείριση του προορισμού. Δηλαδή, η οποία δέχεται μια μεγάλη πίεση από την ημερήσια άφηξη από τα κουραζιερόπλα και έχει τα ήδη στάμενα ξενοδοχεία. Άρα εκεί δημιουργείται ο υπερτουρισμός, είναι δηλαδή λάθος διαχείριση. Δεν μπορεί να δίνεται άδεια ταυτόχρονα σε 4-5 κουραζιερόπλα των 3-4-5 χιλιάδων ατόμων που επισκέπτεται ταυτόχρονα ένα προορισμό. Άρα από εκεί ξεκινάμε. Λάθος διαχείριση προορισμού. Αυτό γίνεται και στην Κρήτη της Πιναλόγκα, όπου βλέπουμε από τις 10 μέχρι τις 12 εκεί να γίνεται ένας κακός χαμός και δεν βλέπουμε ανθρώπους να πηγαίνουν 12 με 2, ας πούμε. Άρα εκεί βλέπουμε την λάθος διαχείριση. Αυτά ως προς τον υπερτουρισμό. Τώρα, ως προς τον χαμό που γίνεται, είναι σίγουρα τα νούμερα ευημερούν. Ο τουρισμός στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά στην Κρήτη συγκεκριμένα, για το 2026 πήγε αρκετά καλά. Πάρα πολλές αφήξεις, αλλά είπαμε ότι ταυτόχρονα όμως έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση σε κλίνες σε όλες τις κατηγορίες. Και τα ξενοδοχεία, ακόμα και τα Airbnb, τα οποία έχουν ξεπεράσει σε αριθμό και τα ξενοδοχεία. Άρα, μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια σε αφήξεις σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, κάνετε την άλλη ερώτηση σχετικά με την ποιότητα. Ποιότητα για μένα πάλι δεν είναι θέμα πορτοφόλι και πόσο αφήνει ο πελάτης. Από τη στιγμή που όλοι αυτά τα 6 εκατομμύρια μας έκαναν την τιμή να μας υποδεχθούν, δεν έχει σημασία. Το λέω πολλές φορές. Δεν έχει σημασία για το πότε, αν αφήνει χρήματα εδώ ή από εκεί. Είναι θέμα ότι έχουμε πραγματικά την τιμή να έρχονται διακοπές στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Μας τιμούν για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα το πόσο είναι σήμερα εφικτό να σκορπίσει ο άνθρωπος και να αγοράσει και να σπουδέψει χρήματα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από πελάτη σε πελάτη, σίγουρα οικονομική διαφορά, αλλά και πάλι σας λέω, δεν τον κρίνουμε με βάση το πορτοφόλι του. Επίσης να πούμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης, δεν είναι αυτό που ξέραμε παλιά, όπως και εμείς οι ίδιοι.

0: έχουμε αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, δεν ξενυχτάμε πια. Δεν βγαίνουμε, ούτε εμείς βγαίνουμε τα βράδια. Έτσι ακριβώς και τουρίστες. Δεν υπάρχει ανοιχτερινή διασκέδαση. Ναι, την ημέρα βγαίνει, νοικιάζει αυτοκίνητα, πηγαίνει εκδρομές, πηγαίνει σε συγκεκριμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά που διαβάζει στο ίντερνετ, σε social media, στις ιστοσελίδες που κάνουν κριτική. Άρα με αυτό το σκεπτικό κλείνει και πού θα πάει να φάει έξω. Δεν γυρίζει πια όπως παλαιότερα που έβγαινε βόλτα να πάει σε μια περιοχή και να πει «Α, εδώ είναι ωραία, θα πω να κάτσω». Δυστυχώς πάνε αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν πια αυτά. Θα μπει από μέσα και αυτό το κάνει, ξέρετε, πριν έρθει καν στον προορισμό. Πριν φτάσει δηλαδή στην Χερσόνησο, πριν φτάσει στα Χανιά, πριν φτάσει στον Άγιο Νικόλαο, θα μπει μέσα στην ιστοσελίδα των social media, θα δει, θα διαβάσει, θα ενημερωθεί, θα δει ποια έχουν καλές κριτικές και μπαίνει στη γλώσσα του. Αυτό που προτείνουν οι Γερμανοί για τους Γερμανούς, οι Εγγλές για τους Εγγλές. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες ο πελάτης. Ο πελάτης έχει μάθει να ψωνίζει πια μέσω ίντερνετ και όχι με φυσικό τρόπο. Δεν θα πάει πολύ εύκολα στο κατάστημα να ψωνίζει. Όλα αυτά ναι, έχουν αλλάξει τον τρόπο κατά τον οποίο ο πελάτης συμπεριφέρεται και δεν πρέπει να μιλάμε ότι μόνο ότι είναι μπατηροτουρίσιο, ότι δεν έχουν κλπ. Τα πακέτα που έρχονται στην Κρήτη έχουμε από πολύ οικονομικά μέχρι πολύ ακριβά. Άρα λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον από όλες τις κατηγορίες, από τη στιγμή που και η Κρήτη διαθέτει αρκετές κλίνες σε όλες τις κατηγορίες, από τις πιο οικονομικές μέχρι τις πιο ακριβές, άρα θα έχει και τον ανάλογο πελάτη.
1: Ολοκληρωμένη εικόνα που μας δίνετε, κύριε Πελεκανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τόσα χρόνια στη δουλειά, προφανώς έχετε διαμορφώσει σφαιρική.
0: Ναι, ακούω και διαβάζω κριτικές από ορισμένους ανθρώπους, όπου είναι πατέρα του. Είναι μεγάλο λάθος και είναι κρίμα. Γιατί αντί να σκύψουμε πραγματικά να δούμε τη διαφορά, παλαιότερα να σας πω πολλές διαφορές. Παλαιότερα και εμείς αγοράζαμε εφημερίδες, αγοράζαμε περιοδικά. Το ξέρετε καλύτερα από όλους. Σήμερα δεν υπάρχει πια. Τώρα πάμε μέσα στο ίντερνετ να διαβάζουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα έχει καταργηθεί αυτό. Παλαιότερα ο κόσμος αγόραζε CD, αγόραζε κασέτες για να ακούσει τη μουσική, να πάρει το Ζορμπά, να πάρει μουσική. Δεν υπάρχουν τώρα πια, τα κατεβάζει από το ίντερνετ. Έτσι πάνε όλα πια σχεδόν. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτά. Και άλλα πολλά πράγματα. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζει πάρα πολύ ο κόσμος στις καταναλωτικές συνήθειες και θα αλλάξει ριζικά. Είμαστε σε μια άλλη εποχή, θα πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά το εμπορικό κομμάτι και να δουν δηλαδή πραγματικά θα πρέπει οι εμπορικοί σύλλογοι, θα πρέπει τα επιμελητήρια όλοι να κάνουν να αναθέσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με ανωτάτο επίπεδο να κάνουν μετρήσεις, να δουν τι θέλει σήμερα ο καταναλωτής, ο τουρίστας καταναλωτής που έρχεται στην περιοχή. Να δουν μια μέτρηση, δηλαδή τι θέλει εκτός από εδώ. Και να σας πω και κάτι, θέλει τοπική κουζίνα. Και είναι πραγματικά η τοπική κουζίνα είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη σε τουριστικές περιοχές. Δεν το νομίζω ότι είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Τώρα τι και πώς ακριβώς, αυτό θα λένε και πάλι θέμα άλλων, δεν είναι δικό μου, αλλά βλέπω πάντως τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει συνήθειες, ζητάει περισσότερη άνεση. Προσέξτε, άνεση, όχι πολυτέλεια απαραίτητα, άνεση. Mm-hmm. Άρα τι πάει να πει αυτό, δεν θα πάρω το λεωφορείο πια με το που θα έρθω από την Γερμανία, την Αγγλία, τη Σουηδία, δεν θα πάρω το λεωφορείο που μπαίνουν όλοι και για να με πάει να περάσει από 15 ξενοδοχεία μέχρι να φτάσει στο δικό μου και να κάνω μια μισή ώρα μια απόσταση που είναι κανονικά 20 λεπτά. Άρα πληρώνω κάτι παραπάνω και θα πάω με minivan. Και γι' αυτό βλέπουμε και τη μεγάλη έξαρση στα minivan. Νομίζω όλοι το βλέπουμε το πώς στα minivan. Γιατί υπάρχουν αυτά όλα αυτά. Ένα καινούριο μοντέλο. Ένα λοιπόν μια καινούργια καταναλωτική συνήθεια.
1: Ένα καινούριο μοντέλο για μας, κύριε Πελεκανάκη, έτσι. Για μας. Γιατί τα van είναι στο εξωτερικό τώρα χρόνια.
0: Σωστά. Αλλά για μας όμως και αυτή η συμπεριφορά του πελάτη. Ότι θα πάρω minivan και θα πάω στον προορισμό που το οποίο προσέχετε για να ενημερώσουμε το κόσμο μας ακούει. Δεν το κλείνει εδώ, δεν είναι όπως το ταξί μπαίνω μέσα. Το έχει κάνει προκράτηση από το ίντερνετ ή από το πρακτορείο του. Είναι προκρατημένο και μπαίνουν μέσα. Και άρα μπαίνω μέσα με την οικογένειά μου και πάω στο ξενοδοχείο μου με μια άνεση. Επίσης βλέπουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, η ακριβή κατηγορία δωματίων, τα μεγαλύτερα δωμάτια σε μέγεθος, αυτά που έχουν πισίνες, όλα αυτά που λέγονται πρώτα και μετά τα πιο οικονομικά. Ο πελάτης θέλει σήμερα άνεση. Δίνει χρήματα αλλού και όχι εκεί που εμείς νομίζαμε ότι θα έπρεπε να τα δώσει μέχρι τώρα.
1: Άρα, όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να γίνουν μέτρα, να ληφθούν μέτρα προσαρμογής. Αυτό.
0: Σωστά.
1: Έχουμε δρόμο δηλαδή να διανύσουμε ακόμα.
0: Φυσικά και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν πρέπει να χάνετε χρόνος. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, οι αλλαγές τρέχουν, είναι μπροστά μας το νέο αεροδρόμιο που θα φέρει ξαφνικά πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο κόσμο. Χτίζονται καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες, επεκτείνονται ήδη οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, τα Airbnb πολλαπλασιάζονται. Άρα μιλάμε ότι σε βάθος δεκαετίας θα έχουμε μια τρομακτική αύξηση του τουρισμού στην Κρήτη που θα αλλάξει ριζικά ο τουριστικός χάρτης στο νησί μας.
1: Μου έμεινε στο μυαλό κάτι που είπατε, γιατί δεν ήξερα ότι είναι τόσες πολλές. Εγώ προσωπικά λέει, δεν το ήξερα. 600.000 κλίνες έχουμε και είναι ξενοδοχειακές και Airbnb ή μόνο ξενοδοχειακές?
0: Έχουμε 210.000 περίπου, είναι αν τα στοιχεία μου είναι περσινά, δεν είναι...
1: Εντάξει, περσινά δεν είναι κακά, είναι πρόσφατα.
0: 210.000, ναι. Έχουμε επίσημα κλίνες βάσει της άδειας του ΕΟΤ,
1: ναι.
0: 210.000 κλίνες σε όλο το νησί και περίπου 230.000 είναι οι επίσημες κλίνες του Airbnb.
1: Ναι. Είναι ένας διπλάσιος πληθυσμός της Κρήτης.
0: Σωστά. Και 120.000 τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα και αυτά με άδεια του ΕΟΤ. Όλα αυτά είναι από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΤ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, όσο ακριβώς όσους κατοίκους έχουμε, αλλά τόσες κλίνες έχουμε, δηλαδή την ίδια μέρα η Κρήτη έχει 600.000 κατοίκους, 600.000 τουρίστες, 1.200.000 το καλοκαίρι είναι στο νησί επάνω.
1: Πολύ
0: συχνά. Οπότε θα συνεπάγεται βέβαια έτσι. Με τις υποδομές, με το δικό δίκτυο, ναι. Με το νερό, με την αποχέτευση, με τα απορρίμματα, με όλα αυτά.
1: Mm-hmm. Μας είπατε ότι τι πρέπει να γίνει από την πλευρά της υποδοχής εμάς, δηλαδή εδώ τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να υποδεχθούμε αυτό τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω, πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία από την πλευρά της και υπάρχει και θεσμική υποχρέωση για την βελτίωση του τουρισμού στην Ελλάδα?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βελτίωση σίγουρα είναι τα κέντρα υποδοχής, άρα τα αεροδρόμια
1: mm-hmm.
0: και τα λιμάνια. Να πούμε την αλήθεια, έχουμε δηλαδή πάρα πολλές κρουαζιέρες, έχουμε πολλά λιμάνια, τα οποία αν θα πάει κανείς στο εξωτερικό και δει πώς είναι τα λιμάνια που δέχονται κρουαζιερόπλια, δεν έχει καμία σχέση. Εμείς έχουμε απλώς ένα λιμάνι, έχουμε λαμπετόν, δέχεται το καράβι.
1: Έχουμε το Αθηνιό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αν θα πάμε έξω όμως, θα δούμε ότι υπάρχει, όπως υπάρχει το αεροδρόμιο, σε κάθε λιμάνι που δέχεται κρουαζιερόπλια υπάρχει μια αίθουσα αφήξουν αναχωρήσεις, υπάρχουν πισούνες που πάνε μέχρι το καράβι. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση,
1: ναι, ναι.
0: Πιο επαγγελματική και πιο ποιοτική. Άρα αυτό λείπει από εδώ πέρα. Επίσης, νομίζω ότι εμείς ειδικά στην Κρήτη έχουμε κολλήσει στο αεροδρόμιο και στο ΒΟΑΚ και δεν βλέπουμε την καθημερινότητα και τα καθημερινά προβλήματα, τα οποία τα περισσότερα είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να γίνει πιο αναλυτικός. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, θα περπατήσουμε σε περιοχές τουριστικές, θα δούμε λάμπες καμένες. Για χρόνια μιλάμε, χρόνια.
1: Χρόνια, χρόνια, ναι.
0: Χρόνια. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Ανύπαρκτοι δρόμοι, οδικό δίκτυο καταστραμμένο, έλλειψη πεζοδρομίων. Όλα αυτά είναι η καθημερινότητα του τουρίστα. Δεν είναι ο ΒΟΑΚ μόνο.
1: Mm.
0: Ούτε ο τουρίστας περιμένει το καινούριο αεροδρόμιο για να έρθει στην Κρήτη. Έρχεται, το βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Άρα αυτό που βλέπει είναι η καθημερινότητα, αυτό που βγαίνει, θέλει να βγει από το ξενοδοχείο και όλο το απέξω από το ξενοδοχείο, πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Στις περισσότερες περιοχές, ας μην γελιόμαστε. Βλέπουμε ότι τα τουριστικά λεωφορεία έχουν τεράστιο πρόβλημα προσέγγισης στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ένα οδικό δίκτυο που ακόμα και ο τουρίστας που νοικιάζει αυτοκίνητα και βγαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές δεν υπάρχουν θέσεις κάθμευσης. Πρέπει να το πληρώσει και να κάνει, να υπάρχει μια υποδομή. Δυστυχώς όλα αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία εμείς είμαστε το κουτί παραπώνα, το οποίο έτσι τα δεχόμαστε καθημερινώς.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Εσείς τα δεχόσαστε καθημερινώς, όπως τα λέτε. Κύριε Πελεκανάκη, συμπερασματικά λοιπόν, σε τι συμπέρασμα μπορείτε να έχετε καταλήξει εσείς για τον τουρισμό στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, για να κλείσουμε την κουβέντα μας?
0: Κοιτάξτε, σας είπα, η Ελλάδα είναι πραγματικά είναι ένας πρώτο τραπέζι πίστα, να το πω αλλιώς, πιο απλά. Είναι η Ελλάδα ένας τουριστικός προορισμός που δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει, δεν πρόκειται ποτέ να χάσει. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός μαζί με την Ισπανία και την γειτόνισσα χώρα, την Τουρκία, η οποία και αυτή η ευημερία, διότι έχει πάρει όλο το μεγάλο κομμάτι της Ρωσίας που απουσιάζει από τις άλλες χώρες, έχει αυτό το κομμάτι της. Άρα ο τουρισμός θα ευημερεί και θα ευημερεί και τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο, διότι ιδιαίτερα στην Κρήτη, με το άνοιγμα του αεροδρομίου, το νέο περιμέναμε με αφήξεις απευθείας που δεν έχουμε τώρα λόγω του αεροδιαδρόμου, ο οποίος είναι πολύ μικρός και δεν μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο μεγάλου μεγέθους όπως είναι από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε δηλαδή μια μεγάλη αύξηση από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Ινδία, από Κίνα, δηλαδή θα έχουμε νέες αγορές.
1: Συν
0: τις υφιστάμενες αγορές. Άρα θα δούμε μια καινούργιες αγορές, ένα νέο τουριστικό προϊόν που αυτό από μόνο του θα φέρει, γιατί και αυτές οι αγορές έχουν ένα πλεονέκτημα ότι δεν τους ενδιαφέρει μόνο ο ήλιος και η θάλασσα όπως οι Κινέζοι, αλλά τους ενδιαφέρει περισσότερο ο πολιτισμός. Άρα θα δούμε σιγά σιγά, σταδιακά και μια επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα δούμε μεγάλη αύξηση της πόλης, της Κρήτης, στον τουρισμό. Άρα μιλάμε για τουριστικό κάτω και θα αλλάξει ριζικά την επόμενη δεκαετία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Μιλήσαμε για τον τουρισμό με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Θα έλεγα ότι μας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα, πραγματικά, ο κύριος Πελεκανάκης. Ρέει στο αίμα του η δουλειά του, προφανώς, και γνωρίζει τον παλμό πραγματικά της τουριστικής κίνησης και της τουριστικής πραγματικότητας. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να ακούσουν, ας ακούσουν αυτά που είπε ο κύριος Πελεκανάκης, για να πάμε για καλύτερες μέρες στον τουρισμό. Εξάλλου τα πράγματα θα αλλάξουν όπου να είναι, δηλαδή και λέω όπου να είναι, όταν θα ανοίξει το νέο αεροδρόμιο, νέα πράγματα θα έρθουν και πρέπει να μας βρουν προετοιμασμένους και όχι απροετοίμαστους.

Πάντως να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν εκδηλώσεις στον Άγιο Νικόλαο για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, όπως λέγαμε εχθές και με τον αντιδήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Μαυρή, ο οποίος μάλιστα υποδέχτηκε χθες και την κυρία Βαρελά, την κυρία Άντζελα Βαρελά, την πρόεδρο του ΕΟΤ, τίμησε με την παρουσία του και τις εκδηλώσεις. Και να πούμε ότι επίσης στο Ηράκλειο υπάρχουν εκδηλώσεις. Ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου τιμά φέτος την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και την Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας ήταν χθες, κάναμε σχετική αναφορά στην ελληνική ναυτιλία. Οι δύο αυτές ημέρες, λέει ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, αναδεικνύουν το διτό ηγετικό ρόλο του λιμένα Ηρακλείου ως βασικής πύλης εισόδου της Ανατολικής Μεσογείου. Δεχόμαστε πάρα πολλά κρουαζιερόπλια, το γνωρίζουμε. Όμως οι υποδομές υποδοχής, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πελεκανάκης, δεν είναι ιδέουσες. Έχουμε ακόμα περιθώριο να βελτιωθούμε και πρέπει να βελτιωθούμε. Γιατί προμηνύεται, είπε κάτι ο κύριος Πελακαράνης, ότι προμηνύεται επέκταση της τουριστικής περίοδου με το άνοιγμα του αεροδρομίου, διότι θα ανοίξουν άλλες αγορές. Θα ανοίξει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ανοίξει η αγορά της Ινδίας, ενδεχομένως και της Κίνας, δηλαδή να γίνονται απευθείας πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από μεγάλα αεροδρόμια αυτών των χωρών. Διευρύνεται λοιπόν η πίτα, να το πούμε έτσι, της τουριστικής αγοράς, και επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτή η προσαρμογή θα γίνει σταδιακά και δεν θα είναι απότομη, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τέτοια γεγονότα. Εάν θέλεις να λέγεσαι βέβαια καθαρά τουριστική περιοχή και αν θέλεις να διατηρήσεις τον τίτλο της ναυαρχίδας του τουρισμού, ένας τίτλος που έχει δοθεί στην Κρήτη.

Πριν περάσουμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, όπως σας είπα, σήμερα η εκπομπή μας θα έχει περισσότερη διάρκεια. Μέχρι τις 10.30 θα είναι η όμορφη μέρα στον αέρα. Να σας πω λοιπόν ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως αγαπητοί φίλοι σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιείται η τέταρτη επιστημονική συνάντηση, η μερίδα θα είναι, που είναι μάλιστα και ανοιχτή στο κοινό, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει τίτλο «Φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική». Για αυτήν λοιπόν την επιστημονική ημερίδα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μάριο Σπανάκη. Ο κύριος Μάριος Σπανάκης είναι διδάκτορ και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τις χαρακτηρίες της εκπομπής σας και με χαρά να μιλήσουμε για τις πρωτοβουλίες που προσπαθούμε να κάνουμε στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου.
0: Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε οπαδοί της εκλαϊκευμένης επιστήμης, έτσι. Οπότε, τι θα λέγατε στον κόσμο, για να τον πω, μια και είναι και ανοιχτή στο κοινό η εκδήλωση, η επιστημονική μερίδα αυτή που γίνεται την ερχόμενη Κυριακή, να πούμε, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τι θα λέγατε στον κόσμο για να τον προσελκύσετε να έρθει στην ημερίδα?
1: Καταρχήν να πούμε σήμερα ότι είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα που συνομιλούμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού.
0: Ναι, αναφέρθηκα και συγγνώμη που δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά.
1: Γιατί
0: είστε και διδάκτορας της φαρμακευτικής.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι λοιπόν, όπως το λέτε πολύ σωστά, και ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Μια ιδιαίτερη ημέρα, γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών από την Διεθνή Ομοσπονδία Φαρμακοποιών και έχει σκοπό να τιμήσει το ρόλο των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία. Ο τίτλος της φετινής ημέρας είναι «Η ενδυνάμωση των φαρμακοποιών για ένα πιο υγιές μέλλον», για να δείξει και το ρόλο μας που παίζουμε στη δημόσια υγεία. Και παράλληλα να πούμε, σήμερα είναι και μια άλλη ιδιαίτερη ημέρα για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καλώς είναι η βραδιά ερευνητή.
0: Αναφέρθηκα και στην αρχή της εκπομπής, πρέπει να σας πω, κύριε Σπανάκη, αναφέρθηκα και στα δύο εκτενώς.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Βλέπετε ότι συμπίπτουν ουσιαστικά αυτές οι δύο ημέρες σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εμείς την Κυριακή σε δύο ημέρες θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά για να συνομιλήσουμε όσον αφορά την καινοτομία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Να χτίσουμε μια γέφυρα γνώσης για την κοινωνία με επίκεντρο την επιστήμη που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, της επιστήμης υγείας, την καινοτομία, και πώς οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για αυτά που κάνουν οι ερευνητές και στον χώρο της ακαδημαϊκού και στον χώρο της έρευνας. Η ημερίδα είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής και του ΙΤΕ. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους ομιλητές μας είναι να τους καλέσουμε να μιλήσουν όχι όπως μιλάνε σε ένα ακαδημαϊκό κοινό που πολλές φορές είναι και αυτό εξειδικευμένο, αλλά να προσπαθήσουν να μιλήσουν σε μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα ή στον κόσμο. Αυτό βάζει και μια δυσκολία και για εκείνους, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να κάνουν δράσεις διάχυσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Και το ξέρετε, θέλει και μια προσπάθεια για να γίνει απλοϊκά και με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός.
0: Ασφαλώς.
1: Γι' αυτό ζητάμε, γι' αυτό θέλουμε να είναι και ανοιχτό σε κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές, ξέρετε, η γνώση που παράγεται σε ένα επιστημονικό πεδίο και σε ένα υψηλό επίπεδο, πολλές φορές χρειάζεται να μεταμορφωθεί σε ένα πιο... απλοϊκό τρόπο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο κλινικό περιβάλλον ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ανήκουν και οι φαρμακοποιοί. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται και τι θα έρθει στο μέλλον.
0: Έτσι. Και είναι αυτή η μερίδα είναι ένα άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Τέσσερα χρόνια τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να το κάνουμε και ένα θεσμό. Να το συνδέσουμε με τις δράσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου και τη συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος μάλιστα έχουμε, να το πούμε απλά, παίζουμε και λίγο Ευρώπη.
0: Ναι. Έχετε προσκεκλημένους από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Και εγώ προσωπικά και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Mm-hmm. Μια κοινότητα που περιλαμβάνει φαρμακοποιούς σε διάφορα επίπεδα, από κλινικούς φαρμακοποιούς, νοσοκομιακούς, φαρμακοποιούς κοινότητας, ακαδημαϊκούς κτλ. Οι οποίοι προσπαθούμε να συναντιόμαστε και να φτιάχνουμε συγκεκριμένα εργαλεία φαρμακευτικής φροντίδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομοιογένεια στις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνουν οι φαρμακοποιοί. Έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε ερευνητές από αυτή την κοινότητα, ακαδημαϊκούς, που θα μας μιλήσουν για τη φαρμακευτική φροντίδα, για θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ο φαρμακοποιός παρεμβαίνει στη φαρμακοθεραπεία, mm-hmm. Και στη συνεργασία με τις άλλες τους γιατρούς και τις άλλες ειδικότητες, αλλά και πώς μπορούν να φτιαχτούν εργαλεία με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που μπορούν να ενισχύσουν και την το ρόλο μας, αλλά και μας διευκολύνουν στη δουλειά μας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην βασική επιστήμη και την κλινική ιατρική, όπως θα μας θυμίσει η κοσμήτωρας ιατρικής, η κυρία Ελένη Παπαδάκη. Επίσης να δούμε πώς προχωράει, ποια είναι τα νέα όρια της ιατρικής επιστήμης, ειδικά στο κομμάτι της γύρανσης, που είναι και ένα hot, θα λέγαμε, ένα πολύ έτσι ζήτημα
0: της εποχής,
1: τις τελευταίες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και η επόμενη μεγάλη πανδημία, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η υγιής γύρανση.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα σωστό και επιστημονικό τρόπο, και όχι με αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Οπότε θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει και ο κύριος Νεκτάριος Αβερναράκης, για να μας που παράγει πολύ υψηλής ποιότητας έρευνα στο πεδίο αυτό, και να μιλήσουμε και για χρόνια νοσήματα όσον αφορά τα αναπνευστικά νοσήματα, πώς αναπτύσσουμε νέες δράσεις, νέες φαρμακολογικές ομάδες, νέες ερευνητικές δραστηριότητες, και όπου θα έχουν και τη χαρά να έχουν και την καθηγήτρια πνευμονολογίας, την κυρία Αντωνίου, πάνω σε αυτό το πεδίο. Οπότε βλέπετε, προσπαθούμε να έχουμε μια σφαιρική έτσι παρουσίαση ζητημάτων, mm-hmm. Που αφορούν και την Κρήτη και το Ηράκλειο, και γενικότερα τον τομέα της υγείας, αλλά και να δείξουμε πώς το επάγγελμα εξελίσσεται και τι υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω επίσης ότι θα έχουμε και τους νέους ερευνητές, mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος έκανε ένα διαγωνισμό καινοτομίας το προηγούμενο διάστημα, για τις ιδέες που θα αλλάξουν το φαρμακείο το αύριο. Και έτσι θα έχουμε την νικήτρια του διαγωνισμού, μια φαρμακοποιό, που θα μας μιλήσει για την ιδέα της, πώς την υλοποιεί στο φαρμακείο.
0: Είναι, συγγνώμη, αυτή η νικήτρια ήταν του δικού σας συλλόγου, δηλαδή του Ηρακλείου?
1: Ναι, ήταν ένα διαγωνισμό καινοτομίας που έτρεξε από όλη την Ελλάδα. Ναι. Πήραμε
0: από
1: ένα μεγάλο
0: αυτό λέω, η νικήτρια είναι η Ηρακλειώτισσα ή είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Ναι, είναι η Ηρακλειώτισσα. Ψηφίστηκε στο πρόσφατο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Ο διαγωνισμός έτρεξε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την Περιφέρεια Κρήτης, το Γραφείο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Οπότε βλέπετε, προσπαθούμε να συνδεθούμε και σε άλλα επίπεδα με τους θεσμικούς φορείς που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία στο νησί. Mm-hmm. Και θα έχουμε τη χαρά να δούμε και την νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού. Αλλά δίνουμε βήμα και σε νέους ερευνητές. Θα έχουμε ερευνητές που ψήφιους διδάκτορες της ιατρικής σχολής και του τμήματος βιολογίας να μιλήσουν για την δουλειά τους. Mm-hmm. Οπότε η μερίδα προσπαθεί να γίνει ένα συμπόσιο επιστημονικό στην ιατρική και φαρμακευτική, που θα δώσει το βήμα να δούμε η κοινότητα, η κοινωνία του Ηρακλείου, να δει τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο ΙΤΕ. Δύο ιδρύματα τα οποία πρωτοπορούν σε διεθνές επίπεδο σε αυτούς τους τομείς. Mm-hmm.
0: Κύριε Σπανάκη, να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας. Έχουμε έναν επιστήμονα της φαρμακευτικής. Αναφερθήκατε κι εσείς στα τρέχοντα γεγονότα. Ξέρουμε ότι ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο πολλές αδυναμίες του συστήματος υγείας, να το πούμε έτσι, του γενικού συστήματος υγείας, όχι του εθνικού, όχι μόνο του εθνικού, γενικά όπως δουλεύει ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι βγήκαν στην επιφάνεια παραϊατρία, κβαντικές ιατρικές και διάφορα τέτοια. Όσον αφορά, και μιλάμε βέβαια για την τομέα της ιατρικής, για την επιστήμη της ιατρικής. Στον τομέα της φαρμακευτικής, επιστήμη της φαρμακευτικής, είναι ανάλογη η επέκταση του, η έκταση του φαινομένου. Δηλαδή κάποιοι παίρνουν φάρμακα για να έχουν ευεξία, για να έχουν μακροημέρευση, περισσότερη ζωή. Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο θέμα της γύρανσης. Υπάρχει τόσο μεγάλη έξαρση και σε εσάς? Και εάν ναι, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς οι επιστήμονες και τι είναι αυτό που πρέπει να λέτε στον κόσμο για να μην πέφτει, ας πούμε, θύμα τέτοιων ανθρώπων ή τέτοιων χημικών σκευασμάτων?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θέλει μια ολόκληρη εκπομπή.
0: Το ξέρω. Με την ευκαιρία, ναι, όσο πιο σύντομα.
1: Πολύ ευχαρίστω. Μάλιστα, η δουλειά μου εμένα εμπλέκεται ερευνητικά και σε τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως πως πολλές φορές συμπληρώματα διατροφής που παίρνουμε μπορεί να επηρεάσουν μια θεραπεία που λαμβάνουμε. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τη συμπεριφορική υγεία, έχει να κάνει με διάφορα παρακλάδια πάνω στο θέμα της υγείας. Ξέρετε, η φαρμακοποίη δεν είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους γιατρούς και από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Το θέμα νομίζω εδώ μπορούμε να το δούμε και από την διάσταση πώς εκμεταλλευόμαστε πολλές φορές την επίκληση, την αυθεντία, δηλαδή τη λευκή σποδιά, ότι εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και είναι για όλους τους επαγγελματίες υγείας αυτό. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε όλους τους κλάδους. Εγώ θεωρώ ότι κάτι που μάλιστα και στην ιατρική σχολή γίνεται το τελευταίο διάστημα, έχει ξεκινήσει και νομίζω μπορείτε να βρείτε και πιο και ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο, αλλά είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε κι εμείς, είναι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την εγγραμματοσύνη της υγείας στους πολίτες. Να μπορούν να διαχειριστούν την υγεία τους έχοντας τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Αυτό απαιτεί και από τους επαγγελματίες υγείας να καλλιεργήσουν τη δική τους, έτσι θα λέγαμε, επιστημονική εγγραμματοσύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και την ημερίδα μεθαύριο για τους φαρμακοποιούς. Υπάρχει μια γενική έτσι, τάση το να θέλουμε να έχουμε εύκολες απαντήσεις για την υγεία μας. Αλλά η υγεία μας δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη πολλές φορές. Για παράδειγμα, χρόνια νοσήματα ξεκινάνε και εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν εμφανιστούν. Οπότε η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτά και φαινόμενα, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και σε φαρμακεία και ακούγονται και συζητήσεις. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενική τάση που υπάρχει σε όλο το κομμάτι ότι η υγεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το χάσουμε. Οπότε για μένα αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι η καλλιέργεια της γραμματοσύνης υγείας στους πολίτες, να ακούνε επιστήμονες όπως αυτοί που θα μιλήσουν μετά αύριο, οι οποίοι βλέπετε τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, βγήκαν και αυτοί στο προσκήνιο και είπαν ότι πολλές φορές τα αναφέρουμε, τα συζητάμε, βγαίνουν ανακοινώσεις, ειδικά για αυτές τις θεραπείες, τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνουν πολλές φορές στα αυτιά του πολίτη. Οπότε εδώ πρέπει να δούμε συνολικά η επιστημονική κοινότητα πώς θα φτάσουμε να μας ακούσουν οι πολίτες, να ακούσουν σωστά πράγματα, τεκμηριωμένα και έτσι ώστε να έχουν όλες τις πληροφορίες και να αποφεύγουν καπουτοπιές που πολλές φορές έχουν ωραίες λέξεις. Εγώ αυτό ήταν την συμβολή μου, δηλαδή όταν ακούτε πολλές ωραίες λέξεις, λίγο παραπάνω προσοχή. Λέξεις που συνδέουν την επιστήμη με κάποιο τρόπο, το θυμικό, η λέξη κβαντική, νομίζω ασυναίσθητα μας παραπέμπει σε κάτι περίεργο, επιστημονικά δύσκολο, κατανοητό κτλ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικό επίπεδο σε επίπεδο της ιατρικής. Η ιατρική χρησιμοποιεί τη φυσική, την κβαντική φυσική για συγκεκριμένα πράγματα και όχι για, να το πούμε απλά, μαγικές λύσεις που δεν καταλαβαίνουμε.
0: Κύριε
1: Σπανάκη... Ναι, αυτό για μένα είναι, ναι, είναι να καλλιεργήσουν την εγγραμματοσύνη υγείας.
0: Αυτό, μ' αρέσει η φράση αυτή που χρησιμοποιήσατε. Εγγραμματοσύνη υγείας. Μ' αρέσει πολύ.
1: Είναι ένας επιστημονικός όρος, ναι. Είναι μια επιστημονική διαδικασία και.
0: Ναι, αλλά είναι κέριος. Νομίζω... Χτυπάει εκεί που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κέριος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και σε αυτό πρώτο πράγμα δουλεύουμε και εμείς, και εγώ ναι. Προσωπικά στο ερευνητικό κομμάτι, αλλά και μέσα από το φαρμακευτικό σύλλογο. Προσπαθούμε να το προάγουμε. Και η μερίδα αυτή μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια
0: ακριβώς.
1: Που κάνουμε να ανοίξουμε την επιστήμη. Στην κοινωνία.
0: Και να ανοίξουμε και τα μάτια και τα αυτιά τα δικά μας που δεν είμαστε ίδιοι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα να πάνε καλά με την επιστημονική σας ημερίδα, εύχομαι.
1: Σας περιμένουμε την Κυριακή το πρωί στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, Αβέρο και Ζωράφου γωνία, να σας δούμε από κοντά και να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης.

Ήταν ο κύριος Μάριος Πανάκης, διδάκτορο φαρμακευτικής και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέλος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακούσατε, μιλήσαμε για την επιστημονική ημερίδα που είναι την Κυριακή στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας το πρωί. Και ξέρετε, είναι το κτίριο του ΙΤΕ, το καινούριο που λέμε εμείς. Δεν είναι καινούριο, είναι ο κλασικό είναι, αλλά είναι καινούριο το ΙΤΕ, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου. Νομίζω ότι πράγματι θα επιτελέσει το έργο της αυτή η μερίδα για την εγγραμματοσύνη στην υγεία, να ξέρουμε τι διαλέγουμε και τι παίρνουμε όσον αφορά την ιατρική μας περίθαλψη και την φαρμακευτική μας περίθαλψη.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα που είχε περισσότερη διάρκεια είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, της τοπικής, εθνικής και διεθνούς. Εστιάσαμε βεβαίως σε γεγονότα που έχουν να κάνουν με την τοπική επικαιρότητα, με την επικαιρότητα της Κρήτης. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μεντζίνη, τον πρόεδρο της του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων του Ηρακλείου, και με αφορμή την χθεσινή ημερίδα που πραγματοποίησαν για τους ηλικιωμένους στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει ένα δίκτυο εναλλακτικής φροντίδας των ηλικιωμένων και όχι αυτοί να καταλήγουν πάντα στους οίκους ευγερίας, που δεν είναι πάντα η λύση την οποία πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τους ηλικιωμένους. Του κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Εδώ είμαστε όμως και για αυτό το θέμα, να μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και να αναλύουμε όλα τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής των ανθρώπων της λεγόμενης τρίτης ηλικίας. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, και είδαμε το συνέδριο, μάλλον ένα μεγάλο συνέδριο που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούν από σήμερα οι Έλληνες χημικοί, ιδιαίτερα εδώ της Κρήτης, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το πανεπιστήμιο και όλους τους ελαιοκομικούς, θα έλεγα, φορείς. Μάλιστα θα βρίσκεται εδώ απόψε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αδριανός, για να παραστεί στην έναρξη του συνεδρίου στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το συνέδριο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Το συνέδριο βέβαια έχει τίτλο «Επιστήμη του ελαιολάδου». Μελετούμε το ελαιόλαδο, το χρυσό, όπως έχουμε πει, της Κρήτης. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου, του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Πελεκανάκη. Μιλήσαμε για τον τουρισμό. Μας έδωσε μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του παρόντος και του μέλλοντος του τουρισμού και στην Κρήτη και στην Ελλάδα, με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι την ερχόμενη Κυριακή. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μάριο Σπανάκη, διδάκτορα φαρμακευτικής και ερευνητή του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για την 4η Επιστημονική Μερίδα για τη Φαρμακευτική Καινοτομία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική, που πραγματοποιείται την Κυριακή στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Καρδιά.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σα

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.